0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
0: Star FM 9:33. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
3: Star FM 9:33. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4.

0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

0: RFM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
2: Star FM 9:33. Για να σας ξέρουν όλοι.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό
1: Star FM

δισεκατομμυρίων δολαρίων σε συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή, μεταξύ αυτών το Ισραήλ, το Κατάρ, το Κουβέιτ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσύρουν 5.000 στρατιωτικούς από τη Γερμανία εντός 6 έως 12 μηνών, ανακοίνωσε εχθές το Πεντάγωνο εν μέσω της αντιπαράθεσης μεταξύ του Προέδρου Τραμπ και των Ευρωπαίων συμμάχων του στο ΝΑΤΟ σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε απειλήσει τις προηγούμενες ημέρες με μείωση της παρουσίας των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων στην Ευρώπη μετά τη διαμάχη με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντιχ Μέρτς, ο οποίος τη Δευτέρα υποστήριξε πως οι Ιρανοί προσπαθούν να ταπεινώσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Η Κομισιόν θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεμήνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απαντώντας στις θεσινές απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Η ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου δείχνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένας αναξιόπιστος εμπορικός εταίρος, δήλωσε νωρίτερα εχθές ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου, Μπερντ Λάγκε. Για τεράστιο κόστος από τους νέους δασμούς στα αυτοκίνητα και νέα επιβάρυνση στις διατλαντικές σχέσεις έκανε λόγο η Ένωση Γερμανικής Αυτοκινητοβιομηχανίας. Απίφθινε έκκληση σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες να τιμήσουν την υπάρχουσα συμφωνία. Συνελήφθησαν 4 μέλη πείρας διακίνησης ναρκωτικών στη Δυτική Αττική, ανάμεσά τους και άτομο που είχε κατηγορηθεί για την υπόθεση δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Πρόκειται για έναν 30χρονο από την Αλβανία, σεσημασμένο μεταξύ άλλων για βιασμό, κλοπές και 6 υποθέσεις ναρκωτικών από το 2014 μέχρι σήμερα. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 30 τραυματίστηκαν εχθές όταν τουριστικό λεωφορείο εξετράπη της πορείας του στην πολιτεία Ναγιαρίτ στο Δυτικό Μεξικό. Τα αίτια του τροχαίου παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα. Στα αθλητικά, στον δεύτερο αγώνα για τα play-off της EuroLeague, η Real Madrid επικράτησε τη Χάπολ Τελ Αβίβ με 102-75. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις προβλέπονται σήμερα στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6, στα ανατολικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 15 βαθμούς. Στην ανατολική χώρα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το απόγευμα στα παραθαλάσσια τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Με μονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν το πρωί στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 7 με 8. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, Σάββατο 2 Μαΐου 2026, συντονισμένοι στον Sky 100,3, καλό μήνα και πάλι, τα είπαμε και χθες. Σήμερα δεύτερη ημέρα του πέμπτου μήνα του έτους, είμαστε στον Sky 100,3, 5 και 7 πρώτα λεπτά ακριβώς. Να έχετε ένα όμορφο πρωινό, ένα καλό Σαββατοκύριακο. Από πλευράς καιρικών δεδομένων λίγο φθινόπωρο μας μοιάζει, αλλά δεν πειράζει, θα περάσει και αυτό. Κάποιες βροχές, κάποια χιόνια στα υψηλά ορεινά και λίγο περισσότερο κρύο από ό,τι συνηθίζουμε και συνηθίζαμε τέτοιες ημέρες, τέτοιες καιρικές συνθήκες, τέτοιες θερμοκρασίες. Έλεγε και χθες ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος στο Δελτίο Ειδήσεων της Τηλεόρασης. Έχουμε να δούμε τέτοια πρωτομαγιά εδώ και περίπου 60 με 70 χρόνια. Όπως και να έχει, πάντως εδώ είμαστε, εδώ είστε και εσείς συντονισμένοι στον Sky 100,3, στην αγαπημένη σας συχνότητα, για να σας κρατήσουμε συντροφιά τις δύο πρώτες ώρες των ζωντανών εκπομπών του ραδιοφώνου του Sky με ειδήσεις, ενημέρωση, πολλή μουσική και βεβαίως τα δικά σας μηνύματα και σχόλια και παρατηρήσεις και φυσικά 6:30 όπως πάντα οι δικές σας ερωτήσεις, τα δικά σας ερωτήματα, οι δικές σας απορίες τα έρχεται εδώ στο τηλέφωνο μας και απαντά για όλα ο πρίτανος των Βοηθοχρόνων Επιστημόνων, ο κύριος Σεημένης. Οπότε λοιπόν έχετε κάθε λόγο να ακούτε όπως και κάθε μέρα γενικότερα το πρόγραμμα του Sky 100,3 από την αρχή της εδώ που κάνουμε εμείς καθημερινά, λίγα λεπτά μετά τις 5 μέχρι και φυσικά σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Καλό πρωινό λοιπόν. Αυτό το πρωινό ο Ιταλός εκ Μεσογείων, ο κύριος Νότσι Παπαγιαννάκος, είναι εδώ, ρυθμίζει τα του ήχου. Δεν είσαι το απόγευμα με την αγαπητή σου Μαρία Δουρουδή, δεν θα κάνετε παρέα σήμερα. Οπότε λοιπόν είμαστε στην πρωινή παρέα στον Sky 100,3, τα λένε εκεί, πίνουν και τα κρασιά τους εδώ, λένε, δείχνουν, κάνουν, ράνουν, είναι καθόλου για συγνώστες και είναι, τα πάντα περί του ίνου και όχι μόνον. Και βεβαίως πάνω απ' όλα της καλής παρέας, αυτό είναι με τον Sky το ραδιόφωνο, είτε στις πρωινές ενημερωτικές εκπομπές, είτε και πιο αργά, σε όλη την διάρκεια του προγράμματος, η παρέα που κάνουμε και μας κάνετε κι εσείς και εμείς εδώ από το κεντρικό ραδιοθάλαμο είναι αυτό το οποίο μετράει και είναι αυτή η σχέση που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια. Στην δημοσιογραφική μου Ελένη Πέρσα Μπόλια, στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι και περιμένουμε και σας καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις μέχρι και τις 6 με την χρήση του κινητού ή του διαδικτύου στέλνετε το μήνυμά σας, μετά και τις 6 το τηλεφωνικό μας κέντρο θα είναι η κυρία Ριρόγια Μελιάρη. Ως και τις 7 κοντά σας με όλα αυτά τα οποία έχουμε στην Ελλάδα και τον κόσμο, με όλα αυτά τα μικρά, τα μεγάλα γεγονότα, όλα αυτά τα οποία έχουμε φτιάξει και τα σχετικά ρεπορτάζ, οι συνάδελφοι, δημοσιογράφοι και τεχνικοί, και φυσικά τα βλέπετε κάθε βράδυ στο κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Sky. Με δηλώσεις τώρα της αρέσκειας για τη νέα αυτή πρόταση του Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ότι ή θα υπάρξει συμφωνία ή τους ισοπεδώνουμε, ενώ σε επιστολή του προς το Κογκρέσο διαμηνύει ότι οι εχθροπραξίες εναντίον της Τεχεράνης σταμάτησαν, επισημένοντας ότι συμμορφώνεται με την νομοθεσία που απαιτεί από τον πρόεδρο των ΗΠΑ να λάβει έγκριση προκειμένου να παρατείνει την ένοπλη σύγκρουση πέραν των 60 ημερών. Όλα αυτά βεβαίως με τον τρόπο που κανείς μετράει, αλλιώς μετράνε οι Δημοκρατικοί, αλλιώς μετράει ο κύριος Τραμπ. Όλα αυτά φυσικά έχουν να κάνουν με την μεγάλη εικόνα, το δεδομένο που έχουμε στην Μέση Ανατολή. Σε 7 Απριλίου του 26 έδωσε εντολή για κεχηρία 2 εβδομάδων. Έκτοτε λοιπόν η κεχηρία έχει παραταθεί. Δεν έχει υπάρξει λοιπόν ανταλλαγή πυρών μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν και των ΗΠΑ από τις 7 Απριλίου του 26. Έτσι λοιπόν ο κ. Τραμπ αφαιρεί αυτές τις ημέρες από το 60ήμερο το οποίο του δίνει τη δυνατότητα η Αμερική για να κηρύξει και να τερματίσει τον πόλεμο και να το συνεχίσει πέραν των 60 ημερών. Οι εχθροπραξίες λοιπόν που ξεκίνησαν 28 Φεβρουαρίου του 26 έχουν τερματιστεί, έγραψε ο Τραμπ, σχετικά με την προθεσμία των 60 ημερών για να ζητήσει την έγκριση του Κογκρέσου προκειμένου να συνεχίσει τις στρατιωτικές αυτές επιχειρήσεις εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Τώρα, από τη Φλόριντα, στην οποία βρίσκεται, διεμήνυσε πως οι ΗΠΑ δεν σκοπεύουν να εγκαταλείψουν σύντομα την αντιπαράθεσή τους με το Ιράν, γιατί θα ανακύψει ξανά πρόβλημα.

Ναι, λοιπόν, αυτή η πρόταση προβλέπει επίσης τη συζήτηση των ζητημάτων που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν με αντάλλαγμα την άρση των Αμερικανικών κυρώσεων, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Το Ισραήλ τώρα προειδοποιεί το ότι το ουράνιο θα αφαιρεθεί από το Ιράν είτε με διπλωματία είτε με πόλεμο. Τα παράλληλα, έχουμε το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ να ανακοινώνει ότι έχουν εγκριθεί πωλήσεις στρατιωτικού εξοπλισμού αξίας άνω των 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε συμμάχους της Μέσης Ανατολής, μεταξύ αυτών Ισραήλ, Κατάρ, Κουβέιτ και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Έχουμε δυστυχώς ακόμη επιθέσεις μεταξύ Χεζμπολά και στον Λίβανο και Ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως έχουν το αποτέλεσμα και φυσικά έχουμε αυτή την απόφαση των ΗΠΑ και του κ. Ντόναλντ Τραμπ για τους δασμούς σε ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και σε αγορά. Όλα λοιπόν αυτά φέρουν την πραγματικά την αλλαγή καθημερινά του σκηνικού και βέβαια την αλλαγή όλων των δεδομένων που έχουμε, και τίποτα κανείς δεν μπορεί να θεωρήσει δεδομένο και τίποτα κανείς δεν μπορεί να θεωρήσει ότι έχει κάποια στιγμή τελειώσει με όλα αυτά. Μπορεί να υπάρχουν συμφωνίες, αλλά βλέπουμε ότι Ντόναλντ Τραμπ κάνει τελείως διαφορετικά πράγματα και φέρνει τελείως διαφορετική, σε τελείως διαφορετική κατάσταση την Ευρώπη και όχι μόνο. Η Ευρώπη αντέδρασε, θα ακούσουμε όλα τα σχετικά βεβαίως με τα ρεπορτάζ τα οποία έχουμε ετοιμάσει. Από την άλλη, στο εσωτερικό εδώ της χώρας, δυστυχώς αυτοί οι τραμποκισμοί, για να μην μπουν κανόνες εστίες, αλλά και μια ιστορία που έρχεται από τα παλιότερα χρόνια των προπλακισμών, αλλά και βεβαίως της απόλυτης προσπάθειας απαξίωσης του έργου της κυρίας Κυραϊνίδου. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως με τις επιθέσεις στον κύριο Ιάκωβο Μιχαηλίδη, αλλά και, και του Ρουβίκονα στην καθηγήτρια του ΕΚΠΑ, την κυρία Βάνα Νικολαϊδη. Κυριανίδου, όλα αυτά δυστυχώς αμαυρώνουν την εικόνα των δεδομένων που έχουμε για τριτοβάθμια εκπαίδευση και όχι μόνο για τα ζήματα που έχουν να κάνουν με τη σχέση των πολιτών. Την ίδια ώρα έχουμε αγαπητέ Νότι Παπαγιαννάκο, τον Αλέξη Τσίπρα, περιγράφοντας το ρόλο της κυβερνώσεως αριστεράς της νέας εποχής. Δόθηκε στη δημοσιότητα χθες το μανιφέστο του, αγαπητέ Νότι. Ελπίζω να το διάβασες, θα σε εξετάσουμε μετά. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως χθες Πρωτομαγιά, καθώς όλη η χώρα και όλη η Ευρώπη και όλος ο κόσμος γιόρταζε την εργατική Πρωτομαγιά.

όλα θα είμαι βεβαίως στην μεγάλη εικόνα. Πάμε σιγά σιγά να εξειδικεύσουμε με τους κυριότερους τίτλους των ειδήσεων που τους έχει επιμεληθεί η Αγγελική Καρδιόλακα και συνέχεια βεβαίως η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ, οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών, όλα όσα έχουν καταγράψει οι κάμερες και τα μικρόφωνα του Sky. Εντείνεται η αβεβαιότητα με τη νέα πρόταση του Ιράν για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ και την άμεση απόρριψή της από Ντόναλντ Τραμπ, που δηλώνει μη ικανοποιημένος αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας κλιμάκωσης. Σύμφωνα με την Wall Street Journal, η νέα πρόταση που υπέβαλε το Ιράν στην Ουάσιγκτον για την επανεκκίνηση των συνομιλιών προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγούμενης απέτησης της Τεχεράνης να έρθει πρώτα αμερικανικός αποκλεισμός πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Την ίδια ώρα προβλέπει επίσης τη συζήτηση των ζητημάτων που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν με αντάλλαγμα την άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Ή θα υπάρξει συμφωνία του ισοπεδών, με δήλωσε από την πλευρά του Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας εχθές για δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο. Παράλληλα, σημείωσε ότι οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να αποχωρήσουν πρόωρα από την αντιπαράθεση με το Ιράν, προκειμένου να μην επανεμφανιστεί το ίδιο πρόβλημα στο μέλλον. Την ίδια ώρα, με επιστολή του προς το Κογκρέσο, Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει πως λόγω της εκεχηρίας με το Ιράν δεν απαιτείται έγκριση για τη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, παρότι η σύγκρουση έφτασε στο όριο των 60 ημερών. Στο Νότιο Λίβανο τώρα, 13 άνθρωποι συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού σκοτώθηκαν χθες εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Ένας ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν στο χωριό Χαμπούς, του οποίου την εκένωση είχε διατάξει ο Ισραηλινός στρατός παρά την εκεχηρία. Η Χεζμπολά εξαπέλυσε 9 επιθέσεις και σύμφωνα με το Ισραηλινό στρατό, τουλάχιστον 4 μη επανδρομένα αεροσκάφη είχαν στόχο στο βόρειο Ισραήλ, εκ των οποίων 2 καταρρίφθηκαν. Το State Department ανακοίνωσε ότι ενέκρινε την πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού αξίας άνω των 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, μεταξύ αυτών Ισραήλ, Κατάρ, Κουβέιτ και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι η οικονομία θα ανακάμψει και τήρησε απολογητικό τόνο για τις ψηλές τιμές ενέργειας, μιλώντας τώρα. Τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδος, στο West Palm Beach. Κατά την πρώτη κυβέρνηση, νομίζω ότι είχαμε την καλύτερη οικονομία στην ιστορία και στη δεύτερη, νομίζω ότι τα καταφέραμε και θα τα καταφέρουμε, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά έπρεπε να πάρουμε μια παράκαμψη. Λυπάμαι, έπρεπε να κάνουμε μια παράκαμψη προς το Ιράν. Όλα θα επανέλθουν στην αρχική τους κατάσταση. Στην εκδήλωση λοιπόν αυτή, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι ο δομικός πληθωρισμός έχει μειωθεί σε χαμηλό πενταετίας με εξαίρεση τη τιμές του πετρελαίου, προσθέτοντας ότι μόλις τελειώσει οι τιμές θα πέσουν σαν πέτρα. Ανακοίνωση σχετικά με τους 176 ακτιβιστές του Στολίσκου για την Γάζα εξέδωσε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εχθές το βράδυ και όπως αναφέρει πρόκειται για πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών οι οποίοι αποβιβάστηκαν σε λιμένα του νομού Λασιθίου στην Κρήτη. Από αυτούς 31 μεταφέρθηκαν για πρώτες βοήθειες στο κέντρο υγείας Ιτίας και οι υπόλοιποι στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, από όπου με ευθύνη των οικείων ολοδαπών προξενικών αρχών ξεκίνησε η σταδιακή αναχώρησή τους από την Ελλάδα. Υπήρξε διαρκής επικοινωνία με ξένες διπλωματικές αποστολές στην Ελλάδα και τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές, ενώ ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, συνομίλησε με ομολόγους του, οι οποίοι ευχαρίστησαν την Ελλάδα για την ανάληψη της πρωτοβουλίας αυτής. Οι ΗΠΑ θα αποσύρουν 5.000 στρατιωτικούς από την Γερμανία εντός των 6 επόμενων ή 12 μηνών, ανακοίνωσε χθες το Πεντάγωνο εν μέσω της αντιπαράθεσης μεταξύ του πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ και των Ευρωπαίων συμμάχων του στο ΝΑΤΟ σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ, να θυμίσουμε ότι είχε απειλήσει τις προηγούμενες ημέρες με μείωση της παρουσίας των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων στην Ευρώπη μετά και τη διαμάχη με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς, ο οποίος τη Δευτέρα υποστήριξε πως οι Ιρανοί προσπαθούν να ταπεινώσουν τις ΗΠΑ στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.
Η Κομισιόν θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεμήνυσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απαντώντας στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμού 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και τα φορτηγά. Η ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου δείχνει ότι οι ΗΠΑ είναι ένας αναξιόπιστος εμπορικός εταίρος, δήλωσε νωρίτερα εχθές ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου, κ. Μπέρναρντ Λάγκε. Για τεράστιο κόστος από τους νέους δασμούς στα αυτοκίνητα και τη νέα επιβάρυνση στις διατελετικές σχέσεις έκανε λόγο η Ένωση Γερμανικής Αυτοκινητοβιομηχανίας. Απίφθινε έκκληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ΗΠΑ να τιμήσουν την υπάρχουσα συμφωνία. Δύο σοβαρά περιστατικά βίας κατά πανεπιστημιακών σημειώθηκαν τα τελευταία 24 ώρα. Στη Θεσσαλονίκη θυμίζουμε ότι πριν στο Αριστοτελείο Πανεπιστημίου Ιάκωβος Μιχαηλίδης προφυλακίστηκε από ομάδα φοιτητών και φοιτητριών που αντιδρούν για τον νέο εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας των φοιτητικών εστιών. Εδώ στην Αθήνα, μέλη του Ρουβίκονα βαδάλισαν την πολυκατοικία στην οποία μένει η καθηγήτρια του ΕΚΠΑ, Βάνα Νικολαίδου Κυριανίδου, η οποία έχει στοχοποιηθεί αρκετές φορές για τις απόψεις της. Συνελήφθησαν 4 άτομα μέλη Σπύρας διακίνηση ναρκωτικών στη Δυτική Αττική, ανάμεσά τους και άτομο που είχε κατηγορηθεί για την υπόθεση δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Πρόκειται για έναν 30χρονο από την Αλβανία, σε σημασμένο μεταξύ άλλων για βιασμό, κλοπές και 6 υποθέσεις ναρκωτικών από το 2014 μέχρι και σήμερα. Το ιδεολογικό κείμενο για την κυβερνόσα αριστερά της νέας εποχής που θα πρεσβεύει το νέο κόμμα ανακοίνωσε εχθές ο Αλέξης Τσίπρας. Στόχος, όπως έγραψε, η σύμπραξη των τριών βασικών ρευμάτων της σύγχρονης αριστεράς, σοσιαλδημοκρατίας, ριζοσπαστικής αριστεράς και πολιτικής οικολογίας. Όπως ανέφερε ο κ. Τσίπρας, κεντρική επιδίωξη ήταν και παραμένει η συλλογική ανανέωση του πολιτικού λόγου και η διαμόρφωση ενός συνεκτικού πλαισίου αρχών και κατευθύνσεων, συγκροτώντας μια πιστική εναλλακτική στην κυριαρχία του νεοφιλελευθερισμού και της ακροδεξίας. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας έχουν διακομιστεί 3 τραυματίες μετά την υποχώρηση σκάλας επιβίβασης στο πολιτικό αεροδρόμιο του Αράξου κατά τη διάρκεια τελετής για την ονοματοδοσία αεροπλάνου ξένης εταιρείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, πιο σοβαρά τραύματα, φέρει μία δημοσιογράφος η οποία ενδέχεται να υποβληθεί και σε χειρουργική επέμβαση, ενώ οι άλλοι δύο τραυματίες, ένας οικονολήπτης και ένας φωτορεπόρτερ, φέρουν ελαφρύτερα τραύματα. Αυξήθηκαν η εναέρια κίνηση αλλά και οι καθυστερήσεις. Την εβδομάδα λοιπόν 20-26 Απριλίου η Ελλάδα κατέγραψε το 31% των ευρωπαϊκών καθυστερήσεων, με την Αθήνα να εμφανίζει 2,53 λεπτά καθυστέρηση ανά πτήση. Οι καθυστερήσεις αυτές προήλθαν κατά 59% από ζητήματα

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό.
3: Star FM 933.
5: Μην χάσετε λοιπόν βεβαίως την Δευτέρα, επαναλαμβάνουμε όλοι, θα περιμένουμε να δούμε αν έχετε διαβάσει και την μεγάλη μπλόφα, το βιβλίο των συναδέλφων. Πραγματικά δεν έχετε παρά να, την τελευταία μπλόφα δεν έχετε παρά να δείτε και αυτό σε ένα ντοκιμαντέρ το οποίο έχουν επιλέξει οι δύο συνάδελφοι, να μην υπάρχει τίποτα σε αφήγηση δική τους, αφηγούνται και μιλούν στην κάμερα και στο μικρόφωνο του Sky και τον ντοκιμαντέρ της Ελένης Βαρτσιώτης και του Ζόρου Δεδερνό, οι ίδιοι πρωταγωνιστές. Οι ίδιες δεν ομιλούν καθόλου. Μιλούν οι πρωταγωνιστές. Οπότε λοιπόν έχει τη δική του σημασία. Αν έχετε διαβάσει και το βιβλίο που έχουν την αφήγηση οι δύο συνάδελφοι, τώρα θα δείτε ακριβώς τι λένε και οι ίδιοι πρωταγωνιστές. Προς το παρόν θα ακούσουμε ό,τι έχει να μας πει η Αγγελική Καρδιόλα και με τους κυρίους του Θέλους των Ειδήσεων.

Κίνηση των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την άμεση απόρριψή της από τον Ντόναλντ Τραμπ, που δηλώνει μη ικανοποιημένος. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η νέα πρόταση του Ιράν προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγούμενης απέτησης της Τεχεράνης να έρθει πρώτο ο αμερικανικός αποκλεισμός πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Προβλέπει επίσης τη συζήτηση των ζητημάτων που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, με αντάλλαγμα την άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Ή θα υπάρξει συμφωνία ή του ισοπεδών, με δήλωση από την πλευρά του Αμερικανός Πρόεδρος. Την ίδια ώρα, σε επιστολή του προς το Κογκρέσο, Τραμπ υποστηρίζει πως λόγω της εκεχηρίας με το Ιράν δεν απαιτείται έγκριση για τη συνέχιση στρατιωτικών επιχειρήσεων, παρότι η σύγκρουση έφτασε στο όριο των 60 ημερών. Στο Νότιο Λίβανο, τουλάχιστον 13 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί και δύο γυναίκες, σκοτώθηκαν εχθές εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων παρά την εκεχηρία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσύρουν 5.000 στρατιωτικούς από τη Γερμανία εντός 6 έως 12 μηνών, ανακοίνωσε χθες το Πεντάγωνο εν μέσω της αντιπαράθεσης μεταξύ του Προέδρου Τραμπ και των Ευρωπαίων συμμάχων του στο ΝΑΤΟ σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Η Κομισιόν θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της, διεμήνυσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντώντας τις χθεσινές απειλές Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Η Ένωση της Γερμανικής Αυτοκινητοβιομηχανίας απίφθινε έκκληση σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες να τιμήσουν την υπάρχουσα συμφωνία. Συνελήφθησαν τέσσερα μέλη σπήρας διακίνησης ναρκωτικών στη Δυτική Αττική, ανάμεσά τους και άτομο που είχε κατηγορηθεί για την υπόθεση δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Πρόκειται για έναν 30χρονο από την Αλβανία, σε σημασμένο μεταξύ άλλων για βιασμό, κλοπές και 6 υποθέσεις ναρκωτικών από το 2014 μέχρι σήμερα. Και ο καιρός, νεφώσει σήμερα στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι, έως 15 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 14 στη Θεσσαλονίκη.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Εντείνεται η αβεβαιότητα μετά τη νέα πρόταση του Ιράν για επανεκκίνηση.

0: 5 και 32 πρώτα λεπτά, καλημέρες, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους και πάμε στην παράθεση και ακρόαση των ρεπορτάζ και όλων των δεδομένων σύμφωνα βεβαίως και με τις ειδήσεις οι οποίες έχει καταγράψει και έχει επιμεληθεί η Αγγελική Καρδιόλακα. Εντείνεται λοιπόν η βεβαιότητα με την νέα πρόταση του Ιράν για την επανακίνηση των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ και την άμεση απόρριψή της από τον Ντόναλντ Τραμπ, όπου δηλώνει μη ικανοποιημένος, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας κλιμάκωσης. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η νέα πρόταση αυτή που υπέβαλε το Ιράν στην Ουάσιγκτον για την επανακίνηση των συνομιλιών προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγούμενης απέτησης της Τεχεράνης να αρθεί πρώτο αμερικανικός αποκλεισμός πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Προβλέπει επίσης τη συζήτηση των συζητημάτων που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν με αντάλλαγμα την άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Πάμε να ακούσουμε και περισσότερα από την Κορίνα Γεωργίου.
1: Οι εξελίξεις στο μέτωπο του Ιράν είναι καταιγιστικές, με τον Ντόναλντ Τραμπ πριν από λίγο να απορρίπτει ουσιαστικά τη νέα πρόταση της Τεχεράνης. Ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, εξήγησε πως η Ουάσιγκτον δεν είναι ευχαριστημένη με τη νέα πρόταση και πως δεν είναι βέβαιος πως οι ΗΠΑ θα καταλήξουν σε συμφωνία με το Ιράν. Ανέφερε μάλιστα πως η διαπραγμάτευση πραγματοποιείται μέσω τηλεφώνου. Νωρίτερα πάντως, το ημιεπίσημο πρακτορείο Τασνίμ ανέφερε πως την αναθεωρημένη πρόταση της Τεχεράνης φέρονται να περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων δύο απαιτήσεις. Η συνέχιση των δραστηριοτήτων εμπλουτισμού ουρανίου, κάτι που αποτελεί σταθερά κόκκινη γραμμή για τις ΗΠΑ, αλλά και η πλήρης παύση των εχθροπραξιών μεταξύ Χεσμπολά και Ισραήλ. Την ίδια ώρα και η ρητορική από την πλευρά των Ιρανών παραμένει στο κόκκινο, με τον αντιπρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου Χριστίνα να διαμηνύει χαρακτηριστικά πως το στενό του Ορμούζ είναι η ατομική βόμβα του Ιράν και ο εμπλουτισμός ουρανίου σε ποσοστό 60% είναι σύμβολο της δύναμής μας. Μάλιστα, ο Αλίνι Ξάντα ανέφερε πως κατ' εντολήν του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτσταμπά Χαμενεϊ, το στενό δεν θα επιστρέψει ποτέ στην προπολεμική του κατάσταση.
2: Μέσα σε αυτό το κλίμα και σε συνέχεια της επίθεσης που έχει εξαπολύσει και είδαμε στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε εναντίον των Ευρωπαίων συμμάχων, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοινώνει τώρα νέους δασμούς για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ επανεκκινεί τον εμπορικό πόλεμο. Μέσω Truth Social επαναφέρει στο 25% τους δασμούς συγκεκριμένα για τα εισαγόμενα αυτοκίνητα και τα φορτηγά. Με χαρά ανακοινώνω ότι με βάση το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν συμμορφώνεται με την πλήρως συμφωνημένη εμπορική μας συμφωνία, την επόμενη εβδομάδα θα αυξήσω τους δασμούς που επιβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά που εισέρχονται στις ΗΠΑ. Ο δασμός θα αυξηθεί στο 25%, αυτό έγραψε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός πρόεδρος.
0: Η Κομισιόν τώρα θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαμήνυσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απαντώντας στις δηλώσεις και απειλές μάλλον του Αμερικανού Προέδρου για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και τα φορτηγά. Εκπρόσωπος τώρα της Κομισιόν δήλωσε ότι σε δημοσιογράφους ότι η Ένωση τηρεί τις δεσμεύσεις της που περιλαμβάνονται στην κοινή δήλωση σύμφωνα με την καθιερωμένη νομοθετική πρακτική. Νωρίτερα, όπως είπαμε, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαρκούς του Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου, κ. Λάγκε, είχε επισημάνει πως η ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ δείχνει ότι οι ΗΠΑ είναι ένας αναξιόπιστος εμπορικός εταίρος. Τώρα μπορούμε μόνο να απαντήσουμε με τη μέγιστη σαφήνεια και σταθερότητα, αξιοποιώντας τη δύναμη και τις θέσεις μας, τόνισε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου. Πάμε στο Ισραήλ τώρα. Εκεί λοιπόν οι εξελίξεις είναι εξίσου σημαντικές και πάμε να ακούσουμε την χθεσινή ανταπόκριση, τη βραδινή, με την Χριστίνα Βίδη στο κεντρικό δελτίο από τον Σταύρο Ιαννίδη.
3: Τον τόνο πλέον δίνει ο στρατός, όπου σε μια ενημέρωση που προηγήθηκε αυτό που λένε ανώτατοι αξιωματούχοι των IDF είναι πως αν δεν απομακρυνθεί το εμπλουτισμένο ουράνιο από το Ιράν, τότε ο πόλεμος που προηγήθηκε θα είναι ένας αποτυχημένος πόλεμος. Λένε μάλιστα πως θα πρέπει να διασφαλίσουν με κάθε μέσο, ακόμη και αν χρειαστεί ένας νέος ολοκληρωτικός πόλεμος, πως η Τεχεράνη δεν θα μπορεί να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα. Οι εκπρόσωποι του στρατού μάλιστα εκτιμούν πως το Ιράν έχει στην κατοχή του περίπου 400 τόνους εμπλουτισμένου ουρανίου, 400 κιλά συγγνώμη, εμπλουτισμένου ουρανίου σε ποσοστό 60%, ποσότητα ικανή για την κατασκευή 11 πυρηνικών όπλων. Και λένε βεβαίως πως ακόμη και αν η απομάκρυνσή του επιτευχθεί με διπλωματικά μέσα, τότε θα έχουν πετύχει τον στόχο τους. Όπως είπαμε, είναι πλέον ένας και μοναδικός η απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα, Χριστίνα, πως σε όλη την ενημέρωση, σε όλη τη διάρκεια της ενημέρωσης δεν έγινε καμία αναφορά στο βαλιστικό οπλοστάσιο ή στην ανατροπή του καθεστώτος, που είναι στόχοι που είχαν τεθεί στην αρχή του πολέμου, όπως καταλαβαίνουμε ότι πια εστιάζουν και οι Ισραηλινοί μόνο στα πυρηνικά του Ιράν. Επίσης, την ίδια ώρα συνεχίζεται αυτή τεράστια αερογέφυρα που έχει στηθεί με αμερικανικά αεροσκάφη μεταγωγικά αλλά και αέριο ανεφοδιασμού να καταφθάνουν διαρκώς στη Μέση Ανατολή. Περισσότερα από 12 κάργο αεροσκάφη έχουν φτάσει και μην ξεχνάμε πως χθες ήρθαν και δύο πλοία αμερικανικά που μετέφεραν 6.500 τόνους οπλισμού, πολεμοφόδια, πύραυλοι αέρος εδάφους αλλά και πολεμοφόδια πυρομαχικά μάλλον για την αεράμινα του Ισραήλ στο πλαίσιο της προετοιμασίας. Την ίδια ώρα βεβαίως υπάρχουν εκτιμήσεις ότι και η Τεχεράνη ξεθάβει τα δικά της όπλα από τα συντρίμια των βάσεων που χτυπήθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου, προετοιμάζεται, ενώ είναι χαρακτηριστική η δήλωση που έκανε ένας Ιρανός βουλευτής, ο οποίος μάλιστα συμμετέχει και στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, ο οποίος είπε ότι χθες το βράδυ η ενεργοποίηση της αεράμινας έγινε από drones Ισραηλινά και Αμερικανικά, τα οποία ήθελαν να δοκιμάσουν τα αντανακλαστικά του Ιράν και μάλιστα ζήτησε η απάντηση σε αυτές τις προκλήσεις, όπως είπε, να είναι συντριπτική. Την ίδια ώρα βεβαίως να σας πω πως οι Ισραηλινοί ετοιμάζονται, Χριστίνα, για όλα τα ενδεχόμενα, εκτιμούν ότι οι συνομιλίες μπορεί να καταρρεύσουν από μέρα σε μέρα, καθώς βλέπουν πως δεν υπάρχει πιθανότητα σύγκλησης ανάμεσα στις θέσεις της Τεχεράνης και σε αυτά που ζητάει η Ουάσιγκτον.
2: Και φάνηκε αυτό με τη νέα απόρριψη από την πλευρά Τραμπ των προτάσεων. Πάμε στο μέτωπο του Λιβάνου. Εκεί τα όπλα δεν έχουν σιγήσει ούτε μία μέρα. Και σήμερα δυστυχώς είχαμε δύο νεκρούς και πολλούς τραυματίες.
3: Από τις απανωτές επιθέσεις της Χεσμπολά, κυρίως με ντρόουν αυτοσχέδια που καθοδηγούνται με οπτικές ίνες, αυτά τα γνωστά FPV drones που έχουμε δει να χρησιμοποιούνται κατά κόρον και στο ουκρανικό μέτωπο. Δύο νεκροί, περισσότεροι από 20 τραυματίες και πολλές ζημιές σε στρατιωτικά μέσα στις δυνάμεις που βρίσκονται στο έδαφος του Λιβάνου. Την ίδια ώρα βεβαίως και οι Ισραηλινοί προχώρησαν σε εκτεταμένες επιδρομές, ζήτησαν μάλιστα την εκένωση πόλεων και χωριών στο Νότιο Λίβανο. Όμως αυτό που λένε οι ανώτατοι αξιωματούχοι του Ισραηλινού στρατού είναι πως δεν υπάρχει μαγική λύση για την αντιμετώπιση αυτών των αυτοσχέδιων ντρόουν και ζητούν ουσιαστικά άρση των περιορισμών που έχουν επιβληθεί από την αμερικανική πλευρά ώστε να μπορούν να επιχειρούν βαθύτερα στον Λίβανο, ώστε να χτυπούν τους χειριστές των drones και όχι να περιμένουν να δέχονται επιθέσεις. Σε αυτό, αν θέλεις, προσθέτουμε και μια πληροφορία που έχει μεγάλη αξία, ότι νωρίτερα συναντήθηκε ο Αμερικανός πρέσβης στη Βηρυτό με τον πρόεδρο ΑΟΥΝ της χώρας. Ζήτησε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και ουσιαστικά το έκανε για να ασκήσει πίεση προς την πλευρά του Λιβάνου, ώστε να γίνει η συνάντηση κορυφής ανάμεσα στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και τον Γιώζεφ ΑΟΥΝ. Μια συνάντηση την οποία ο Λίβανος απορρίπτει προς το παρόν, όμως μην ξεχνάμε ότι ασκούνται πολύ ισχυρές πιέσεις και κατόπιν αιτήματος των Ισραηλινών, οι οποίοι θέλουν ουσιαστικά να τεθεί μια προθεσμία από την Ουάσιγκτον ώστε να γίνει η επόμενη συνάντηση, ενώ ήδη μαθαίνουμε πως προσπαθούν, κινούν τους λεσπάντους μηχανισμούς για να δημιουργηθεί ένας νέος γύρος συνομιλίων, έστω και σε επίπεδο πρεσβευτών.
0: Δεκατρείς είναι οι άνθρωποι, να ξέρετε, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού που σκοτώθηκαν χθες Παρασκευή εξαιτίας των Ισραηλινών πλεγμάτων στο Νότιο Λίβανο, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Όπως είπαμε, το State Department έχει ανακοινώσει ότι ενέκρινε την πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού αξίας άνω των 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή και μιλάει δηλαδή για Ισραήλ, Κατάρ, Κουβέιτ και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Από την άλλη, αποφάσισαν οι ΗΠΑ την απόσυρση 5.000 στρατιωτικών από την Γερμανία, όπως αυτό ανακοινώθηκε από το Πεντάγωνο εν μέσω της αντιπαράθεσης μεταξύ του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και των Ευρωπαίων αξιωμάχων του στο ΝΑΤΟ σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ είχε απειλήσει τις προηγούμενες ημέρες με μείωση της παρουσίας των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων στην Ευρώπη, μετά και τη διαμάχη που είχε με τον καγκελάριο της Γερμανίας, τον κύριο Φρίντριχ Μέρτς, ο οποίος τη Δευτέρα, θυμίζουμε, υποστήριξε πως οι Ιρανοί προσπαθούν να ταπεινώσουν τις ΗΠΑ σε διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Πενταγώνου, η απόσυρση αμερικανικών δυνάμεων από τη Γερμανία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός 6 έως 12 μήνες. Τώρα, αντιφατικές είναι οι δηλώσεις και προτάσεις που έρχονται και που οδηγεί αυτή η κατάσταση. Όλα αυτά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον Ντόναλντ Τραμπ, όλα αυτά με το αν και εφόσον αποδεχθεί, που φαίνεται ότι δεν αποδέχεται τη νέα αυτή πρόταση για την εκεχηρία, για τον τερματισμό του πολέμου, όλα αυτά τα οποία έχουμε με το Κογκρέσο, όλα αυτά με τα εσωτερικά ζητήματα, αλλά και βεβαίως το μέτωπο με την Ευρώπη και φυσικά με τους δασμούς, αλλά και με την Γερμανία, συζήτησε χθες αναλυτικότατα και έτσι ώστε είναι απόλυτα κατανοητά προς όλους μας ο Κωνσταντίνος Φίλης, ο αναλυτής μας διεθνών θεμάτων, με την Χριστίνα Βίδου στο κεντρικό δελτίο.
4: Το Ιράν ακόμη θεωρεί, η Χριστίνα, ότι είναι σε θέση να θέτει τους όρους του απέναντι στην αμερικανική πλευρά, γιατί εκτιμά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αυτές οι οποίες βρίσκονται σε μεγαλύτερη πίεση, ειδικότερα δε ο πρόεδρος Τραμπ, λόγω των προβλημάτων στην παγκόσμια οικονομία, λόγω της ανόδου των τιμών ενέργειας. Είναι ήδη υπερδιπλάσια η τιμή στα πρατήρια που οι Αμερικανοί αγοράζουν την βενζίνη. Όλο αυτό η Τεχεράνη πιστεύει ότι βάζει πολύ μεγάλη πίεση στον πρόεδρο Τραμπ και ότι άρα έχει την πολυτέλεια αυτή, η οποία βέβαια με τη σειρά της αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα στην οικονομία που έτσι κι αλλιώς προϋπήρχαν του πολέμου. Σήμερα, όπως αντιλαμβάνεσαι, λόγω του σφραγίσματος του στενού του Ορμούζ είναι ακόμη μεγαλύτερα. Θεωρούν όμως ότι είναι σε θέση να είναι αυτοί οι οποίοι θα βάλουν τους δικούς τους όρους ή τέλος πάντων θα προσπαθήσουν με κάποιον τρόπο να προωθήσουν τα δικά τους αιτήματα έναντι των Αμερικανών.
2: Πάντως και οι δύο πλευρές, και οι Αμερικανοί και οι Ιρανοί, έχουν εσωτερικά ζητήματα. Ο Τραμπ έχει να αντιμετωπίσει το Κογκρέσο, λίγη σήμερα η διορία των 60 ημερών που είχε για να κηρύξει πόλεμο. Είναι πολύ σημαντικό ότι ως τώρα μιλούσαμε για στρατιωτικές επιχειρήσεις. Και στο Ιράν έχουμε ένα εσωτερικό παιχνίδι εξουσίας. Ο Αραχτσί φαίνεται να παραγωνίζεται, χαρακτηρίζεται ως ο άνθρωπος των φρουρών της Επανάστασης. Και αυτό είναι ένα αγκάθι μέσα σε όλα, στη συζήτηση που γίνεται, στην προσπάθεια που γίνεται.
4: Οπωσδήποτε. Όταν το μέτωπο δεν είναι ενιαίο είτε στη μία είτε στην άλλη πλευρά, αντιλαμβάνεσαι ότι πρώτον μπορεί να επικρατούν πιο ακραίες φωνές, πιο εξτρεμιστικές φωνές, ειδικότερα δε όταν μια διαπραγμάτευση κινείται για τόσες εβδομάδες στην κόψη του ξηραφιού. Δεύτερον, δεν υπάρχει μια ενιαία γραμμή για να μπορεί κανείς να ξέρει τι θα συναντήσει από την άλλη πλευρά, ειδικότερα δε στην περίπτωση του Ιράν. Γιατί σε σχέση με τις ΗΠΑ, ο πρόεδρος Τραμπ είναι αυτός ο οποίος κινεί τα νήματα. Βέβαια, έχουμε διαπιστώσει ότι δεν έχει συγκεκριμένες θέσεις και δεν έχει και πολύ καθαρό το πώς θα βγει από αυτό το πόλεμο. Να θυμίσω για τους τηλεθεατές μας ότι πριν από μία εβδομάδα και πριν από δύο εβδομάδες έλεγε ότι είναι δεδομένη συμφωνία με το Ιράν. Σήμερα λέει ότι είναι μακριά από μία συμφωνία με το Ιράν. Άρα θέλω να πω ότι είναι δύσκολο να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε τι είναι αυτό το οποίο έχει στο μυαλό του. Πάντως, παρόλα αυτά, πράγματι στο εσωτερικό των ΗΠΑ, παρά την διασταλτική ερμηνεία που έκανε του Αμερικανικού Συντάγματος και το θέτω κομψά ο Υπουργός Πολέμου, λέγοντας ότι εφόσον υπάρχει και χειρία, δεν μετράμε πλέον αυτές τις μέρες εκεχηρίας για μέρες πολέμου, άρα ο πρόεδρος Τραμπ δεν χρειάζεται να προσφύγει στο Κογκρέσο. Απορώ γιατί φοβάται το Κογκρέσο από τη στιγμή που έχει πλειοψηφία και στα δύο σώματα, και στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στη Γερουσία. Προφανώς όμως υπάρχουν αντιδράσεις. Και από την άλλη, σε σχέση με τους Ιρανούς, ναι, πράγματι υπάρχει στο εσωτερικό και λόγω των πιέσεων που ασκούνται μια διελκυστίντα μεταξύ των φρουρών της Επανάστασης από τη μία και των πιο μετριοπαθών φωνών από την άλλη, με τους φρουρούς της Επανάστασης να είναι αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να προσβάλλουν ακόμα και την προοπτική μιας εξέβρεσης λύσης, διότι σε περίπτωση εξέβρεσης λύσης, καταλαβαίνεις, Χριστίνα, ότι η μετριοπαθείς είναι αυτοί που θα ενισχυθούν στο εσωτερικό του Ιράν.
2: Πάντως, ο πρόεδρος Τραμπ σαφώς δεν έχει εκτιμήσει καλά, ως φαίνεται, εκ του αποτελέσματος και τις προθέσεις του Ιράν. Έλεγε πριν από λίγες ώρες ότι διψάει για συμφωνία. Θα μπορούσε κάποιος εύλογα να σκεφτεί, αν διψούσε για συμφωνία, δεν θα κατέθετε μία πρόταση με κόκκινα σημεία, κόκκινο πανί, αγκάθια για τον Αμερικανό πρόεδρο. Όμως, θέλω να πάμε στο μέτωπο της Ευρώπης, γιατί φαίνεται ότι ο πρόεδρος Τραμπ μεγαλώνει το μέτωπο με την Ευρώπη. Βάζει απέναντί του τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ισπανία, χώρες του ΝΑΤΟ, και τώρα απειλεί το σύνολο σχεδόν της Ευρώπης με δασμούς. Γυρίζουμε πίσω αρκετούς μήνες, 25%. Μπορούμε να καταλάβουμε, να σκεφτούμε τι ακριβώς έχει στο μυαλό του, τι επιδιώκει με αυτή την κίνηση?
4: Πρώτον, είναι σε αδύναμη θέση. Είναι απογοητευμένος γιατί περίμενε ότι θα έβρισκε περισσότερους συμμάχους στο ευρωπαϊκό μέτωπο. Δεν έχει κανέναν σύμμαχο αυτή τη στιγμή, με εξαίρεση το Ισραήλ, σε ένα πόλεμο ο οποίος μένεται εδώ και 60 μέρες. Δεύτερον, είναι προφανές ότι βρισκόμενος σε πίεση αναζητεί από δύο Πομπέους τράγους για να εκτονώσει αυτή την πίεση την οποία αισθάνεται, δηλαδή να ρίξει το ανάθεμα σε κάποιους οι οποίοι η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν συμμετάσχει, αλλά δεν τους ζητήθηκε άλλωστε να συμμετάσχουν και δεν διαβουλεύτηκε κανείς μαζί τους πριν ξεκινήσει αυτή η πολεμική αναμέτρηση με το Ιράν. Τρίτον, έχει ένα πρόβλημα με την Ευρώπη, διότι θα ήθελε να αποστασιοποιηθεί από τα ευρωπαϊκά τεκτενόμενα. Όλα αυτά που συμβαίνουν σήμερα, Χριστίνα, θα το βρούμε στο μέλλον μπροστά μας, έχουν να κάνουν και με την Ουκρανία. Γιατί είναι μηνύματα τα οποία ο πρόεδρος Τραμπ στέλνει στους Ευρωπαίους και σε σχέση με την επόμενη μέρα στην Ουκρανία. Αλλά επειδή δεν είναι της παρούσης να το κουβεντιάσουμε αυτό, να κλείσω λέγοντας ότι η εμπορική συμφωνία μεταξύ Φοντερ Λάιεν Τραμπ, που είχε υπογραφεί στη Σκωτία τον περασμένο Ιούλιο και που από τότε είχαμε σημειώσει ότι είχε σοβαρά προβλήματα και εκκρεμότητες, μάλιστα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την πάγωσε τη συμφωνία αυτή. Οι Αμερικανοί λοιπόν και ο Αμερικανός Πρόεδρος εν προκειμένου είναι απογοητευμένος από τη στάση των Ευρωπαίων και απειλεί ότι θα επαναφέρει τους δασμούς στο 25% για συγκεκριμένα, νομίζω για τα αυτοκίνητα, έναντι των Ευρωπαίων, που είναι βέβαια ένας μοχλός πίεσης. Στο τέλος της μέρας, να πούμε ότι υπάρχει μία διάρρηξη, δύο σοβαρές. Μία διάρρηξη στις σχέσεις ΗΠΑ και συγκεκριμένων ευρωπαϊκών κρατών. Αυτό είναι προβληματικό και για τη λειτουργία του ΝΑΤΟ. Γι' αυτό το έθεσα
2: Γερμανία,
4: και στην
2: Γερμανία, Ισπανία, διάσταση. Ιταλία.
4: Σωστά, και όχι μόνο, και με τη Γαλλία. Θυμίζω, βέβαια πόσο υποτιμητικά έχει μιλήσει για τον πρόεδρο Μακρόν, ακόμα και για τη σχέση με τη σύζυγό του. Άρα λοιπόν είναι λίγες οι χώρες που ο πρόεδρος Τραμπ αυτή τη στιγμή συμπαθεί εντός της Ευρώπης, γι' αυτό και το συνέδεσα με την Ουκρανία. Και το δεύτερο, η δεύτερη διάρρηξη, απλώς δεν έχουμε τον χρόνο να την κουβεντιάσουμε, είναι αυτή μεταξύ των κρατών του κόλπου. Όπου από τη μία έχουμε τη Σαουδική Αραβία και από την άλλη τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα, Χριστίνα, είναι ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα αλλάξει πολλά και σε σχέση με την ίδια την περιοχή και σε σχέση με τους συσχετισμούς και αναδιάταξη συμμαχιών θα υπάρξει στη Μέση Ανατολή αλλά και πέραν αυτής. Βλέπουμε τι συμβαίνει σήμερα στο ΝΑΤΟ, αλλά και επειδή το αναφέραμε πριν και μας απασχολεί όλους, είμαστε περίπου βέβαιοι ότι το στενό του Ορμούς δεν θα έχει πλέον το στάτους το οποίο είχε προπολεμικά.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε, καλημέρα, καλό πρωινό, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, να είστε καλά, δυνατή και γύρι. Καλημέρα λοιπόν να πούμε στο Δημήτρη τον Παπαδάκη, καλό πρωινό Δημήτρη μου, έχω κρατήσει το μήνυμά σου για τον Ορέστη Σεϊμένη. Καλημέρα Σωτήρη από τα Μελίσια, καλό πρωινό, καλό μήνα που δεν τα πάμε χθες, να σε καλά Σωτήρη μου. Καλημέρα και στον Λάζαρο Γιαννούδη, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Καλημέρα στην κυρία Μαρία, μαμά Χρύσας από το Χαλάνδρι και σε όλες τις κυρίες εκεί και τα κορίτσια, να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Κυρία Κατερίνα από την Ευελπίδων, καλό πρωινό, καλό μήνα και πάλι, να είστε καλά. Ο κύριος Κότσαρης, ο κύριος Νεδεμνός, ο κύριος Σίσκας, οι Γιώργηδες της πρωινής μας παρέας, εδώ, της εστίασης, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις καλημέρες, να είστε καλά, καλή δύναμη. Και ο Άγγελος φυσικά από τον Παγκράτη, επίσης από την εστίαση. Να ολοκληρώσουμε τα θέματα μας γύρω από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με όλα αυτά τα θέματα με τον πόλεμο, διότι ανακοίνωση σχετικά με τους 176 ακτιβιστές του Στολίσκου για την Γάζα εξέδωσε αργά το βράδυ το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, δεύτερη στη σειρά. Όπως αναφέρει, πρόκειται για πολίτες κρατών μέλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών, οι οποίοι αποβιβάστηκαν σε λιμένα του νομού Λασιθίου στην Κρήτη. Από αυτούς, 31 μεταφέρθηκαν για πρώτες βοήθειες στο Κέντρο Υγείας Σιτίας και οι υπόλοιποι στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, από όπου με ευθύνη των οικείων αλλοδαπών προξενικών αρχών ξεκίνησε η σταδιακή αναχώρηση τους από την Ελλάδα. Υπήρξε διαρκής επικοινωνία με ξένες διπλωματικές αποστολές και στην Ελλάδα και τις άλλες ευρωπαϊκές αρχές, ενώ ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών συνομίλησε με ομολόγους του, οι οποίοι ευχαρίστησαν την χώρα μας για την έλευση αυτής της πρωτοβουλίας. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως για τον επαναπατρισμό όλων των ανθρώπων αυτών που βρέθηκαν σε αυτή την περιπέτεια με τον Στολίσκο που πήγαινε στην Γάζα. Να κλείσουμε την πρώτη ώρα με όλα αυτά τα οποία είχαμε στο επίπεδο των επιθέσεων σε πανεπιστημιακούς και μιλάμε για τον κύριο Ιάκωβο Μιχαηλίδη από το Αριστοτελείο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, αλλά και στην Αθήνα, στο σπίτι της κυρίας Βάνας Νικολαίδου Κυριανίδου. Ακόμη μια φορά βρέθηκε στο στόχαστρο. Ρεπορτάζ από τη Μαρία Δουρούδη.
1: Επίθεση από ομάδα φοιτητών δέχθηκε χθες το απόγευμα ο αντιπρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ιάκωβος Μιχαηλίδης, την ώρα που βρισκόταν σε συνάντηση με καθηγητές πανεπιστημίου από το Χονγκ Κονγκ.
2: Μια ομάδα φοιτητών, περίπου 50, ασκώντας επαναστατική γυμναστική ή θεωρώντας ότι διαμαρτύρονται, ζήτησαν να βγει από την συνάντηση. Και μετά από μισή ώρα συζήτησης, παύλα διαπληκτισμών και γενικότερα ανίκαιων συμπεριφορών των φοιτητών προς τον αντιπρίτανη, ένιωσε μια αδιαθεσία, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ που παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Ευτυχώς δεν είχε κάτι επιπλέον.
3: Η σημερινή επίθεση κατά του αντιπρίτανη είναι μια παράδεκτη και βαθιά αντιδημοκρατική ενέργεια που στρέφεται ευθέως κατά της εύρυθμης λειτουργίας του Πανεπιστημίου. Οι Βρετανικές αρχές δηλώνουν με σαφήνεια ότι θα προβούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την προστασία των φοιτητών, των φοιτητριών και του προσωπικού του ιδρύματος, διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του. Η ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές είναι μηδενική.
1: Αιτία της διαμαρτυρίας των φοιτητών, οι κανόνες που μπήκαν σχετικά με τη διαμονή των φοιτητών στις εστίες.
2: Τέτοιου είδους επαναστατικές γυμναστικές δεν γίνονται ανεκτές. Σε πιο σοβαρό κράτος ανά τον κόσμο, όταν κάνω χρήση ενός δημοσίου αγαθού, δεν έχω υποχρεώσεις απέναντι στον ιδιοκτήτη εντός εισαγωγικών αυτού του αγαθού.
1: Λίγες ώρες αργότερα, στην Αθήνα, μέλη του Ρουβίκονα προχώρησαν σε βανδαλισμού στην είσοδο της πολυκατοικίας, όπου διαμένει η καθηγήτρια του ΕΚΠΑ, Βάνα Νικολαίδου Κυριανίδου, γράφοντας συνθήματα.
4: Είδαμε ότι είχαν μπει τουλάχιστον δύο άτομα. Ο ένας φωτογράφησε τον άλλον που έγραφε στον τοίχο Βάνα Κάθαρμα, φοιτητική ομάδα Ρουβίκονας. Έχουμε να κάνουμε με τάγματα εφόδου που τρομοκρατούν όποιον έχει απόψεις οι οποίες δεν τους αρέσουν.
1: Είναι μάλιστα η τέταρτη φορά που δέχεται τέτοιου είδους επίθεση η καθηγήτρια του ΕΚΠΑ.
4: Δεν πρόκειται να με λογοκρίνουν, θα συνεχίσω να μιλάω όπως μιλάω και να λέω αυτά που πιστεύω, αλλά ότι είναι πολύ αγριευτικό, κυρίως όταν συμβαίνει στο σπίτι σου, είναι. Είναι θέμα του πώς επιλέγεις να αντιδράς απέναντι στο φασισμό τελικά.
2: Και η επίθεση που δέχτηκε η κυρία Κυρανίδου, συνάδελφος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, για πολλωστή φορά, είναι και αυτό πλήρως καταδικαστέο.
1: Η κυρία Νικολαίδου έχει πολλές φορές καταγγείλει ότι οι σύλλογοι φοιτητών και νεολαίοι κομμάτων την έχουν στοχοποιήσει για τις ιδέες της.
0: Θέλει να μας ανεβάσει η Κωνσταντίνα με τις επιλογές της. Έτσι λίγο να κινηθούμε. Το σου λέει θα έχει πέσει και η θερμοκρασία, θα είναι ξύπνη πρωία, κουνηθούν λίγο να ζεσταθούν λιγάκι. Οπότε ναι, και είδα βέβαια αργυρό, μπουφανάρες έχει βάλει αργυρό, κρυώνει. Είναι και μια σπιθαμία και μια στάλα, θέλει πέτρες στην τσέπη για να μην την πάρει ο αέρας. Εντάξει, καταλαβαίνετε. Οπότε λοιπόν να έχετε ένα καλό πρωινό, θα πάμε στο δελτίο των 6 με την Αγγελική Καρδιόλεκα. Λίγα λεπτά και πάλι μετά τις 6 θα είμαστε κοντά σας για το ημίωρο με τα πολιτικά, τα εσωτερικά, αλλά και φυσικά 6.30 ο πρίτανος των φορτεχνών επιστημόνων και πρίτανος των όριμων νέων, ο κύριος Ιεμένης, στον αέρα του ΣΚΑΙ 100,3.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι Δελτίο Ειδήσεων. Στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Εντείνεται η αβεβαιότητα μετά τη νέα πρόταση του Ιράν για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ και την άμεση απόρριψή της από τον Ντόναλντ Τραμπ, που δηλώνει μη ικανοποιημένος, αφήνοντας τα ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας κλιμάκωσης. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η νέα πρόταση που υπέβαλε το Ιράν στην Ουάσιγκτον για την επανεκκίνηση των συνομιλιών προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγούμενης απέτησης της Τεχεράνης να έρθει πρώτα ο αμερικανικός αποκλεισμός πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Προβλέπει επίσης τη συζήτηση των ζητημάτων που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, με αντάλλαγμα την άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Ή θα υπάρξει συμφωνία ή τους ισοπεδώνουμε, δήλωσε από την πλευρά του Αμερικανός Πρόεδρος, μιλώντας εχθές σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο. Παράλληλα, είπε ότι οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να αποχωρήσουν πρόωρα από την αντιπαράθεση με το Ιράν, προκειμένου να μην επανεμφανιστεί το ίδιο πρόβλημα στο μέλλον. Την ίδια ώρα, σε επιστολή του προς το Κογκρέσο, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει πως λόγω της εκεχηρίας με το Ιράν δεν απαιτείται έγκριση για τη συνέχιση στρατιωτικών επιχειρήσεων, παρότι η σύγκρουση έφτασε το όριο των 60 ημερών. Στο Νότιο Λίβανο, τουλάχιστον 13 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί και δύο γυναίκες, σκοτώθηκαν εχθές εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό του Υπουργείου Υγείας της χώρας. Το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου ανέφερε μπαράζ επιθέσεων του Ισραηλινού στρατού παρά την εκεχηρία. Το State Department ανακοίνωσε ότι ενέκρινε την πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού αξίας άνω των 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή, μεταξύ αυτών το Ισραήλ, το Κατάρ, το Κουβέιτ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσύρουν 5.000 στρατιωτικούς από τη Γερμανία εντός 6 έως 12 μηνών, ανακοίνωσε χθες το Πεντάγωνο εν μέσω της αντιπαράθεσης μεταξύ του Προέδρου Τραμπ και των Ευρωπαίων συμμάχων του στο ΝΑΤΟ σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ είχε απειλήσει τις προηγούμενες ημέρες με μείωση της παρουσίας των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων στην Ευρώπη μετά τη διαμάχη με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντιχ Μέρτς, ο οποίος τη Δευτέρα υποστήριξε πως οι Ιρανοί προσπαθούν να ταπεινώσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Η Κομισιόν θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεμήνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απαντώντας στις θεσινές απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Η ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου δείχνει ότι οι ΗΠΑ είναι ένας αναξιόπιστος εμπορικός εταίρος, δήλωσε νωρίτερα εχθές ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου, Μπέρντ Λάγκε. Τεράστιο κόστος από τους νέους δασμούς στα αυτοκίνητα και νέα επιβάρυνση στις διατλαντικές σχέσεις, έκανε λόγο η Ένωση Γερμανικής Αυτοκινητοβιομηχανίας. Απευθύνει έκκληση σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες να τιμήσουν την υπάρχουσα συμφωνία. Συνελήφθησαν 4 άτομα μέλη πείρας διακίνησης ναρκωτικών στη Δυτική Αττική, ανάμεσά τους και άτομο που είχε κατηγορηθεί για την υπόθεση δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Πρόκειται για έναν 30χρονο από την Αλβανία, σε σημασμένο μεταξύ άλλων για βιασμό, κλοπές και 6 υποθέσεις ναρκωτικών από το 2014 μέχρι σήμερα. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 30 τραυματίστηκαν εχθές όταν τουριστικό λεωφορείο εξετράπη τη πορεία του και ανατράπηκε στην πολιτεία Ναγιαρίτ στο Δυτικό Μεξικό. Τα αίτια του τροχαίου παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα. Στα αθλητικά, στον δεύτερο αγώνα για τα play-off της EuroLeague, η Real Madrid επικράτησε τη Χάπολ Τελ Αβίβ με 102-75. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις προβλέπονται σήμερα στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6, στα ανατολικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 15 βαθμούς. Στην ανατολική χώρα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το απόγευμα στα παραθαλάσσια τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Με μονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν το πρωί στο νότιο Ιόνιο και τη Δυτική Πελοπόννησο. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια επιρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 7 με 8. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, 6 και 6 πρώτα λεπτά, συντονισμένοι στον Sky 100,3 στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλό Σαββατοκύριακο, είναι ο 5ος μήνας του έτους, είμαστε στον Μάιο, η δεύτερη μέρα του έτους, να είστε καλά, καλό μήνα με όσους δεν τα πάμε χθες, πρωτομαγιά που ήμασταν εδώ στην εκπομπή μας αλλά και βεβαίως και στο μαγκαζίνο των 7, να είστε καλά, καλή δύναμη, έναν καλύτερο και ομορφότερο μήνα και έτσι να πάμε στην πολύ πολύ όμορφη εποχή της άνοιξης και φυσικά να οδεύσουμε προς το καλοκαίρι. Να είστε καλά λοιπόν, εδώ είμαστε συντονισμένοι όλοι στον Sky 100,3, απάκρι άκρη αυτής της πόλης, αυτής της χώρας, σε όλο τον πλανήτη, όπου συνδέεστε μέσω διαδικτύου. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Ο Νάτσος Παπαγιαννάκος φροντίζει για να ακουγόμεθα όσο άρτια πρέπει και έτσι αυτό ξέρει να κάνει. Έχετε την καλημέρα του. Καλημέρα και βεβαίως από την Πέρσα Μπόλια που έχει την μέλη της παραγωγής, τις μουσικές επιλογές η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, ενώ η επικοινωνία μαζί σας έχει την ευθύνη και την έχει αναλάβει η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη. Στο 210-48-00-170-174 περιμένουν δικά σας πρώτα πρωινά τηλεφωνήματα και φυσικά τα δικά σας μηνύματα μέσω κινητού και διαδικτύου. Θα συνεχίσουμε να τα διαβάζουμε όπως ήδη τα έχετε στείλει. Να είστε καλά, δυνατοί και γεροί. Καλημέρα, Τάνια από την Κυψέλη. Καλό πρωινό με το μήνυμά σου. Να σε καλά, καλή δύναμη. Και όπως πάντα, δεύτερη ώρα της εκπομπής ξεκινάει με ελληνική παράδοση και η Κωνσταντίνα θα μας πάει, θα μας ταξιδέψει. Αν μπορεί να ταξιδεύετε κιόλας σήμερα, να έχετε καλά. Τώρα οι θάλασσες δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλές και το ένα και το άλλο. Και τα μποφόρια δηλαδή, αν σας επηρεάζουν και αν σας ενοχλούν. Μέχρι την Κρήτη θα μας πάει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.

0: Εδώ είμαστε και να ευθυμίσουμε και λίγο, διότι όπως ξέρετε και όπως είπαμε και το πρωί, αν δεν τα πάμε, θα το πούμε τώρα, σήμερα είναι και Παγκόσμια Μέρα του Γέλιου. Να γελάσουμε λίγο με την Φίνα Σφίλη που μας έχει χαρίσει και αν μας έχει χαρίσει ατάκες και βεβαίως στιγμές γέλιου σε αυτήν την πολύχρονη παρουσία της στα κινηματογραφικά. Φίνα Σφίλη λοιπόν θυμάται και τιμά την Παγκόσμια Μέρα Γέλιου.
1: Τι θα κάνουμε εδώ μέσα, American Bar.
2: Θέλετε ένα περγαμόντο?
3: Έχω και κότρα, πάμε μια βόλτα.
4: Ναι, τώρα οικονόμησες.
5: Φάσε.
6: Λοιπόν, υπάρχει μια έντολη που λέει ουμιχιάς.
7: Αλέκα.
6: Θα είσαι πρόνιμος.
8: Χαράκας.
4: Εγώ τώρα αυτούς τους τρέπομαι.
7: Σκάσε.
6: Δεν υπάρχει καμία έντολη που να λέει ου χαρτοπέξεις.
9: Χούφτωστε, χούφτωστε.
6: Με μαύρο φίδι και κολομπό που σε έφαγε κατακαημένο κοντό. Τι θες, βρε
10: Χριστιανέ,
6: από με, μπορείς να μου
10: πιστείτε? Πορτοκαλάδα, αφέντη. Ναι, από πορτοκάλια.
9: Όχι, από μουσμούλα.
4: Και άμα τον δούτε, γράφτε μου.
7: Σκάσε.
9: Μα σας εξαφανίσω, μένα.
6: Βαγγελί!
3: Έλα, Παναγία μου, τι μπορεί να σε βρεις τα καλά καθούμενα.
7: Κόπτινα!
6: Άσε, τρως. Σούζι, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
11: Πάντως, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
0: Εδώ λοιπόν από τη Φίνα Σφίλη, γιατί κάποιες από τις χαρακτηριστικές και αν έχουν πει και αν έχουν και αυτοσχεδιάσει κιόλας, αυτά τα λένε και οι άνθρωποι που καταγράφουν την ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου και αν έχουν αυτοσχεδιάσει και αν έχουν πει δικές τους ατάκες που έχουν μείνει στην ιστορία. Και φυσικά όλα αυτά, μερικά χαρακτηριστικά από την Φίνα Σφίλη. Υπάρχουν πολλά, πολλά, πολλά τα οποία κανείς μπορεί να θυμηθεί, όχι μόνο στο ελληνικό κινηματογράφο, που αυτόν έτσι τιμούμε και τιμάει η Φίνα Σφίλη, αλλά και βεβαίως και σύγχρονο και σύγχρονη κωμωδία και όχι μόνο. Να είστε καλά, καλημέρες και έτσι να πραγματικά να γελάμε και να είναι χαρούμενες όλες οι μέρες μας όσο δυνατόν περισσότερο γίνεται και μακριά, μακριά από τη λύπη και τη στεναχώρια. Όλα μέσα στο πρόγραμμα είναι και όλα στη ζωή, είναι προφανώς και λογικό και αναμενόμενο. Αλλά έτσι λίγο οι στιγμές γέλιου μας κάνουν λίγο να αλλάζουν και η διάθεσή μας. Πάμε στο πολιτικό ρεπορτάζ τώρα. Πάμε στο νέο πεδίο αντιπαράθεσης που υπάρχει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που προκαλεί αυτή η κατάθεση από το ΠΑΣΟΚ της πρότασης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή, πρώην του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Αν υπόστατη χαρακτηρίζουν την πρόταση οι δύο εγκαλούμενοι, θα τη μελετήσουμε και θα απαντήσουμε, δηλώνει η Νέα Δημοκρατία. Δέσμευε βλεπάκι στο ρεπορτάζ.
12: Νερό στο μήλο της πολιτικής αντιπαράθεσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ρίχνει το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Ραμπατζή.
13: Κοιτάξτε, επειδή τα αιτήματα όταν γίνονται για προανακριτική πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένα και στοιχειοθετημένα, θα σας πω ότι αυτό πρέπει να το μελετήσει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Θα απαντήσουμε αφού το δούνε. Εμείς ως Νέα Δημοκρατία το δείξαμε αυτό και με τις άρσεις των ασυλιών, έτσι. Δεν θέλουμε να υπάρχει απολύτως καμία σκιά.
12: Βέβαια για την αθωότητά τους δηλώνουν οι δύο υπουργοί που κατηγορούν την αξιωματική αντιπολίτευση για μικροπολιτική σκοπιμότητα.
14: Δυστυχώς για το σημερινό ΠΑΣΟΚ η μικροπολιτική σκοπιμότητα υπερισχύει της αλήθειας. Όσοι έχουν ασχοληθεί έστω και λίγο με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ γνωρίζουν πόσο άδικη και ανυπόστατη είναι η εμπλοκή του ονόματός μου σε αυτή.
15: Η εμπλοκή του ονόματός μου είναι παντελώς έολη, άδικη, αβάσιμη και ανυπόστατη. Ούτε μία πράξη μου προκάλεσε βλάβη, δεν ζημιώθηκαν ούτε ευρώ οι κοινοτικοί και εθνικοί πόροι.
12: Στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ ζητείται διερεύνηση για τυχόν αδικήματα ηθικής αυτουργίας σε απιστία εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16: Θα ακολουθεί η διαδικασία η οποία προβλέπεται. Νομίζω ότι δεν θα εμποδίσει η Νέα Δημοκρατία τη διερεύνηση αυτής της υποθέσεως. Και αυτής της υποθέσεως θα υπάρξει αναλόγη εξέλιξη.
17: Δεν το κάνατε με τον κύριο Αυγενάκη και τον κύριο Βορύδη, να θυμίσουμε στον κόσμο. Εκεί τους καλύψατε, ρίξατε ένα πέπλο κάλυψης πάνω τους και δεν τους οδηγήσατε μπροστά στο φυσικό δικαστή. Μάλλον θεωρείτε ότι για την κυρία Ραμπατζή και τον κύριο Σπύλιο Λιβάνο υπάρχουν περισσότερα στοιχεία.
18: Θα στηρίξουμε κάθε επιτροπή. Είναι το ελάχιστο που μπορεί να γίνει και είναι και το προφανές. Βέβαια, έχουμε πλήρη επίγνωση των ορίων αυτής της διαδικασίας.
12: Για τη σύσταση της Προανακριτικής Επιτροπής απαιτούνται 151 ψήφοι.
0: Στο πεδίο τώρα της πολιτικής αντιπαράθεσης προτίθεται να προσθέσουμε μάλλον και την συζήτηση για την εργασία με αιχμή την πρόταση για τετραήμερη απασχόληση που έκανε ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης, Νότιο Παπαγιαννάκο. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση διασταυρώνουν τα πειρά τους παρουσιάζοντας διαφορετικά μοντέλα για την αγορά εργασίας. Η Πινελόπη Γκάλιο έχει ετοιμάσει το ρεπορτάζ.
12: Ανήμερα Πρωτομαγιά και στη σκιά τη πρόταση του Πασόκ για τετραήμερη εργασία, ο Πρωθυπουργό με ανάρτησή του χαρακτηρίζει ανεφάρμοστε εργασιακέ προτάσει τη αντιπολίτευση και αντιτείνει τα μέτρα που έχει λάβει κατά τη διακυβέρνησή του υπέρ των εργαζομένων.
2: Αύξηση του κατώτου μισθού από τα 650 ευρώ που ήταν το 2019 στα 920 ευρώ που είναι σήμερα. Μείωση τη ανεργία κατά 10 μονάδες, δηλαδή παραπάνω από 550.000 νέες θέσεις εργασίας. Μηδενισμός φόρου για νέους εργαζόμενους κάτω των 25 και μείωση φόρων για όλους με έμφαση στις οικογένειες με παιδιά. Ξεπάγωμα τριετιών μετά από 12 ολόκληρα χρόνια, που σημαίνει επιπλέον αύξηση μισθού, επαναφορά συλλογικών συμβάσεων, μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 5,4 ποσοστιαίες μονάδες, επέκταση του επιδόματος μητρότητας στον ιδιωτικό τομέα από τους 6 στους 9 μήνες και ίσως το πιο σημαντικό, ψηφιακή κάρτα εργασίας.
12: Με δική του ανάρτηση, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ επιμένει στην ορθότητα της πρότασης για τετραήμερη εργασία, με τη Νίκη Κεραμέως να την απορρίπτει.
5: Πόσο ακόμα θα ανεχόμαστε θεσμικές παρεμβάσεις όπως η υποχρεωτική εξαήμερη εργασία το 13ωρο. Πόσο ελεύθερο χρόνο και ποιότητα ζωής θα στερηθούν οι εργαζόμενοι στη χώρα μας, ενώ η αγοραστική τους δύναμη παραμένει καθελωμένη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ τολμούν και ανοίγουν το διάλογο για την τετραήμερη εργασία και τις 35 ώρες με πλήρες αποδοχές, για να σπάσουμε επιτέλους τον φαύλο κύκλο των χαμηλών προσδοκιών.
7: Είναι επικίνδυνη, είναι ατεκμηρίωτη και είναι και ανησυχητική. Ποιος θα πληρώνει την πέμπτη μέρα? Ξεκάθαρα πράγματα. Είναι μια πρόταση η οποία με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγήσει σε λουκέτα χιλιάδων επιχειρήσεων μικρομεσαίων και σε ανεργία χιλιάδες εργαζόμενους.
12: Στην ανάγκη νέων εργασιακών κατακτήσεων εστιάζουν και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
8: Πριν 140 χρόνια οι εργαζόμενοι αγωνίστηκαν για το 8ωρο και σήμερα στην Ελλάδα νομοθετήθηκε από τον κύριο Μητσοτάκη το 13ωρο. Διεκδικούμε μαζί με τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες μία δουλειά και μία ζωή με καλύτερες αμοιβές, με ευημερία.
19: 140 χρόνια μετά την εξέγερση των εργατών του Σικάγο για το 8ωρο, προχωράμε μπροστά για νέες κατακτήσεις, για μια ζωή χωρίς καπιταλιστική εκμετάλλευση.
12: Πολιτικοί αρχηγοί τίμησαν και τους 200 Έλληνες που εκτελέστηκαν από τα στρατεύματα κατοχής στο Σκοπευτήριο και Σαριανή στην Πρωτομαγιά του 44.
20: Φέτος υπάρχει ένα πολύ μεγάλο δέος, γιατί είδε το φως της δημοσιότητας ένα μοναδικό φωτογραφικό ντοκουμέντο. Εργατική Πρωτομαγιά σημαίνει αγώνας, αλληλεγγύη και ευθύνη. Και πρέπει καθημερινά να τα κάνουμε πράξη και τα τρία.
21: Ο ελληνικός λαός πλήρωσε βαρύ φόρο αίματος για την αντίσταση, γιατί δεν έσκυψαν οι πρόγονοί μας το κεφάλι.
0: Και τα ζητήματα της εργασίας. Μένουμε στους χθεσινούς εορτασμούς για την Πρωτομαγιά. Με μαζικές συγκεντρώσεις αλλά και πορείες ολόκληρη τη χώρα, εργαζόμενοι και συνδικάτα τίμησαν εργατική Πρωτομαγιά. Στο επίκεντρο φυσικά αιτήματα για αυξήσεις, συλλογικές συμβάσεις και καλύτερες συνθήκες εργασίας. Ο Μιχάλης Τεζάρης.
22: Με συγκεντρώσεις και πορείες, χιλιάδες εργαζόμενοι και συνδικάτα τίμησαν και σήμερα την εργατική Πρωτομαγιά.
23: Τα συνδικάτα είμαστε πάντα μπροστά. Βαδίζουμε πάντα στο πλαίσιο της συλλογικότητας και στο πλαίσιο της αλληλεγγύης. Εμείς είμαστε η δύναμη της κοινωνίας.
22: Από νωρίς το πρωί, πολίτες κάθε ηλικίας συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Κλαθμόνος και το Σύνταγμα, με τα εργασιακά δικαιώματα, τις συνθήκες εργασίας και τους μισθούς να βρίσκονται στο επίκεντρο των αιτημάτων τους.
24: Να σταματήσουμε την εργοδοτική αυθαιρεσία, να σταματήσουμε τις ελαστικές μορφές εργασίας, να σταματήσουμε τη φτώχεια και την ακρίβεια, να σταματήσουμε τον κατήφορο στα εργασιακά.
22: Με βασικά αιτήματα την επιστροφή των συμβάσεων εργασίας, τις αυξήσεις στους μισθούς αλλά και την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της στεγαστικής κρίσης, χιλιάδες εργαζόμενοι συμμετείχαν και φέτος στην καθιερωμένη πορεία για την Πρωτομαγιά. Χωριστή συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος, πραγματοποίησε το ΠΑΜΕ.
25: Εμπνεόμαστε από τους μεγάλους ταξικούς αγώνες του παρελθόντος και δίνουμε υπόσχεση στους αγώνες του μέλλοντος. Να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας ώστε η εργατική τάξη να σταθεί στο ύψος της ιστορικής αποστολής.
22: Και στην Θεσσαλονίκη, εργαζόμενοι και μέλη σωματείων έκαναν πορεία στους δρόμους της πόλης, κρατώντας κόκκινα στεφάνια με λουλούδια στα χέρια.
26: Η ώρα είναι 12 το μεσημέρι και όπως μπορείτε να δείτε, χιλιάδες κόσμου διαδηλώνουν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για την εργατική Πρωτομαγιά.
1: ξανά θα διεκδικήσουμε αυτά όλα όσα με αίμα και θυσίες είχαν κατακτηθεί.
3: Τα προτάγματα της εργατικής πρωτομαγιάς είναι πολύ ισχυρά και πρέπει όλοι να αγωνιστούμε για αυτά.
4: Οι συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν με τη διακριτική παρουσία της αστυνομίας, χωρίς όμως να σημειωθεί η παραμικρή ένταση.
0: Την ημέρα της Πρωτομαγιάς παρουσίασε το ιδεολογικό μανικείμενο για την κυβερνώση αριστερά της νέας εποχής, όπου θα πρεσβεύει το νέο κόμμα, ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Στόχος, όπως έγραψε, η συμπαράταξη των τριών βασικών ρευμάτων της σύγχρονης αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας. Όπως ανέφερε ο κ. Τσίπρας, κεντρική επιδίωξη ήταν και παραμένει η συλλογική ανανέωση και του πολιτικού λόγου και η διαμόρφωση ενός συνεκτικού πλαισίου αρχών και κατευθύνσεων, συγκροτώντας μια πιστική εναλλακτική στην κυριαρχία των νέο φιλελευθερισμό και τις ακροδεξίες. Όλα αυτά με το μανιφέστο του κυρίου Τσίπρα, το οποίο παρουσιάστηκε χθες Πρωτομαγιά. Τώρα, στα χέρια της αστυνομίας, πάμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Έπεσαν εχθές 4 μέλη σπήρας διακίνησης ναρκωτικών στη Δυτική Αττική. Ανάμεσά τους και άτομο που είχε κατηγορηθεί για την υπόθεση δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, περισσότερα από τον Παναγιώτη Σπυρόπουλο.
6: Πρόκειται για έναν 30χρονο από την Αλβανία, ο οποίος είχε κατηγορηθεί για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη στις 7 Δεκεμβρίου 2023 του Ρέντι, ο οποίος είναι ανάμεσα στους 4 ληφθέντες σπήρας που διακινούσε κάναβη και βραστή κοκαίνη στην Αγία Βαρβάρα και άλλες περιοχές της Δυτικής Αττικής. Και μάλιστα ο διακινητής ναρκωτικών είναι συστημασμένος και για βιασμό, κλοπές, απίθεια, παραβάση του νόμου περί όπλων και 6 υποθέσεις ναρκωτικών από το 2014 μέχρι σήμερα. Οι αστυνομικοί αξιοποίησαν πληροφορίες που ανέφεραν ότι ο 30 και οι συνεργοί του διακινούσαν ναρκωτικά με σημείο πώλησης διαμέρισμα στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας. Το απόγευμα της Πέμπτης συνελήφθησαν δύο από τους κατηγορούμενους στον Κορυδαλό, γιατί κατήχαν συσκευασίες με ποσότητες ακατέργασης κάναβης και βραστής κοκαίνης που είχαν προμηθευτεί λίγο νωρίτερα από τον 30χρονο και τον 27χρονο υπαρχηγό του. Ακολούθησαν οι συλλήψεις του αρχηγού και του υπαρχηγού στο διαμέρισμα της Αγίας Βαρβάρας και πέρα από το βαρύ ποινικό παρελθόν 30χρονου και ο 27χρονος είχε κατηγορηθεί για συμμετοχή σε συμμορία που διέπρεπε ληστείες και παράνομη προκατοχή και πληροφορία. Και μάλιστα ένα 34χρονο μέλος της συμμορίας είχε συλληφθεί το 2011 ως μέλος της εγκληματικής οργάνωσης που μετέφερε ακατέργαστη κάναφη από την Ελλάδα με φορτηγά αυτοκίνητα προς χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Τότε είχαν κατασκευθεί περίπου 2 τόνοι ακατέργαστης κάναβης και είχε κατηγορηθεί επίσης για ανθρωποκτονία με πρόθεση, ληστείες και πολλές φορές για κλοπή.
0: Τώρα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας έχουν διακομιστεί 3 τραυματίες μετά και την υποχώρηση σκάλας επιβίβασης στο πολιτικό αεροδρόμιο του Αράξου κατά τη διάρκεια τελτής ονοματοδοσίας αεροπλάνου ξένης εταιρείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα πιο σοβαρά τραύματα φέρει μια δημοσιογράφος, η οποία ενδέχεται να υποβληθεί και σε χειρουργική επέμβαση, ενώ οι 2 άλλοι τραυματίες, ένας φωτορεπόρτερ και ένας εικονολήπτης, φέρουν ελαφρά τραύματα. Κλείνουμε τα ρεπορτάζ, διότι βουλιάζει από κόσμο η ναυπακτία. Εκεί θα μας πάει τώρα στο ρεπορτάζ της Βάσια Γκανάρα, με το τριήμερο αυτό να φέρνει υψηλές πληρότητες και έντονη τουριστική κίνηση από το ενετικό λιμάνι μέχρι τα ορεινά χωριά. Επισκέπτες απολαμβάνουν φύση, παράδοση και φυσικά αυθεντική φιλοξενία. Όλα αυτά στην Ελλάδα, όλα αυτά σε μια από τις πολύ πολύ όμορφες γωνιές της χώρας μας, εκεί στην ναυπακτία. Η Βάσια Γκανάρα.
9: Πρωτομαγιά και η ναυπακτία βουλιάζει από κόσμο. Από το ενετικό λιμάνι μέχρι τα ορεινά χωριά, το τριήμερο φέρνει εικόνες γεμάτες ζωή, παράδοση και επισκέπτες από όλη την Ελλάδα.
10: Έχει πολύ ωραίο φαγητό, είναι ωραίο μέρος να έρθεις να κάτσεις και ειδικά το καλοκαίρι που θα έχει και καλύτερο καιρό. Και έχει πολύ ωραία θάλασσα για μπάνιο.
11: Είναι πολύ όμορφο μέρος, πολύ γραφικό. Ήμασταν περαστικοί, ξεκινήσαμε για Πάργα και ψάχναμε κάπου να κάνουμε τη στάση, οπότε επιλέξαμε την ναύπακτο.
9: Και δεν είναι μόνο οι Έλληνες. Επισκέπτες από το εξωτερικό μιλούν για την αυθεντική ελληνική φιλοξενία.
27: The people in Greece are warm, they're generous, they're happy, and there's so much mythology that we're learning about these small communities. It's been a treasure to be with all of you.
28: Actually spent time with the family, 3 generations, the first night we were here, and we actually prepared food with them. We learned a lot about the culture and their food.
29: They took us in and made us feel part of their home. And those are the memories that we will take home.
9: Η αυξημένη κίνηση αποτυπώνεται και στις κρατήσεις, με την ναύπακτο να βρίσκεται στην κορυφή.
2: Σύμφωνα με τα στοιχεία του Booking, τη φετινή Πρωτομαγιά, η Ναύπαχτος είναι ο πρώτος προορισμός σε κρατήσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Αρκετός κόσμος είναι που έχει έρθει και στην παιδινή περιοχή, αλλά και στα ορεινά χωριά του Δήμου Ναυπαχτίας.
5: Εκτός από τα κάποια όμορα χωριά γύρω-γύρω που κάνουν εκδηλώσεις για την Πρωτομαγιά, όπως και σήμερα για παράδειγμα η γιορτή Αγρίου Γουρνού που γίνεται λόγω αυτό, γίνεται εκδήλωση αύριο για την γιορτή του Μανιταριού, μπορεί να απολαύσει το λιμάνι της Ναυπάκτου.
27: They're happy and there's so much mythology that we're learning about these small communities. It's been a treasure to be with all of you. Actually spent time with the family, three generations, the first night we were here, and we actually prepared food with them. We learned a lot about the culture and their food.
29: They took us in and made us feel part of their home. And those are the memories that we will take home.
9: Η αυξημένη κίνηση αποτυπώνεται και στις κρατήσεις, με την Ναύπακτο να βρίσκεται στην κορυφή.
2: Σύμφωνα με τα στοιχεία του Booking, τη φετινή Πρωτομαγιά, η Ναύπακτος είναι ο πρώτος προορισμός σε κρατήσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Αρκετός κόσμος είναι που έχει έρθει και στην παιδινή περιοχή, αλλά και στα ορεινά χωριά του Δήμου Ναυπαχτίας.
5: Εκτός από τα κάποια όμορα χωριά γύρω-γύρω που κάνουν εκδηλώσεις για την Πρωτομαγιά, όπως και σήμερα για παράδειγμα η γιορτή Αγρίου Γουρνού που γίνεται λόγω αυτό, γίνεται εκδήλωση αύριο για την γιορτή του Μανιταριού, μπορεί να απολαύσει το λιμάνι της Ναυπάκτου.

0: Τα στοιχεία του Booking τη φετινή Πρωτομαγιά, η Ναύπαχτος είναι ο πρώτος προορισμός σε κρατήσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Αρκετός κόσμος είναι που έχει έρθει και στην παιδινή περιοχή, αλλά και στα ορεινά χωριά του Δήμου Ναυπαχτίας.
1: Εκτός από τα κάποια όμορα χωριά γύρω-γύρω που κάνουν εκδηλώσεις για την Πρωτομαγιά, όπως και σήμερα για παράδειγμα η γιορτή Αγριογούρνου που γίνεται λόγω αυτό, γίνεται εκδήλωση αύριο για την γιορτή του Μανιταριού, μπορεί να απολαύσει το λιμάνι της Ναυπάκτου, τα πλακόστρωτα.
2: Και ενώ η παραλιακή ζώνη σφίζει από κόσμο, στα ορεινά της Ναυπακτίας η παράδοση έχει την τιμητική της.
3: Βρισκόμαστε 650 μέτρα ορεινά πάνω από το αντίριο. Σήμερα έχουμε γιορτή Αγριογούρνου. Είναι το παραδοσιακό κρέας εδώ της περιοχής. Βλέπετε πως ο κόσμος είναι πάρα πολύ.
4: Στη δεύτερη χρονιά που γίνεται, τι είναι να γίνει θεσμός. Ο κόσμος το αγαπάει, το αγκαλιάζει, παρόλο το κρύο και τον πολύ αέρα. Ευχαριστούμε τους πάντες που έχουν έρθει, άλλος από μακριά, άλλος από κοντά. Και εδώ από όλη την Ελλάδα έχουν έρθει. Έχουν έρθει κυνηγοί πολλοί από παντού.
2: Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται και τις επόμενες ημέρες με γιορτές και δραστηριότητες που προβάλλουν τα τοπικά προϊόντα και την πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής.

Να είμαι σχολή, έτσι για να τιμήσουμε και τον Βρετανό Φορτηγό Επιστημόνων και των Νέων, κάτι από τα παλιά, έτσι όπως το έχει πει η Νάνα Μόσχολη. Τίτλοι ειδήσεων με τη Μεράνια Πασχαλίδη και ο Πρετανής ο κύριος Αιμένης και πάλι κοντά μας και αυτό το Σάββατο για να δώσει απαντήσεις στα δικά σας ερωτήματα.

0: Epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.

οικονομικών κυρώσεων ή θα υπάρξει συμφωνή τους ισοπεδών, με δήλωσε από την πλευρά του ο Αμερικανός Πρόεδρος. Την ίδια ώρα, σε επιστολή του προς το Κογκρέσο, ο Τραμπ υποστηρίζει πως λόγω της εκεχηρίας με το Ιράν δεν απαιτείται έγκριση για τη συνέχιση στρατιωτικών επιχειρήσεων, παρότι η σύγκρουση έφτασε το όριο των 60 ημερών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα αποσύρουν 5.000 στρατιωτικούς από τη Γερμανία έως 6 έως 12 μηνών, ανακοίνωσε χθες το Πεντάγωνο μέσω της αντιπαράθεσης μεταξύ του Προέδρου Τραμπ και των Ευρωπαίων Συμμάχων του στο ΝΑΤΟ σχετικά με τον πόλεμο. Η Κομισιόν θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της, διαμήνυσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απαντώντας στις χθεσινές απειλές Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Η Ένωση της Γερμανικής Αυτοκινητοβιομηχανίας απευθύνει έκκληση σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες να τιμήσουν την υπάρχουσα συμφωνία. Συνελήφθησαν 4 μέλη πείρας διακίνησης ναρκωτικών στη Δυτική Αττική, ανάμεσά τους και άτομο που είχε κατηγορηθεί για την υπόθεση δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Πρόκειται για έναν 30χρονο από την Αλβανία, σε σημασμένο μεταξύ άλλων και αβιασμό, κλοπές και 6 υποθέσεις ναρκωτικών από το 2014 μέχρι σήμερα. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι. Μέχρι 15 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 14 στη Θεσσαλονίκη.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Εντείνεται η αβεβαιότητα μετά τη νέα πρόταση του Ιράν για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την άμεση απόρριψή της από τον Ντόναλντ Τραμπ, που δηλώνει μη ικανοποιημένος. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η νέα πρόταση του Ιράν προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγούμενης απέτησης της Τεχεράνης να έρθει πρώτο ο αμερικανικός αποκλεισμός πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Προβλέπει επίσης τη συζήτηση των ζητημάτων που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν με αντάλλαγμα την άρση των αμερικανικών

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλό μήνα και πάλι. Πέμπτος μήνας του έτους, ο Μάιος. Καλημέρα, να είστε καλά. Καλή δύναμη, κάθε καλό σε όλες και σε όλους. Και όπως ξέρετε, όπως έχετε συνηθίσει, και αυτά δεν αλλάζουν. Ο πρίτανος των φορτεχνών επιστημόνων, ο κύριος Σεϊμένης, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Σεϊμένη, καλημέρα, καλό μήνα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα. Και πώς μπορεί να μην είναι καλός μήνας, κύριε Γιαννίνη, με την εκπληκτική εκτέλεση που μας έβαλε η Κωνσταντίνα σήμερα για το γυαλό-γυαλό.
0: Έτσι. Είστε καλά.
1: Είναι δυνατόν. Είναι. Με τη μούσκουρη, τι ωραία εκτέλεση.
0: Και τώρα μόνο γυαλό-γυαλό. Με αυτόν τον καιρό που έχει, δυστυχώς αυτό το τριήμερο μας τα έκανε έτσι, όπου μόνο γυαλό-γυαλό. Πώς πάμε, όλα καλά, κύριε Σεϊμένη?
1: Όλα καλά, όλα καλά.
0: Ωραία.
1: Ευτυχώς, όλα καλά.
0: Ξεκινάω λαμβάνοντας υπόψη μου δύο μηνύματα τα οποία έχουν έρθει από το ακροατήριο, κύριε Σεϊμένη. Ο κύριος Παπαδάκης το έχει στείλει και από εχθές στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Αναφορικά με τις 72 σε έως 72 δόσεις ρύθμιση για τα λεξιπρόθεσμα. Η συγκεκριμένη, λέει, ρύθμιση, ο κ. Παπαδάκης, δεν προβλέπει διαγραφή προς αυξήσεων. Παλιότερα, ιδιαίτερα παραμονές εκλογών, υπήρχαν ρυθμίσεις με πολλές δόσεις, οι οποίες προβλέπονταν η διαγραφή ποσοστού προς αυξήσεων αναλόγως του ποσού. Τι γίνεται, κύριε Σεϊμένη?
1: Δεν το ξέρω ακριβώς πώς το σκεφτήκανε στο Υπουργείο αυτό το πράγμα. Αυτό που ξέρω είναι ότι το ξαναβλέπουν λίγο, γιατί έχουν διαμαρτυρηθεί πολλοί κόσμος. Το είπα και στο
0: Γιώργο.
1: Διότι σε όλες τις παλιές ρυθμίσεις που έχουν γίνει με τις δόσεις, έχουν ανάλογα με το αν θα επιλέξει κανείς πολλές δόσεις ή λιγότερες, εγώ, να έχει περισσότερο ή λιγότερο επιβαρύνσεις, ας πούμε. Τη στιγμή αυτή που είναι 72 δόσεις, είναι άδικο αυτό που έχει δίκιο ο φίλος μας, πώς το λέει, αλλά πιστεύω ότι στο Υπουργείο θα το δουν και θα το διορθώσουν. Πιστεύω, έτσι έχω ακούσει δηλαδή, και περιμένω αύριο τη Δευτέρα, μάλλον τη Δευτέρα Τρίτη, να μάθουμε τα νέα.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Οπότε λοιπόν, το ερώτημά του που μας ρωτάει ο κ. Παπαδάκης, αν πρόκειται να υπάρξει κάποια νέα ρύθμιση για οφειλές, εφορία και ΕΦΚΑ, που να προβλέπεται διαγραφή προς αυξήσεις, είναι αυτό το οποίο λέτε ότι μελετάνε, να δουν τι θα κάνουν.
1: Είναι γιατί ο κόσμος με διαμαρτυρήθηκε πολύ και είναι και άδικο εδώ που τα λέμε. Λέει. Ναι. Τώρα σε μια δυσκολία που υπάρχει, μια δύσκολη εποχή, πρέπει να το Υπουργείο να κάνει λιγάκι, να βάλει λίγο νερό στο κρασί του, δηλαδή. Έτσι πρέπει.
0: Κύριε Σεϊμένη, ρωτάει και ο Ανδρέας, και περνάμε στα υπόλοιπα ερωτήματα τα οποία έχετε ήδη επεξεργαστεί και έχετε μιλήσει και με τον κόσμο. Δεν έχει φορτωθεί ακόμη στο τάξη νέα τη φορολογική δήλωση της μητέρας του που έχει πεθάνει, ώστε να μπορεί να την κάνει ως νόμιμος κληρονόμος. Είναι φυσιολογικό ή τι πρέπει να κάνει?
1: Κοιτάξτε, όταν καθυστερούν, εάν δεν υπάρχει άλλος λόγος, δηλαδή συνήθως καθυστερούν γιατί ερευνούν κάποιες εκκρεμότητες. Τώρα, τι εκκρεμότητα έχει, πρέπει να δει κανείς, δηλαδή, αν θέλει να το πω τη γνώμη μου, να μου πει τι ακριβώς έχει δηλώσει.
0: Ωραία.
1: Για να καταλάβω από ποιες πηγές, ας πούμε, προέρχονται, τι μπορεί να συμβαίνει. Πιθανότητες, θα το πω. Όχι, δεν
0: μπορώ. Πολύ ωραία.
1: Αν δει κανείς τα χαρτιά, βέβαια μπορεί να καταλάβει και λίγο, αλλά λέω ότι οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχει κάποια εκκρεμότητα και να τη διερευνούν.
0: Γι' αυτό και δεν έχει αναρτηθεί ακόμη. Μάλιστα, πολύ ωραία. Άρα λοιπόν, Ανδρέα μου, μετά τις 9 ή τη Δευτέρα το πρωί, τηλεφωνείς εδώ στο τηλεφωνικό μας κέντρο, σου δίνουν τα τηλέφωνα του κύριου Σεϊμένη και επικοινωνείτε ώρες γραφείου. Πάντα Δευτέρα με Παρασκευή. Κύριε Σεϊμένη μου, περνάμε στα ερωτήματα τα οποία έχει θέσει ο κόσμος, τόσο εδώ στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο, όσο και στο τηλεφωνικό μας και στο τηλεφωνικό μας κέντρο, αλλά και βεβαίως απευθείας σε εσάς, είτε σας συναντάει, είτε σας τηλεφωνεί, είτε σας στέλνει mail. Μίσος ακινήτου, κύριε Σεϊμένη, πώς δηλώνετε στην εφορία όταν υπάρχουν περισσότεροι του ενός ή συνιδιοκτήτες? Για πείτε μας λίγο. Γιατί πολλές φορές συμβαίνει ένα σπίτι να το έχουν 2-3 άνθρωποι, να τους έχει αφήσει ο πατέρας τους, η μητέρα τους, και να το νοικιάζουν όλοι αυτοί. Τι κάνεις σε αυτή την περίπτωση εσύ, ο νοικιαστής, και τι λες και πώς θα δηλώνει ο συνδιοκτήτης?
1: Ναι, από το Μάιο του 2025 ισχύει αυτό που θα σας πω τώρα.
0: Ναι.
1: Έχει οριστικοποιηθεί αυτή η διαδικασία.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, κάναμε τη δήλωση πληροφοριών, το στοιχείο όλο αυτό της μίσθωσης, από τους συνδιοκτήτες. Ένας το δηλώνει. Μπορεί να είναι, ας πούμε, 4 συνδιοκτήτες.
0: Ναι.
1: Το δηλώνει ο ένας. Η εφορία μετά το επεξεργάζεται, αυτό το οριστικοποιεί, τη δήλωση αυτή που κάνει ο ένας. Και συνεχεία η εφορία ενημερώνει, λέει ο νόμος, τους συνδιοκτήτες, τους υπόλοιπους, στη θηρίδα τους. Τα μηνύματά μου.
0: Τα μηνύματά μου από το τάξη, να το πω, από τη Γενική Γραμματεία. Ναι.
1: Αυτοί οι συνδιοκτήτες λοιπόν έχουν την δυνατότητα, όταν το δουν στα μηνύματά τους, να εξετάσουν τη δήλωση και να την αποδεχτούν ή όχι. Μέσα σε 30 μέρες. Έτσι λέω όμως. Θα τη δεις και θα μου πεις, σου αρέσει το μισθωτήριο, η πιστωτική περίοδο, σου αρέσει το μίσθωμα, οτιδήποτε όρο λέει μέσα. Διαφορετικά, αν δεν απαντήσουν σε 3 μέρες, θα δείτε ότι έχουν αποδεχθεί οι υπόλοιποι και ότι θα ισχύει για αυτούς ότι έχει δηλώσει ο ένας. Επομένως, εάν θέλουν δηλαδή οι συνδεθείτες, εάν δεν έχουν εξοδοτήσει τον έναν που το δηλώνει και δεχτούν ένα μήνυμα στη συνδεθείτες τους, θα πρέπει οπωσδήποτε να αντιδράσουν και να δεν ενημερώσουν την εφορία. Διαφορετικά σε 30 μέρες θεωρείται ότι το έχουν αποδεχτεί.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν αυτή είναι η απάντηση και συνεχίζουμε παρακάτω. Κύριε Σιεμένη, ακινησία ενός αυτοκινήτου πάμε. Πότε μπορεί να γίνει και πότε δεν γίνεται ηλεκτρονικά, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να πάμε στην εφορία.
1: Ναι, τώρα γίνεται σε 2-3 χρόνια, γίνεται ηλεκτρονικά όπως ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Ακινησία, όχι ηλεκτρονικά, γίνεται σε περιπτώσεις κλοπής του αυτοκινήτου. Πρέπει να πάω στην εφορία, άμα μου το κλέψουν το αυτοκίνητο. Γιατί δεν έχω τις πινακίδες, γιατί ο νόμος λέει πρέπει να έχω τις πινακίδες φυλαγμένες, έτσι δεν είναι?
0: Σωστά.
1: Και την άδεια. Λοιπόν, λέει μετά ότι αν κυκλοφορήσει στο εξωτερικό ένα αυτοκίνητο, αν το πάω στο εξωτερικό, δεν πληρώνω τέλη κυκλοφορία. Για να μην πληρώσω όμως, πρέπει να το δηλώσω στην εφορία ότι είναι στο εξωτερικό το αυτοκίνητο. Μετά, αν είναι από πληστηριασμό το αυτοκίνητο, έτσι, αν είναι σε περίπτωση πληστηριασμού του γιατροχή, πρέπει οπωσδήποτε να είναι στη διαδικασία που δεν το χρησιμοποιώ εγώ εκείνη τη στιγμή, πρέπει να το δηλώσω στην εφορία. Ή αν πεθάνει ο ιδιοκτήτης του, οι κληρονόμοι πρέπει να το δηλώσουν ζωντανά στην εφορία. Δεν έχει ψηφιακά, έτσι, ηλεκτρονικά. Επίσης, όταν δοθεί σε ανακύκλωση το αυτοκίνητο, αν το δώσει σε ανακύκλωση, πρέπει να το δηλώσει. Γιατί διαφορετικά η εφορία θα εξακολουθήσει κάθε χρόνο να στέλνει τα τέλη κυκλοφορίας. Και προχθές μάλιστα ήταν μια περίπτωση που 10 χρόνια τώρα, 8 χρόνια αν θυμάμαι καλά, του στέλνανε τα τέλη, αυτό δεν τα έχει πάρει χαμπάρι και τον έχουν επιβαρύνει τώρα. Γιατί τα τέλη, ξέρετε, διπλασιάζει όταν σα στέλνει και δεν το πληρώσει.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν πρέπει να προσέχουν σε την περίπτωση αυτή, εάν έχουν τέτοιους λόγους, να πηγαίνουν στην εφορία να ξεμπερδεύουν.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Καλά κάνετε και το θέτετε έτσι, για να ξέρουμε και τι γίνεται. Επόμενο ερώτημα, κύριε Σεϊμένη, έχει επίσης ζήτημα. Κληρονομική διαδοχή. Ας θυμηθούμε με ποια σειρά μοιράζεται η περιουσία, διότι πολλές φορές το ρωτάνε και εδώ απορώ, δηλαδή. Εντάξει, δεν είναι υποχρεωμένοι να το θυμούν.
1: Ναι, συνέβη αυτόν τον καιρό σε μια οικογένεια να έχουν έρθει σε αντίθετες απόψεις, ας πούμε, οι κληρονόμοι και ρωτήσαν ποια είναι η κληρονομική διαδοχή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αν δεν υπάρχει διαθήκη, έτσι μιλάμε, γιατί αν υπάρχει διαθήκη, αλλάζει η κληρονομική διαδοχή. Αν δεν υπάρχει λοιπόν η διαθήκη, η περιουσία του κληρονομημένου πηγαίνει πρώτα στα παιδιά και στον επιζώντα σύζυγο. Ο σύζυγος, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, προηγούνται ο ένας γονέας που ο επιζών και τα παιδιά. Εάν δεν υπάρχουν σύζυγος είτε παιδιά, δεν υπάρχουν, υποτίθεται δεν υπάρχουν, μόνος του να είναι, τότε η περιουσία του μοιράζεται στους γονείς του και στα αδέρφια του. Εκεί πάει, μετά δηλαδή, αν δεν υπάρχουν σύζυγο και παιδιά. Αν δεν υπάρχουν γονείς και αδέρφια, τότε τη σειρά έχουν οι παππούδες και οι γιαγιάδες. Και ένα ποσοστό καταλήγει στον επιζώντα σύζυγο. Να πούμε ότι εάν αυτός, δηλαδή ο επιζώντας σύζυγος παίρνει το 50%, εφόσον δεν υπάρχουν παππούδες και γιαγιάδες, αλλά εάν δεν υπάρχουν και παιδιά και πεθάνει ένας σύζυγος, πάλι οι συγγενείς παίρνουν το 50%, οι πλησιέστερες συγγενείς όπως τους είπαμε προηγουμένως, και ο επιζώντας σύζυγος παίρνει το άλλο 50%. Εάν υπάρχουν παιδιά, παίρνει μόνο το 25%. Και τώρα θα αλλάξει βέβαια, θα γίνει πάνω, θα γίνει 30-35% όσο γίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, στο νομοσχέδιο προτείνεται αποκλειστικά οι συγγενείς τετάρτου βαθμού στο νέο νομοσχέδιο, οι θείοι, τα ξαδρέφια και οι προπαπούδες, να μην ισχύει για αυτούς η κληρονομική διαδοχή. Αυτό δηλαδή είναι στο σχέδιο που θα ψηφιστεί στο
0: κληρονομικό δίκαιο
1: τώρα, προσεχώς, ναι.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι η σειρά, εάν δεν υπάρχει διαθήκη.
0: Μάλιστα. Μπορεί, κύριε Σιεμένη, το επόμενο ερώτημα, μια επιχείρηση να πληρώσει μειωμένα τέλη καθαριότητας και με ποιες προϋποθέσεις έχετε, αν συμβαίνει?
1: Ναι, το ξαναρωτήσανε αυτό.
0: Ναι.
1: Γιατί εδώ λέει ότι ορισμένες επιχειρήσεις,
0: ναι,
1: εκ της φύσεως των, δεν μπορούν να λειτουργήσουν όλο τον χρόνο.
0: Ναι.
1: Όπως είναι βιομηχανίες, όπως είναι κινηματοθέατρα, καπνεργοστάσια, σταφυλοεργοστάσια, εργοστάσια έκλειψης της ελαιολάδου. Αυτά έχω μερικά έτσι σταχυδοτήσει εγώ, αλλά είναι πολλά και πολλά διάφορα. Όταν λοιπόν δουν αυτοί ότι δεν λειτουργούν όλο τον χρόνο, αλλά εποχιακά μόνο, μπορούν να κάνουν μια αίτηση στο Δήμο τους, να τους ελέγξει ο Δήμος βέβαια, να τους προσκομίσουν τα στοιχεία που έχουν. Να πούμε τα τιμολόγια μας είναι νάτα, είναι μόνο τον Ιούνιο με Αύγουστο, δεν είναι άλλο εποχή, να τα τιμολόγια που έχουμε κόψει κτλ. Λοιπόν, δεν πληρώνει λοιπόν τέλος καθαριότητας του φωτισμού, ανάλογα με τον χρόνο λειτουργίας του. Το ελάχιστο είναι τρεις μήνες, λέει ο νόμος. Το ελάχιστο, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και ένα κομμάτι μεγαλύτερο από 15 μέρες λειτουργείται ολόκληρος μήνας, ας πούμε, κάπως έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι σημαντικό, γιατί ορισμένοι δεν το ξέρουν και πληρώνουν.
0: Όλο το χρόνο, ενώ μπορούν να είναι νόμιμοι και να πληρώνουν σε λιγότερο διάστημα. Μάλιστα,
1: πολύ ωραία. Και προήλθε από μια σπουδαία υπόθεση,
0: ναι,
1: του Συμβουλίου της Επικρατείας του 25,
0: ναι,
1: οι 252 για όσους ξέρουν. Αυτή η απόφαση λοιπόν το καθιέρωσε αυτό και είπε ότι όχι ρε φίλε, δεν θα σου πληρώνει τέλει κυκλοφορίες αν είναι κλειστό το μαγαζί, ας πούμε. Οτιδήποτε είναι από αυτά που λέμε τα εποχικά.
0: Είναι
1: ο κύριος Κουσούλης, η κυρία Μάναλη και η κυρία Ανδρέου. Τα λέω τα ονόματα τους. Είναι στο Συμβουλίο της Επικρατείας που παίρνουν αυτή την απόφαση. Είναι πολύ ωραία απόφαση και τα συγχαρητήρια τουλάχιστον από μένα τα παίρνουν. Αλλά νομίζω και πολλοί κόσμοι τους έδωσαν τα συγχαρητήρια με αυτή την απόφαση που βγάλανε.
0: Μάλιστα. Κύριε Σεμένη, ρωτάει η Θεοδώρα, είμαι συνταξιούχος και είμαι ετερόριθμο μέλος σε εταιρεία ΕΕ παροχής υπηρεσιών. Η συμμετοχή μου, λέει, στο καταστατικό είναι η χειρονακτική εργασία και όχι κεφάλαιο. Ευθύνομαι για τυχόν χρέη εταιρείας.
1: Κοιτάξτε, εφόσον είσαι μέτοχος,
0: ναι,
1: μπορεί να έχεις δώσει μετρητά κεφάλαιο, μπορεί να έχεις δώσει είδος, όπως λέμε έτσι.
0: Ναι.
1: Εισφορά σε είδος ή σε εργασία. Αυτό δεν σημειώνει όμως τις ευθύνες που έχεις σαν μέτοχος. Δεν εξαρτάται τι λεφτά έχεις δώσει ή τι προσφέρεις στην επιχείρηση. Σημασία έχεις σε μέτοχος, έχεις το 20% του κεφαλαίου, ας πούμε. Αν λοιπόν είσαι μέτοχος, έχεις την ευθύνη για όλα. Δεν απαλλάσσεται με τίποτα. Ότι προσφέρεις την υπηρεσία είναι μια αποτίμηση του κεφαλαίου με την εργασία σου. Ο άλλος δεν δουλεύει και έδωσε, ας πούμε, 10.000 κεφάλαιο στην επιχείρηση. Εσύ όμως δεν έχεις να δώσεις 10.000, προσέφερες την αποτιμήθηκε η εργασία σου σαν 10.000. Το ίδιο πράγμα είναι. Νομικά δεν στέκει να απαλλαγεί από καμιά ευθύνη. Έχει κάθε ευθύνη που έχουν όλοι οι μέτοχοι.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Και επόμενο ερώτημα, κύριε Σεμένη, εδώ το παίρνω από το ακροατήριό μας. Με σχετικά με τη φορολογική ενημερότητα για σύνταξη συμβολέου, παρακρατείτε το σύνολο της οφειλής μας στην εφορία προκειμένου να συνταχθεί το συμβόλαιο ή μέρος αυτής? Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις?
1: Κοιτάξτε, εδώ είναι λίγο μπερδεμένο το θέμα. Δηλαδή, εάν είναι εξυπόθεση δόσης, καλεί να τις πληρώσεις, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Εάν έχεις όμως υπόλοιπες μη εξυπόθεσμες δόσεις, πολλές φορές σου λένε να τις δώσεις γιατί το συμβόλαιο μπορεί να είναι, ας πούμε, να πουλήσεις ένα ακίνητο, να εισπράξεις χρήματα.
0: Μάλιστα.
1: Και δίνει το πιστοποιητικό με εντολή παρακράτησης από τον συμβολιογράφο. Ή πολλές φορές, επειδή υπάρχουν άλλοι λόγοι που η εφορία κρίνει ότι θεωρεί ότι δεν έχει εμπιστοσύνη, ας πούμε,
0: ναι,
1: στον τάδε, ξέρω, στον Α που πήγε να ζητήσει το πιστοποιητικό, του λέει πλήρωσέ μου τις δόσεις όλες αυτές. Μα του λες, έχω κάνει συμφωνία μαζί σου, εγώ να σου δώσω δόσεις, δεν έχω λεφτά και όχι, η εφορία έχει το δικαίωμα να σου πει να ξεφλήσει τις δόσεις, αν είναι λίγο το ποσό, αν έχει λόγους άλλους, διότι δεν έδειξες καλή διαγωγή, δεν ξέρω τι ακριβώς. Και έτσι λοιπόν πρέπει να το δει κανείς περιστασιακά με το λογιστή του κάθε φορά.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Άνω τελεία, μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε, κύριε Σεμένη.
2: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Μαΐου. Από τον υψηλότερο ασφαλτοστρωμένο δρόμο της Πελοποννήσου μέχρι τα άγρια ομορφιάς τοπία των Highlands της Σκωτίας. Μαζί η νέα γενιά των plug-in υβριδικών SUV σε μια κατηγορία με υψηλές απαιτήσεις και έντονο ανταγωνισμό. 4 τροχή αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Εδώ είμαστε 13 λεπτά πριν από τις 7 και τα δραματικά γεγονότα του 2015 ζωντανεύουν ξανά μέσα από τη νέα σειρά ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό των Ελένη Γαρβιτσιώτη και Βικτόρια Ζενδερνού. Η στιγμή που η Ελλάδα έφτασε μια ανάσα πραγματικά από την έξοδο της από το ευρώ ξεδιπλώνεται μέσα από τις αποκλειστικές συνεντεύξεις και ένα σπάνιο δημοσίευθο αρχιακό υλικό. Πολιτικοί, Ευρωπαίοι, αξιωματούχοι, διπλωμάτες αλλά και τεχνοκράτες μιλούν για πρώτη φορά μπροστά στην κάμερα αποκαλύπτοντας όσα δεν υπόθηκαν ποτέ δημόσια. Τα παρασκήνια, τα λάθη και τα διλήμματα που καθόρισαν την πορεία της χώρας, όλα αυτά στην πρεμιέρα του νέου αυτού ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό, που είναι η τηλεοπτική απόρρια του βιβλίου «Η τελευταία μπλόφα» της Βικτόριας Ζενδερνού και της Ελένης Βαρδιτσιώτη, κάθε Δευτέρα 9 η ώρα το βράδυ στην τηλεόραση του Sky, αρχής γενομένης από αυτή τη Δευτέρα 4 του μηνός και για 6 Δευτέρες. Εδώ είστε κύριε Σεμένη και πάλι, καλημέρες, καλό πρωινό, είστε καλά όλα καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα, ωραία. Όλα καλά, καλά.
0: Ωραία. Συνεχίζουμε λοιπόν τώρα με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το εάν και εφόσον είναι δωρεάν παραχώρηση ενός αυτοκινήτου σε εταίρο εταιρείας, φορολογείται κύριε Σεμένη.
1: Κοιτάξτε, εξαρτάται κύριε Γιαννήρη, εάν γίνεται για επαγγελματικούς λόγους,
0: ναι.
1: Για να εξυπηρετήσει την επιχείρηση δηλαδή ο εργαζόμενος, ναι. Ή όταν, γίνεται, όταν δεν γίνεται για επαγγελματικούς λόγους.
0: Μάλιστα.
1: Όταν λοιπόν γίνεται για επαγγελματικούς, όταν δεν γίνεται για επαγγελματικούς λόγους λοιπόν, έχουμε ότι μια επιχείρηση που είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο,
0: ναι.
1: Μπορεί να δώσει σε εργαζόμενο ή σε εταίρο ή μέτοχο να δώσει ένα αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Και να του πει ότι πάρ' το, γιατί επειδή είσαι καλός υπάλληλος, εγώ θέλω να πηγαίνω έτσι άνετα στη δουλειά σου.
0: Ναι.
1: Στην περίπτωση αυτή λοιπόν, τον επιβαρύνει με ένα συμπληρωματικό εισόδημα που αυτό το εισόδημα βγαίνει ως ποσοστό επί της ελληνικής τιμής προφόρων. Δηλαδή αν το αυτοκίνητο είναι από 0 μέχρι 14.000 ευρώ, του βάζει ένα ποσοστό 4% στη τιμή της ελληνικής του προφόρων του αυτοκίνητου, που είναι ας πούμε 560 ευρώ. Αν είναι 14.000 είναι 560 ευρώ.
0: Ναι.
1: Είναι το εισόδημα αυτό, το φορολογείται σαν εισόδημα. Ή αν είναι από 14.001 μέχρι 17.000, το ποσοστό είναι 20% της τιμής ελληνικής. Ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα, έτσι, που είναι 3.400 αν είναι 17.000 με το
0: ναι.
1: τιμή λιανικής.
0: Ναι.
1: Και το καθεξής πάει στο εισόδημα που είναι στην τιμή λιανικής από 25.000 μέχρι 30.000. Αν πούμε ότι είναι 30.000 το εισόδημα, το αυτοκίνητο που κάνει εκείνη τη στιγμή, το 37% παίρνει. Δηλαδή 11.000 του βάζεις προς το εισόδημα.
0: Ναι.
1: Όσο μεγαλώνει η αξία, δηλαδή σου λέει λάθος, σου δίνει αυτοκίνητο το οποίο δεν είναι. Δεν γίνεται για επαγγελματικούς λόγους, αλλά αν πάρεις ακριβό αυτοκίνητο θα αξίζει ένα εισοδηματάκι, λέει ο νομοθέτης.
0: Mm.
1: Αν είναι μικρής αξίας μέχρι τα 14.000, θα είναι μικρό εισόδημα, 500 ευρώ, αντί για 11.000 που είναι στο εισόδημα των 30.000 στην ελληνική πώληση. Επομένως, όταν όμως γίνεται για επαγγελματικούς λόγους, του δίνει λοιπόν σε ένα πολιτή, μια επιχείρηση, ένα αυτοκίνητο, να πηγαίνει στην επαρχία να πουλάει, να παίρνει παραγγελίες για το εμπόρευμά τους, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Στην περίπτωση αυτή απαλλάσσεται από εισοδήματα μέχρι 20.000 αν είναι η τιμή λιανικής του αυτοκίνητου. Δηλαδή αν είναι πάνω από 20.000 θα του βάλει ένα μικρό εισοδηματάκι παραπάνω.
0: Ναι.
1: Αν είναι μέχρι 20.000 όμως είναι ένα αυτοκίνητο μικρό και να είναι γερό και να πηγαίνει να κάνει τα ταξίδια του στη Λάρισα και να γυρνάει πίσω στη Θεσσαλονίκη και το καταξής, τότε λοιπόν του βάζει παραπάνω φόρο. Άρα λοιπόν πρέπει να προσέχουμε όταν κάνουμε τέτοιες κινήσεις για να ξέρει και ο επιχειρηματίας τι θα επιβαρυνθεί αλλά και ο ίδιος ο εργαζόμενος τι θα επιβαρυνθεί.
0: Σωστά. Οι αμοιβές που καταβάλλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μιας ανώνυμης εταιρείας φορολογούνται, κύριε Σεμένη?
1: Κοιτάξτε, φορολογούνται, αλλά το θέμα είναι ότι φορολογούνται ως μισθωτή εργασία κάποια στιγμή και ως επιχειρηματικό κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα.
0: Ναι.
1: Και τι εννοώ, όταν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθυντές, μέλη του ανώνυμη εταιρεία, διοικητικό συμβούλιο, έτσι, ή σε κάθε ανώμικο πρόσωπο, ομόρφημη εταιρεία κτλ. Εάν λοιπόν είναι μόνο έτσι, το φορολογεί με την μισθωτή, ότι είναι μισθωτή εργασία που είναι φτηνή. Δηλαδή, σαν φορολογία η μισθωτή εργασία σε σχέση με το εμπορικό κέρδος είναι πιο φτηνό, έτσι, γιατί κάνει τον εργαζόμενο.
0: Ναι.
1: Επομένως, εάν όμως ο διευθυντής ή το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εργάζεται στην επιχείρηση πέραν αυτών των καθηκόντων ως λογιστής, ως δικηγόρος, ως μηχανικός, που δεν είναι υποχρεωμένο να το κάνει, αλλά επειδή είναι εξειδικευμένος του λέει κάνε αυτή τη δουλειά εσύ και θα πάρει μια αμοιβή. Στην περίπτωση αυτή το θεωρεί ότι είναι εμπορικό κέρδος, δεν είναι μισθωτή εργασία και έχει οπωσδήποτε μεγαλύτερο φόρο, με 22% θα φορολογηθεί.
0: Α, μάλιστα.
1: Επομένως, το κάνουν αυτό, προσέχουν να δουν τι αμοιβή θα δώσουν και τι θα κάνει, το λένε στο λογιστή, σε κάθε περίπτωση θα το πούνε στο λογιστή, γιατί αυτό δεν το ξέρουν όλοι.
0: Ναι.
1: Και μετά έρχονται πρώτα τελεσμένα γεγονότος, κύριε Γιάννη, και μας λένε τι θα κάνουμε τώρα, σώσε την περίπτωση. Τι να σώσουμε, άμα πας στο γιατρό και σε ασθενείς βαριά, άσχος, θα πεθάνεις, δεν γλιτώνεις. Θα πας νωρίς στο γιατρό για να σε σώσει, έτσι το κάνεις.
0: Ρωτάει ο Σωκράτης, κύριε Σιημένη, είμαι συνταξιούχος πάνω από 70 ετών. Οι δαπάνες εξόδων που πρέπει να τις βάλει, σε ποια στήλη πρέπει να τις τοποθετήσει, να τις σημειώσει, κύριε Σιημένη, στην εφορία του, στην εφορολογική του δήλωση.
1: Κοιτάτε, ο συνταξιούχος πάνω από 70 ετών,
0: ναι,
1: δεν υποχρεούται να φέρνει ηλεκτρονικές αποδείξεις. Δεν υποχρεούται να φέρνει ηλεκτρονικές αποδείξεις. Επομένως, μπορεί οπωσδήποτε να. Δεν έχει πρόβλημα. Για να ρωτήσει το λογιστή του, μπορεί να παίρνει, πρέπει να παίρνει αποδείξεις.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, από την πλευρά του Υπουργείου Εμπορίου, ας πούμε, από την πλευρά που πρέπει να παίρνει αποδείξεις, όταν ψωνίζει να τις παίρνει, έτσι. Στο σούπερ μάρκετ τις παίρνει ούτως ή άλλως. Αν πάει σε ένα μικρό μαγαζί και του πει να μην του δώσει, πει να την πάρει, γιατί είναι υπεύθυνος. Όμως, για τη φορολογική του δήλωση δεν είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει ηλεκτρονικές αποδείξεις. Μπορεί να ψωνίζει με μια κάρτα. Μπορεί να έχει κάρτα. Εντάξει, δεν τον απαγορεύει κανείς. Δεν υποχρεούται όμως. Αυτό μιλάμε.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Επόμενο ερώτημα, κύριε Σιημένη. Έχω βεβαίως η απόφαση από τον ΕΦΚΑ με την οποία συνταξιοδοτήθηκα λόγω αναπηρίας με 80%. Δικαιούμαι έκπτωση φόρου των 200 ευρώ, κύριε Σιημένη.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν εδώ, υπάρχει ένα μπέρδεμα και θα το ήθελα να το τονίσω.
0: Το λύσουμε. Αυτό,
1: κύριε. Υπάρχουν αναπηρίες που είναι εκκαινετής. Γεννήθηκε ο άλλος, ας πούμε, ξέρω εγώ, γεννήθηκε τυφλός.
0: Ναι.
1: Λέω έτσι. Αν όμως αποκτήσει την τυφλότητα, λέω τώρα ένα παράδειγμα,
0: ναι, ναι,
1: τη διάρκεια της εργασίας του, είχε το φως του και ξαφνικά έχασε την όρασή του, ας πούμε, έτσι. Αυτό είναι επαγγελματική αναπηρία. Δεν έχει, επειδή εκεί παίρνει συντάξεις και τα λοιπά, τον καλύπτει το κράτος, δεν του δίνει παραπάνω εκεί στην επαγγελματική αναπηρία, δεν παίρνει το 200. Το παίρνει μόνο όταν είναι από τη φύση, ας πούμε, ανάπηρος. Αυτό το λέω έτσι απλά για να καταλάβω.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Στην περίπτωση αυτή, λοιπόν, πρέπει να δούμε ότι όποιος έχει αναπηρία πάνω από 67% θα πάρει το 200, έτσι, αλλά να είναι εκγενετής ανάπηρος, έτσι περίπου το να λένε επαγγελματική ή ασφαλτική αναπηρία. Αυτό εννοούν ότι την απέκτησα κατά τη διάρκεια της εργασίας μου.
0: Μάλιστα. Πότε, κύριε Σιημένη, ποιες περιπτώσεις η εφορία μπορεί να παρατείνει την παραγραφή των 10 ετών?
1: Ναι, κοιτάξτε, εδώ πέρα έχουμε και αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που λένε ότι τα αρχεία τα οποία δεν είχαν περιέλθει σε γνώση του εφόρου μέσα στην προεπόμενη πενταετία, μιλάμε έτσι, ή η φορολογική αρχή τα είχε εντοπίσει αλλά δεν μπορούσε να τα πάρει, διότι υπήρχαν δυσκολίες, αντικειμενικές δυσκολίες, ας πούμε. Στην περίπτωση αυτή, λοιπόν, παρατείνεται το δικαίωμα του εφόρου να βάζει πέραν της πενταετίας μέχρι τη δεκαετία να βάζει φόρους. Όταν, λοιπόν, δεν είχαν περιλέφθει σε γνώση της φορολογικής αρχής πράγματα ή όταν δεν μπορούσε να τα πάρει, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Στην περίπτωση, λοιπόν, που έχουν άλλη περίπτωση, που μπορεί να έχουν έγγραφα άλλη ζωή ή άλλη δημόσια υπηρεσία, όπως είναι το Τελωνείο, ας πούμε, που έρχονται κάτι από το Διεύθυνση Ελέγχου του Τελωνείου, έρχονται κάτι πληροφορίες κάθε φορά στο Υπουργείο Οικονομικών, ή οποιαδήποτε άλλο έγγραφο με το οποίο λέει αποδεικνύεται η εικονικότητα των τιμολογίων, ας πούμε, αν έχουν κόψει λάθος τιμολόγια, ψεύτικα τιμολόγια. Στην περίπτωση αυτή, λοιπόν, το κράτος έχει, ο έφορος έχει από πενταετία που έχει το δικαίωμα να βάζει φόρους, να το πάει σε δεκαετία. Άρα προσέχουμε και σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί,
0: μάλιστα,
1: καμιά φορά λέμε ο έφορος έχει πενταετία. Δεν έχει πενταετία. Αν έχουν δικαιολογεί το έφορος λόγω αντικειμενικών αδυναμιών, όχι δικών του, αλλά της περίστασης, ας πούμε, τότε λέει δικαιούται να πάει στην πενταετία.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Και κλείνουμε, κύριε Σιημένη, με το τελευταίο ερώτημα. Ποια λάθη πρέπει να αποφεύγονται κατά τη συμπλήρωση του ε9?
1: Ναι, είναι πολλές περιπτώσεις. Θα αναφέρω μερικές.
0: Πείτε, ναι.
1: Επειδή εκεί είναι και το αντικείμενο το δικό μου, ας πούμε, στην έξερτη. Τα ημιτελή κτίσματα,
0: ναι,
1: πρέπει να τα γράφουμε, γιατί έχουν 60% έκπτωση. Αν δεν τα γράψω σε τρεις κωδικούς, τα γράφουμε αυτά.
0: Ναι.
1: Ότι είναι κενό, ας πούμε, ότι δεν έχει ρεύμα της ΔΕΗ, έτσι. Και ότι είναι ημιτελές, ας πούμε. Όλα αυτά τα τρία πρέπει να τα γράφουμε. Ή στα αγροτεμάχια πρέπει να γράφουμε πολλά πράγματα. Να πούμε ότι την ονομασία, τη θέση του αγροτεμαχίου, τον νομό, την τιμή αφετηρίας, όλα αυτά τα γράφουμε μέσα στη δήλωσή μας. Επίσης έχουμε σαγωτεμάχια όταν υπάρχει κτίσμα. Να το λέμε ότι το κτίσμα αυτό μπορεί να είναι αποθήκη. Να μην το βάζουμε ως κύριο κτίσμα, γιατί το βάζουμε κύριο κτίσμα και μετά
0: πάρει
1: παραπάνω. Ναι, άλλη φορολογία. Πενταπλασιάζεται εκεί πέρα η φορολογία. Μετά τα πράγματα δικαιώματα. Έχω επικαρπία ή έχω ψηλή κυριότητα. Αν δεν το γράψω, το κωδικό 1 ή 2, 1 ή 3, 2 ή 3, τότε το κομπιούτερ πάει στο 1 και σου λέει πλήρη κυριότητα. Και σου φορολογεί δύο φόρου, και του επικραπωτή και του ψηλού κυρίου. Έτσι. Μετά τα ποσοστά διευθυνσία. Αν δεν βάλω, έχουν προγραμματίσει την παγάσα τη όμορφα.
0: Το μέγιστο.
1: Λέει, ναι,
0: και όχι το ελάχιστο. 100%.
1: Λέει, αν τυχόν λέει ποσοστό διευθυνσία έχει εσύ 10% και δεν το γράψει, ή 20%.
0: Έτσι. Θα πάει ολόκληρο.
1: Σου βάζει 100. Ναι. Λέει, γιατί δεν βάζει ένα άλλο μικρότερο παραβάζει 100. Τέλος πάντων, δεν βάζει. Ναι. Τον αριθμό του ορόφου. Αν δεν βάλει ορόφο.
0: Σε βάζει τον έκτο.
1: Στο λογαριασμό του οποίου και δεν υπάρχει έκτο. Είναι πολυκατοικία, είναι τρία διαμέρισματα. Τρία όροφοι. Επίσης, βοηθητική χώρη. Να δηλώνεται καμιά φορά ως κύριοι χώροι. Ναι. Είπα μερικά έτσι γιατί το έτος γίνεται.
0: Καλά κάνετε. Star FM
5: 93. Σύγχρονη δόμηση.
6: Πλήρης ανακαίνιση.
5: Άψογα υλικά.
6: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
5: Στοκαμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
6: Στοκαμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
5: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
6: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
5: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
6: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 7, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι θα αποσύρει περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία σε διάστημα ενός έτους, δηλαδή περίπου το 15% των δυνάμεων που είναι παρούσες στη χώρα, εν μέσω της αντιπαράθεσης μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και των Ευρωπαίων συμμάχων του στο ΝΑΤΟ σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ είχε απειλήσει τις προηγούμενες μέρες με μείωση της παρουσίας των Αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην Ευρώπη, μετά τη διαμάχη με τον καγκελάριο της Γερμανίας Μέρτς, ο οποίος υποστήριξε πως οι Ιρανοί προσπαθούν να ταπεινώσουν τις ΗΠΑ στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Εκτός από τη Γερμανία, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι εξετάζει επίσης τη μείωση του αριθμού των Αμερικανικών δυνάμεων που σταθμεύουν στην Ιταλία και την Ισπανία. Η Κομισιόν θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεμήνυσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντώντας στις χθεσινές απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Η ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου δείχνει ότι οι ΗΠΑ είναι ένας αναξιόπιστος εμπορικός εταίρος, δήλωσε νωρίτερα χθες ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου. Για τεράστιο κόστος από τους νέους δασμούς στα αυτοκίνητα και νέα επιβάρυνση στις διατλαντικές σχέσεις, έκανε λόγο η Ένωση Γερμανικής Αυτοκινητοβιομηχανίας. Απευθύνει έκκληση σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Αμερική να τιμήσουν την υπάρχουσα συμφωνία. Την ίδια ώρα εντείνεται η αβεβαιότητα μετά τη νέα πρόταση του Ιράν για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ και την άμεση απόρριψή της από τον Ντόναλντ Τραμπ, που δηλώνει μη ικανοποιημένος, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας κλιμάκωσης. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η νέα πρόταση που επέβαλε το Ιράν στην Ουάσιγκτον για την επανεκκίνηση των συνομιλιών προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγούμενης απέτησης της Τεχεράνης να έρθει πρώτο ο αμερικανικός αποκλεισμός πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Προβλέπει επίσης τη συζήτηση των ζητημάτων που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν με αντάλλαγμα την άρση των Αμερικανικών κυρώσεων. Ή θα υπάρξει συμφωνία ή τους ισοπεδώνουμε, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Παράλληλα, τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να αποχωρήσουν πρόωρα από την αντιπαράθεση με το Ιράν, προκειμένου να μην επανεμφανιστεί το ίδιο πρόβλημα στο μέλλον. Την ίδια ώρα, σε επιστολή του προς το Κογκρέσο, υποστηρίζει πως λόγω της εκεχηρίας με την Τεχεράνη δεν απαιτείται έγκριση για τη συνέχιση στρατιωτικών επιχειρήσεων. Στο Νότιο Λίβανο, τουλάχιστον 13 άνθρωποι, ανάμεσα τους ένα παιδί και δύο γυναίκες, σκοτώθηκαν χθες εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό του Υπουργείου Υγείας της χώρας. Το Εθνικό Πράκτορο Ειδήσεων του Λιβάνου ανέφερε μπαράζ επιθέσεων του Ισραηλινού στρατού παρά την εκεχηρία. Συνελήφθησαν 4 μέλη πείρας διακίνησης ναρκωτικών στη Δυτική Αττική, ανάμεσα τους και άτομο που είχε κατηγορηθεί για την υπόθεση δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Πρόκειται για έναν 30χρονο από την Αλβανία, σημασμένο μεταξύ άλλων για βιασμό, κλοπές και 6 υποθέσεις ναρκωτικών από το 2014 μέχρι σήμερα. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας νοσηλεύονται 3 τραυματίες μετά την υποχώρηση σκάλας επιβίβασης στο πολιτικό αεροδρόμιο της Αράξου χθες κατά τη διάρκεια τελετής για την ονοματοδοσία αεροπλάνου ξένης εταιρείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, πιο σοβαρά τραύματα φέρει μια δημοσιογράφος, η οποία ενδέχεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, ενώ οι 2 άλλοι τραυματίες, ένας φωτορεπόρτερ και ένας εικονολήπτης, φέρνουν ελαφρύτερα τραύματα. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τα αίτια της πτώσης της σκάλας.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, τη δεύτερη νίκη της στη σειρά των play-off κόντρα στη ΧΑΠΑΕΛ Τελαβίβ σημείωσε η Ρεάλ Μαδρίτης. Οι Ισπανοί επικράτησαν με 102-75 και χρειάζονται ακόμη μια νίκη για να σφραγίσουν την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague. Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Καμπάτσο, ο οποίος σημείωσε 23 πόντους και μοίρασε 6 assist. Ποινή απαγόρευση εισόδου στα δικαστήρια για 3 αγωνιστικές και πρόστιμο 10.000 ευρώ επέβαλε η Ευρωλίγκα στον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρη Γιαννακόπουλο για τη συμπεριφορά του στο δεύτερο αγώνα της ομάδας του με τη Βαλένθια. Για την 6η αγωνιστική των play-out της Super League, ο Πανετολικός υποδέχεται στις 5 την Κηφισιά. Στις 5.30 θα παίξουν Πανσεραϊκός ΑΕΛ και στις 7.30 ο Αστέρας θα υποδεχτεί τον Ατρόμητο. Για την προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου, η Εθνική Ομάδα Πόλο των Γυναικών επικράτησε της Ιταλίας με 15-11.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
0: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
0: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog. Κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνιούν βόρει, βορειοανατολική, 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά έως 7. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 μέχρι 15 βαθμούς Κελσίου. Στην ανατολική χώρα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το απόγευμα στη θαλάσσια παραθαλάσσια τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Για τις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές συμπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Με μονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρωινές ώρες στο Νότιο Ιόνιο και τη Δυτική Πελοπόννησο. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια επιρροτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στο Αιγαίο 7, πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα κυμανθεί σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Πολύ καλημέρα σας εδώ, πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Και τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
0: Και την παρέα του, στον Νότι Παπαγιαννάκο, στη ρύθμιση του ήχου. Η Πέρσα Μπόλια στη μοσογραφική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Οπότε, αν θέλετε αυτό το όμορφο ανοιξιάτικο πρωινό, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-4800-170 έως και 174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση Sky Radio. Με συγχωρείτε, .gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου.
0: Δεν υπάρχει σωτηρία.
1: Στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, να γίνουμε μια ωραία έτσι χειμωνιάτικη παρέα με πολύ κρύο, χιόνια στα ορεινά, βροχές και καταιγίδες, κύριε Γιάννη.
0: Ερχόμουν εδώ μεταξύ και λέει 6 και 24 και 25 πρώτα λεπτά ξημερώνει. Περίμενα. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα σήμερα. Δεν είναι. Όλη τη μέρα θα είναι το ίδιο. Θα είναι έτσι, αξιμέρωτα.
1: Σβήσαν και τα φώτα ξαφνικά και έπιασε σκοτάδι.
0: Ναι.
1: Έτσι, επειδή ξέρεις, σβήνουν το πρωί τα φώτα.
0: Καλώς ήρθε ο χειμώνας, παιδιά. Ρουχαλάκια βλέπω όλοι, φουτεράκια, μπουφανάκια σήμερα. Μύτες τρέχουν, χάλια όλα.
1: Ο καντίνες, μία αρκούδα και ένας πιγκουίνος.
0: Τίποτα. Ψόφια πράγματα.
1: Ψόφια κανείς. Και ένας που ήταν φορούσε τρία μπουφάν εκεί και μάλλον ήταν ταξιτζής. Είχε κατέβει να πάρει κάτι.
0: Έβλεπα, συναντάω χθες εδώ στο διάδρομο το Γιαννόπουλο, το μετεωρολόγο μας, το οποίο το βλέπω έκπληκτο. Μου λέει, είναι για χθες τώρα, έτσι, η πιο κρύα πρωτομαγιά από τότε που έχουμε επίσημες καταγραφές από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η πιο κρύα, λέει, δεν έχει ξαναυπάρξει πιο κρύα.
1: 70 τόσα χρόνια,
0: Απίστευτο.
1: Απίστευτο, ναι.
0: Και έτσι θα είναι και σήμερα η μέρα. Και σήμερα χαμηλές θερμοκρασίες. Αυτό το πράγμα το μουντό με το ψηλό βροχό όποτε θέλει.
1: Και αύριο λέει κάπως έτσι. Και πολλά μποφόρ στα πελάγια. Δηλαδή, όσοι ξεκίνησαν να πάνε για τριήμερο πρωτομαγιάς, δυστυχώς την πάτησαν.
0: Τι να κάνουμε, ρε Γιώργο, έτσι. Εμείς που είμαστε προνοητικοί, γι' αυτό καθόμαστε Σαββατοκύριακο εδώ. Άμα ήταν, θα φεύγαμε κι εμείς.
1: Εσύ χθες πώς γιόρτασες την εργατική πρωτομαγιά, είσαι από αυτούς που πήγανε στο Σύνταγμα, διαδήλωσαν για το.
0: Εμείς ήμασταν εδώ και καταγράφαμε τα γεγονότα. Εργαζόμασταν. Κανονικά.
1: Ούτε χάσα από ταβέρνα, δηλαδή, και στεφάνι και λουλούδια και χωρί και
0: όχι. Γιορτές. Σε καμία περίπτωση.
1: Ούτε και κινητοποιήσεις.
0: Σε καμία περίπτωση. Τώρα που είπα Παναγιώτης Γιαννόπουλος, επειδή είναι στη γραμμή μας και είναι και αυτός. δεν κοιμάται. για υπνίες.
1: Πρέπει να του μιλήσουμε έτσι κάπως υποτιμητικά τώρα.
0: Γιατί?
1: Επειδή με αυτόν τον καιρό η κατάσταση είναι.
0: Σώπα, καλή μια χαρά είναι ο καιρός. Σιγά, δύο μέρες μετά θα βγάλεις τα καλοκαιρινά.
1: Ο Κούσουλας άναψε τζάκι.
0: Ναι.
1: Έβαλε φωτογραφία με τζάκι χθες.
0: Εντάξει, αυτός είναι και πάνω στο βουνό.
1: Θρακομακεδόνες.
0: Ναι, εντάξει, εκεί κατεβάζει.
1: Καλώς το να.
0: Καλημέρα, κύριε Γιαννόπουλο.
2: Καλημέρα σε όλους. Καλό μήνα, θα πούμε, εφόσον δεν τα είπαμε στον αέρα χθες. Να σας πω, κοιτάξτε. Η πραγματικότητα είναι ότι και σήμερα ζήσαμε την πιο κρύα πρωτομαγιά. Στην αρχή είχα πει 70 ετών, αλλά μπορεί να ήταν και από τότε που μετράμε στην Αθήνα, έτσι, από το 1890. Χθες στην Αθήνα έφτασε το θερμόμετρο οριακά 13-14 βαθμούς. Οι προηγούμενες κρύες πρωτομαγίες είχαμε 16 και 17 βαθμούς. Τα προηγούμενες που ήταν το 44, το 87 κτλ.
0: Ναι.
2: Άρα ζήσαμε κάτι που δεν έχει ξαναγίνει, αλλά έχει λίγο μέλλον. Η άνοιξη θα γυρίσει. Θα γυρίσει όταν γυρίσουν και οι εκδρομές. Αυτό είναι το μήνυμα.
1: Κυριακή απόγευμα.
2: Ας πούμε από Δευτέρα που θα είναι όλες οι δουλειές, θα είναι και η άνοιξη στη θέση της. Σήμερα λοιπόν μια κρύα ημέρα ακόμα, το θερμόμετρο θα πάει στους 16 βαθμούς. Νομίζω όμως κάποια στιγμή δεν θα είναι τόσο κλειστός ο καιρός στην Αθήνα. Κάποια στιγμή μπορεί να βγει και λίγος ήλιος μέσα από πολλά σύννεφα βέβαια. Θα είναι πιο ανοιχτά από ό,τι ήταν χθες. Δεν νομίζω να βλέξει στην Αθήνα. Τώρα κάπου είδα ότι έχει μια ψυχάλα κάπου στην Αθήνα, αλλά τέλος πάντων νομίζω είναι πολύ μικρή πιθανότητα. Αύριο στην Αθήνα.
0: Τώρα είχε, τώρα που κατεβαίνουμε ναι, μέσα από κέντρο για παραλιακή. Αλλά ήταν αυτό το σάουερ, το βρετανικό, δεν ήταν κάτι.
2: Ούτε καν. Ναι, και αύριο όμως θα βρέξει και λίγο περισσότερο. Νομίζω ότι το ομπρέλα και αύριο, αλλά είναι πιο σίγουρη η βροχή και πιο βέβαιη. Η Αθήνα σήμερα στου 15-16 βαθμούς και αύριο κάπου εκεί θα είναι, στου 16 βαθμούς, 16-17. Να πω για τη χώρα πάλι κάποιες τοπικές βροχές τα επιρροτικά, όχι καταιγίδες αλλά βροχές, κάποιες ούτε για ομπρέλα. Στην Κρήτη επίσης βρέχει και βρέξει αρκετούς σταθμούς αυτή τη στιγμή.
1: Και χιόνι σε όλα τα ορεινά, έτσι.
2: Χιόνι τώρα σε όλα τα ορεινά, ναι, οπωσδήποτε σε κάποια ορεινά θα χιονίσει. Είδα χθες εντυπωσιακές φωτογραφίες στο Σέλι που γράφαν και στα αυτοκίνητα πάνω καλό Μάη κτλ. Στο Πύλιο σίγουρα χιόνισε, αλλά θα χιονίσει.
1: Στον Παρνασσό χιόνισε, στο Καπενήσι, στη Ροδόπη πάνω, στα Καλάβρητα μας έστειλε χθες ο Στρατουλάκος. Έχει ρίξει.
2: Ωραία, γιατί θα χιονίσει και λίγο σήμερα, γιατί οι βροχές σημαίνουν λιγότερες. Θα χιονίσει όμως αύριο Κυριακή σε όλα τα ορεινά, Τώρα να σας πω και για την Barents, αν θέλει κάποιος να πετάξει το, πώς να πιάσει το Μάη στην Barents αύριο, νομίζω κάτι χιονάκι μπορεί να το βγάλει και η Barents. Για να καταλάβετε δηλαδή που είμαστε, δεν αλλάζει κάτι στον καιρό το τριήμερο.
0: Η μύτη από τον κρυφιόν άνθρωπο θα πιάσει αν πάει στην Barents.
2: Θα είναι αυτό. Οι βορειάδες και γεωχνέντες, τοπικά στο κεντρικό Αιγαίο, October 4, αύριο, γιατί αύριο έχουμε και επιστροφή, θα τσιμπήσει λίγο αέρα. Θα πείτε τώρα θα πάει πάνω από 8, όχι, θα είναι ένα 8 γεμάτο όμως, και στο κεντρικό Αιγαίο και στις Κυκλάδες.
1: Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να βγάλει και απαγορευτικό?
2: Ναι, νομίζω πως όχι. Δηλαδή όχι, αλλά θα είναι λίγο το οκτάρι, έτσι, ένα γερό οκτάρι και στο κομμάτι του Ανατολικού Αιγαίου, δηλαδή από στα Δωδεκάνησα, και εκεί θα μείνει οπωσδήποτε μέχρι το βράδυ, αργά το βράδυ της Κυριακής. Οι δυτικές Κυκλάδες, δηλαδή με Μήλο, Σύφνο κτλ., δεν νομίζω να έχουμε κάποιο θέμα. Δηλαδή θα είμαστε 7 με 8, αλλά οι υπόλοιπες Κυκλάδες θα είναι στο 8, ένα καλό 8, δηλαδή, έτσι.
1: Το καλό 8 όμως που λέτε είναι οριακό για απαγορευτικό, έτσι.
2: Ελπίζω να μην αλλάξει. Με το σημερινά, τα βραδινά που ήρθαν είναι στο 8, ένα καλό 8. Δηλαδή σήμερα είμαστε στο 7 με 8, αύριο είμαστε στο 8.
0: Ναι, πάντως να πούμε τώρα, τα δρομολόγια γίνονται κανονικά. Δηλαδή και τώρα πριν από λίγο βλέπαμε και εικόνες στα ιακτοπλοκές διασυνδέσεις με τα νησιά του Αγροσαρονικού. Γίνονται κανονικά. Δηλαδή ο κόσμος επιβιβάζεται, φεύγουν.
2: Ναι, στο Σαρονικό δεν έχουμε κανένα Σαρονικό. Είμαστε 5-6 στο Σαρονικό. Να πω κάτι άλλο για τις θερμοκρασίες, είπαμε για τις βροχές. Είπαμε αύριο θα είναι την Κυριακή, θα είναι μια πιο βροχερή ημέρα και στα Ηπειρωτικά αλλά και στο Αιγαίο. Σήμερα είπαμε μόνο Κρήτη, αλλά αύριο είναι και Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα, θα είναι έτσι μια βροχερή ημέρα αύριο. Και όλα αυτά κάπου τη Δευτέρα τελειώνουν. Η Δευτέρα θα ξαναβγεί ήλιος, ανεβαίνει η θερμοκρασία, θα περάσουμε τους 20 βαθμούς. Και από Τρίτη θα πάμε εκεί στους 23 με 25 βαθμούς. Από Τετάρτη σίγουρα 25 εκτεταμένα στη χώρα, άνοιξη όπως το ξέρουμε. Τώρα αυτό το τρίμηνο τι να πω.
0: Ναι.
2: Και να κλείσω να σας πω ένα στίγμα, γιατί πραγματικά αυτό είναι για από τα αυτά που δεν έχουν ξαναγίνει. Χθες λοιπόν στο Παρίσι και στο Λονδίνο είχε 24 βαθμούς.
0: Άκου τώρα.
2: Η συνάδελφοι στη Στοκχόλμη είχε 24. Είναι μια γνωστή συναδελφός μου που παρουσιάζει το Καλημέρα Ελλάδα, το Καλημέρα Βρετανία στην Αγγλία. Χθες τι είχε θέμα στην Αγγλία και παρουσίασε?
0: Για πείτε μας.
2: Τον κίνδυνο πυρκαγιά στη Σκωτία.
0: Α, καλά.
2: Δηλαδή, τι να πω, Πορτομαγιά, ξεκίνησε και την πυρική περίοδο στην Ελλάδα. Ξεκίνησε και εκεί, φαντάζομαι, γιατί ήδη ξεκίνησε η νυφωκή και λέει σήμερα προσοχή για κίνδυνο πυρκαγιά Σκωτία. Τι να πω. Εντάξει. Κάτι δεν πάει καλά.
0: Όπως λέει και ο Νότης εδώ, μας πήρε λίγα χρόνια, αλλά γίναμε Δανία του Νότου. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο, τον μετεωρολόγο μας, έτσι για να έχουμε και μια εικόνα εμείς που έχουμε μείνει εδώ, αλλά και εσείς που έχετε φύγει ή φεύγετε τέλος πάντων για αυτό το τριήμερο. Όχι πρώτο τελευταίο, ακολουθεί και το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Κοντοζυγώνει και αυτό. Τέλος του μήνα είναι, τέλος του Μάη. Τώρα έχει αρχίσει και, έτσι για να πάμε και στα πολύ σοβαρά, έχει αρχίσει και αντίστροφη μέτρηση για την Eurovision. Κύριε Γιώργο.
1: Τώρα μιλάς ωραία.
0: Έτσι, λοιπόν, ο Ακύλας αναχώρησε με την αποστολή από το αεροδρόμιο. Έχει την αγάπη και τη συμπαράσταση όλων των Ελλήνων για αυτή τη μεγάλη μάχη που πάει να δώσει στα ξένα εκεί στη Βιέννη.
1: Εντάξει, γιατί δεν πάει και στον πόλεμο. Στη Eurovision πάει, σύγχασε.
0: Είναι ένας πόλεμος η Eurovision. Είναι πόλεμος κανονικός. Είναι πόλεμος του πολιτισμού. Των χωρών.
1: Έχεις δίκιο.
0: Και η μάχη που δίνεται είναι πολύ μεγάλη και ο Ακύλας αυτή τη στιγμή, έβλεπα χθες στα στοιχηματικά που λέμε, είναι στη δεύτερη θέση.
1: Φέρτο.
0: Ναι. Βέβαια έφυγε, αλλά εδώ έχει αφήσει συντρίμια, γιατί ξεκίνησε πόλεμος, άλλος πόλεμος, με το Ντάσο Μπουγά, τον πολύ γνωστό τραγουδιστή, καλλιτέχνη. Φάνοφο ο Νότης εδώ.
1: Και εγώ φαν του Μπουγά είμαι.
0: Ναι. Γιατί όμως, για ποιο λόγο? Γιατί λέει ο Μπουγάς ότι το τραγούδι Φέρτο του το έκλεψε. Το έχει πει αυτός πρώτος.
1: Έκανε δηλώσεις.
0: Αν ακούσει το τραγούδι θα καταλάβεις.
1: Για βάλε.

0: τρέπεστας.
1: Σου είπα φέρτο.
2: Πού θέλεις μωρό μου να σε πάω? Η νύχτα είναι δικιά μας και σ' αγαπάω. Το ξέρεις ότι σ' αγαπάω. I love you so much.
3: Έλα Πέρσα, βγαίνεις.
4: Είναι ίδια έτσι.
3: Είναι και στη στροφή που κάνει
4: και στο σολάρισμα του οργάνου.
3: Εντάξει, η φωνή ενδιαφέρει, αλλά εντάξει, ο καθένας έχει μια ιδιαιτερότητα στη φωνή.
4: Απλά έκανε το πάμε φέρτο.
3: Ναι.
4: Εντάξει, ας μην το πούμε παραπέρα.
3: Καλά, θα αρχίσει να γίνεται ιστορία τώρα, μην νομίζεις.
4: Μην το πάρουν χαμπάρι και μας ακυρώσουν, αυτό
3: όχι,
4: λέω.
3: Όχι, ρε παιδί μου, τι να γίνει, να πάει ο Μπουγά στη Βιέννη και να κάνει συλλαλητήριο.
4: Πλανητάρχης, γιατί. Αν πάει ο πλανητάρχης εκεί πέρα, να το πάρει. Ακούω εδώ τι έγινε.
3: Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Αλλά τώρα, ρε παιδί μου, γράφονται τόσα τραγούδια. Κάποιο με κάποιο άλλο κάπου θα μοιάζει. Δηλαδή σε μια στροφή, σε ένα στιχάκι, σε μια νότα. Δεν γίνεται.
4: Ναι, εντάξει. Τώρα, άμα παραμοιάζει κιόλα όμω.
3: Τώρα έτσι λέει ο Μπουγά. Εντάξει, και ηχητικά έχει ένα-δύο σημεία που μπορεί να είναι κάπως. Αλλά τώρα από το να πεις ότι πήγε και το κλέψε, το έκανε κόπια και αυτά, νομίζω απέχει παρασάγκα.
4: Εντάξει. Τον αγαπάμε τον πλανητάρχη, αλλά καλά όλους τους πλανητάρχες τους αγαπάμε. Είμαστε υποχρεωμένοι να τους αγαπάμε έτσι κι αλλιώς. Αλλά εντάξει, ναι. Τώρα μοιάζουν αρκετά σε αυτά τα δύο κομμάτια που έβαλες. Εμείς στηρίζουμε σε αυτή, στην παρούσα φάση Ακύλα.
3: Ωραία.
4: Και αφού είναι και δεύτερος, άντε και στην πρώτη θέση.
3: Σε έναν άλλο μουσικό τώρα, ο οποίος έχει επιδείξει κατά καιρούς τις μουσικές του ικανότητες και στο πιάνο και στο τραγούδι, Νικόλας Φαραντούρης. Ο οποίος όταν ήταν στα πράγματα ο ΣΥΡΙΖΑ και έκανε αυτές τις μαζόξεις ο Τσίπρας στο Μέγαρο Μαξίμου, πήγαινε, ήταν ο πρώτος που καθόταν στο πιάνο. Υπάρχει ένα πιάνο.
4: Βέβαια.
3: Ένα πιάνο με ουρά μέσα, όπως μπαίνεις δεξιά σε ένα από τα σαλονάκια του Μεγάρου Μαξίμου. Μαζεύονταν εκεί, καθόταν στο πιάνο ο Φαραντούρης, ξεκίναγε να τραγουδάει. Το έχει κάνει γενικώς όπου υπάρχει πιάνο. Και στο αεροδρόμιο.
4: Στις Βρυξέλλες.
3: Ναι, παντού.
4: Βεβαίως.
3: Έχει και ωραία φωνή, είναι και ωραίος μουσικός. Παίζει και επαναστατικά τραγούδια. Έκανε την επανάστασή του.
4: Εντυπωσιακή προσωπικότητα.
3: Εννοείται.
4: Ναι.
3: Έκανε την επανάστασή του. Τι λέτε, ρε παιδιά, εδώ. Έφυγε ο ντράμερ από το Πασόκ και πήγε ο πιανίστας. Ο ντράμερ είναι ο Λοβερδός. Ναι, εντάξει, έπρεπε η μπάντα, δεν πρέπει να μείνει χωρίς κάποιο
4: μέρος. Πήγε τελικά όμως, έτσι.
3: Πήγε κανονικά.
4: Ενώ λέγαμε ότι μπορεί να πάει, μπορεί να μην πάει, τι γίνεται, τι δεν γίνεται.
3: Εντάξει, ζυμωνότανε.
4: Έγινε ζύμωση.
3: Ζυμωνόταν το πράγμα.
4: Και βγήκε το ψωμί.
3: Και η ζύμωση, επειδή συνεχίζεται, έχει και άλλα ονοματάκια από κάτω. Έρχονται κι άλλοι. Μεγαλώνει το Πασόκ.
4: Που θα ενταχθούν στη μεγάλη ομάδα για την ανατροπή.
3: Βέβαια. Μεγαλώνει.
4: Ποιο?
3: Διεύρυνση, ναι, διεύρυνση, ό,τι έχεις δίκιο.
4: Ναι,
3: έχω ακούσει. Τέλος πάντων, γράφονται διάφορα ονόματα. Η κυρία Κασιμάτη ετοιμάζεται. Είναι και αυτή μέσα στη ζύμωση.
4: Ναι.
3: Και τώρα ξέρεις, γίνονται συζητήσεις. Βγαίνουν κάποια ονόματα για να αρχίσουν να συζητούνται, για να λιανθούν και οι γωνίες τώρα. Γιατί ξέρεις, άμα κάποιος έχει φύγει από το κόμμα σου, έχει πάει αλλού, το να τον πάρεις πίσω πρέπει να υπάρξουν κάποιες προϋποθέσεις, να έχει φτιάξει και λίγο το κλίμα.
4: Ναι.
3: Γιατί κάποιος θα βγει και θα πει το μακρύ και το κοντό του.
4: Αφού πάει για αυτοδιάλυση, δεν είπαν ότι θα το συζητήσουν για αυτοδιάλυση στο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Και.
4: Θα το συζητήσουν.
3: Και.
4: Δεν έχουν αποφασίσει.
3: Τρίτο πρόσωπο. Εδώ είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Αλλά και εδώ γίνονται ζυμώσεις. Θεοδόρα Τζάγκρη.
4: Εδώ είναι και.
3: Ετοιμάζεται.
4: Είναι και δύσκολο γιατί προσφάτως άλλαξε κόμμα, δεν είναι.
3: Ναι, εντάξει, ρε παιδί μου.
4: Εντάξει, δεν γίνεται και συνέχεια. Ή γίνεται.
3: Η Τσάγκρη φταίει ή οι άλλοι που τη ζητάνε. Συγγνώμη δηλαδή.
4: Όχι, εντάξει, αφού τη ζητάνε.
3: Εννοείται. Άμα σε ζητάνε 10 κανάλια κάθε 3 και λίγο, τι θα πει, ότι φταίει εσύ που σε ζητάνε.
4: Ναι, κοίταξε να δει.
3: Κάτι καλό θα κάνει.
4: Άμα
3: δεν
4: με
3: μπορεί.
4: Ζητήσει ένα κανάλι και πάω, δεν θα φύγω σε 8 μήνες. Α, κάτσω.
3: Άμα έρθει όμως μια καλύτερη πρόταση, θα κάνει.
4: Ναι, αλλά και άμα μετά έρθει ξανά και άλλη, θα φύγω κάθε 8 μήνες.
3: Αλλά αυτοί δεν πάνε με συμβόλαιο εκεί. Δεν υπογραμμίζει κανένα συμβόλαιο.
4: Όχι, εγώ το λέω επειδή είναι μια πολιτική ιδέα από πίσω, μια ιδεολογία, κάποιο πρόγραμμα που πρέπει να στηρίξει.
3: Ναι, αλλά είναι και μια έδρα, Γιώργο μου.
4: Σύμφωνοι, ρε Γιάννη, εντάξει, δεν είπα.
3: Τι είναι πιο ισχυρό, η έδρα ή η ιδεολογία?
4: Και εκλογές το καλοκαίρι. Να σου πω τον έχεις τον κύριο Φαραντούρη, να τον ακούσουμε. Κάτι έλεγες.
3: Εννοείται, εσύ, εννοείται.
4: Για βάλε.
5: Δεν πρόκειται να παραμείνω SAE ανεξάρτητος.
4: Ναι.
5: Ενώνω και εγώ τη φωνή μου από το προσκλητήριο της αξιωματικής αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ, που αυτή τη στιγμή αποτελεί τον μοναδικό, κατά τη γνώμη μου, συγκροτημένο πόλο που μπορεί να εγγυηθεί την πολιτική αλλαγή, με συγκροτημένο πρόγραμμα, με αρχή, μέση και τέλος, με κυβερνητικό πρόγραμμα, με στελεχειακό δυναμικό.
3: Εντάξει, σωστά τα λέει. Βασικά πάντα τα λέει σωστά. Απλά δεν τον άκουγε κανείς. Τώρα τον άκουσε κάποιος.
4: Ποιος δεν τον άκουγε κανείς, πλάκα κάνεις. Ευρωβουλευτής είναι ο άνθρωπος.
3: Ναι, εντάξει,
4: ευρωβουλευτής. Ο άνθρωπος έχει ρεύμα. Και βασικά τον θέλουν όλα τα κόμματα. Επέλεξε.
3: Επέλεξε και πρόσεξε.
4: Να το ξέρεις αυτό. Εγώ δεν στο λέω τώρα.
3: Και εγώ δεν σου λέω τώρα για τα. Έχει σημασία ότι ετοιμάζονται δύο κόμματα και αυτός πήγε σε ένα ιστορικό κόμμα.
4: Είχε ανοίξει βέβαια μία πόρτα και σε κάποια από τα νέα κόμματα, ναι. Και ενδεχομένως και στο άλλο, αλλά τελικά επέλεξε να πάει στο Πασόκ. Και ναι. Νομίζω ότι χέρι-χέρι μαζί με τον Νίκο Ανδρουλάκη θα προχωρήσουμε προς την επιτυχία.
3: Εντάξει.
4: Η οποία θεωρείται και δεδομένη από πολλούς.
3: Και εγώ έτσι πιστεύω.
4: Έτσι πιστεύεις και εσύ. Ναι. Έλα, ωραία.
3: Εδώ ο Γιάννης Ζαφυρίου λέει στο μήνυμά του: η χιαστή διεύρυνση Πασόκ και νέου κόμματος Τσίπρα οδηγεί σε κυβερνητική συνεργασία Πατσόκ-Τσίπρα. Πρόσεξε τώρα, εδώ έχει τα
4: πράγματα. Πες τη λέξη κλειδί, τη λέξη κλειδί.
3: Ποια είναι η λέξη κλειδί?
4: Κυβερνητική.
3: Τι κυβερνητική?
4: Λέει, οδηγεί σε κυβερνητική συνεργασία. Δεν λέει σε συνεργασία.
3: Μα εκ των πραγμάτων όλη η συζήτηση είναι για να υπάρξει μια εναλλακτική απέναντι στο Μητσοτάκη και ένα νέο σχήμα το οποίο θα τον κερδίσει στις εκλογές.
4: Ναι.
3: Αυτό, δηλαδή εγώ κάθισα χθες και διάβασα το μανιφέστο Τσίπρα. Αναρτήθηκε, βγήκε στη δημοσιότητα ένα πολυσέλιδο κείμενο.
4: Μάλιστα.
3: Μέσω των προσώπων που απαρτίζουν το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρας. Είναι αυτά τα κείμενα τα οποία, ξέρεις, είναι στην πραγματικότητα δεν απευθύνονται στο ευρύ κοινό, γιατί έχουν μέσα διάφορες έννοιες, ορολογίες, ιδεολογίες, ζητήματα. Εντάξει, γίνεται και λίγο πιο νιανιά μετά, γιατί μπαίνει σε πιο καθημερινά ζητήματα, αλλά είναι βαριά κείμενα, ρε παιδί μου.
4: Ναι.
3: Έχουν κάτσει μέσα 15-20 άνθρωποι και είναι λίγο και φιλοσοφικά.
4: Ωραία.
3: Αλλά το βασικό που αναφέρει, ας πούμε, είναι για την ανάγκη τρεις χώροι, τρεις πόλοι.
4: Τρεις.
3: Ο σοσιαλιστικός χώρος, ο χώρος της αριστεράς και ο χώρος της οικολογίας να βρεθούν από κοινού, χωρίς να κάνει ο ένας υποχωρήσεις ή να υποστείλει τη σημαία, την ιδεολογική του κτλ. Να βρεθούν και να κάνουν μια κοινή σύμπραξη προεκλογικού χαρακτήρα, να το πω έτσι.
4: Αυτό τώρα πώς μπορεί να γίνει ακριβώς?
3: Θα το βρούνε τον τρόπο. Άμα θελήσουν, άμα υπάρξουν συγκοινωνία δοχεία, θα βρεθεί ο τρόπος. Αλλιώς δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δηλαδή, με δεδομένο ότι ο Ανδρουλάκης και τον Πασόκ έκανε ένα συνέδριο και ψηφίσανε ότι καμία περίπτωση συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία και το Μητσοτάκη, τι άλλο απομένει? Δεν απομένει κάτι άλλο.
4: Το
3: πρακτικά.
4: Χάος. Το χάος.
3: Βλέπεις λοιπόν. Άρα, Ανδρουλάκης ή χάος είναι το σύνθημα στην πραγματικότητα.
4: Κάτσε, αφού σου λέω Τσίπρας τα από αυτά, γιατί λες Ανδρουλάκης? Γιατί. Ρε Γιάννη, μας βρήκες τώρα, πρέπει να εξαπατήσεις. Τι Ανδρουλάκης ή χάος? Ο Τσίπρας τα έγραψε.
3: Ξεκινάει το κείμενο, το μανιφέστο.
4: Ακούς. Γεια σου, Ανδρουλάκη.
3: Ξεκινάει το μανιφέστο με μία φράση του Ζαν Ζακ Ρουσό, Ελβετού φιλοσόφου κτλ. Κανένας δεν θα πρέπει να είναι τόσο πλούσιος ώστε να μπορεί να εξαγοράσει κάποιον άλλον. Και κανένας όμως τόσο φτωχός ώστε να αναγκάζεται να πουλήσει τον εαυτό του. Δεν ταυτίζεσαι με αυτό?
4: Όχι απλά ταυτίζομαι, τρελάθηκα τώρα, φοβερό. Ο Ζαν Ζακ Ρουσό είπες ή Κουστό?
3: Όχι ρε, ο Ρουσό, ποιος Κουστό? Σιγά μην τα πέτει ο Μάικ Λαμάρ αυτά.
4: Έλα, πλάκα καλό. Λοιπόν, Βασίλης, καλημέρα σας. Καλά όλα αυτά που λέτε για τον καιρό. Να προσθέσουμε όμως ότι πρέπει όλοι να χαιρόμαστε, γιατί πέφτει νερό από τον ουρανό που το έχουμε μεγάλη ανάγκη. Έτσι θα γκρινιάζουν λιγότερο οι πολλοί Έλληνες γκρινιάριδες. Σας ευχαριστώ. Πραγματικά η ταμιευτήρηση η ΔΑΠ είναι γεμάτη. Είμαστε γύρω στα 150 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Περισσότερο σε σχέση με την ίδια χρονική περίοδο πέρυσι. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Ερμόλαος, καλημέρα παιδιά και καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο. Η Εβίτα, καλημέρα και καλό μήνα. Χρειαζόμαστε και λίγο κρύο και βροχές, έστω και το Μάιο. Ας μην γκρινιάζουμε, να το χαρούμε και αυτό. Και ο Γιάννης, καλημέρα από το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας.
3: Ωραία.
4: Λοιπόν, αυτά είναι τα μηνύματά σου. Πάμε σε μια.
3: Θες ναι, έχει αρχίσει ο Νότης τα νοήματα εδώ. Πάμε, έλα.
4: Εντάξει, διαφημίζει δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε. Ό,τι πει ο Νότης. Ο Ζαν Ζακ Ρουσό είπες ή Κουστό?
3: Όχι ρε, ο Ρουσό, ποιος Κουστό? Σιγά μην τα πέτει ο Μάικ Λαμάρ αυτά.
4: Έλα, πλάκα καλό. Λοιπόν, Βασίλης, καλημέρα σας. Καλά όλα αυτά που λέτε για τον καιρό. Να προσθέσουμε όμως ότι πρέπει όλοι να χαιρόμαστε, γιατί πέφτει νερό από τον ουρανό που το έχουμε μεγάλη ανάγκη. Έτσι θα γκρινιάζουν λιγότερο οι πολλοί Έλληνες γκρινιάριδες. Σας ευχαριστώ. Πραγματικά η ταμιευτήρηση η ΔΑΠ είναι γεμάτη. Είμαστε γύρω στα 150 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. περισσότερο σε σχέση με την ίδια χρονική περίοδο πέρυσι. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Ερμόλαος, καλημέρα παιδιά και καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο. Η Εβίτα, καλημέρα και καλό μήνα. Χρειαζόμαστε και λίγο κρύο και βροχές, έστω και το Μάιο. Ας μην γκρινιάζουμε, να το χαρούμε και αυτό. Και ο Γιάννης, καλημέρα από το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας.
3: Ωραία.
4: Λοιπόν, αυτά είναι τα μηνύματά σου. Πάμε σε μία.
3: Ναι,
4: να...
3: έχει αρχίσει ο Νότης τα νοήματα εδώ. Πάμε, έλα.
4: Εντάξει, διαφημίζει δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε. Ό,τι πει ο Νότης.

0: σε σχέση με την ίδια χρονική περίοδο πέρυσι. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Ερμόλαος, καλημέρα παιδιά και καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο. Η Εβίτα, καλημέρα και καλό μήνα. Χρειαζόμαστε και λίγο κρύο και βροχές, έστω και το Μάιο. Ας μην γκρινιάζουμε, να το χαρούμε και αυτό. Και ο Γιάννης, καλημέρα από το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, αυτά είναι τα μηνύματά σου. Πάμε σε μία.
1: Θες ναι, να... έχει αρχίσει ο Νότης τα νοήματα εδώ. Πάμε, έλα.
0: Εντάξει, διαφημίζει δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε. Ό,τι πει ο Νότης.
2: Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, 70 χρόνια Eurovision, η απόλυτη έκδοση για τον μεγαλύτερο μουσικό διαγωνισμό στον κόσμο. Οι αξέχαστες εμφανίσεις, τα δωδεκάρια, τα παραλυπόμενα και τα πολιτικά παρατράγουδα σε 200 απολαυστικές σελίδες. 70 χρόνια Eurovision, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές.
8: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
9: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
10: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
11: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
12: Η ποιότητα Σιζομάτ, που ξέρεις.
13: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
14: Μια Κυριακή από τη ζωή του Νίκου Μπακουνάκη. Είναι δημοσιογράφος, συγγραφέας, πανεπιστημιακός. Ο πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού.
15: Από αυτές τις ιδιότητες μου πήγαινε περισσότερο ο ρόλος του καθηγητή, του δασκάλου. Και είπα, αν κρατήσω κάτι από το πανεπιστήμιο, είναι αυτή η σχέση που είχαμε με τα παιδιά, η σχέση της τάξης, που είναι ένας χώρος, μια αίθουσα διδασκαλίας του πανεπιστήμιο, που εκεί αισθάνεσαι ότι μπορείς να αλλάξεις τη ζωή των ανθρώπων.
14: Την Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι θα αποσύρει περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία σε διάστημα ενός έτους, εν μέσω της αντιπαράθεσης μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και των Ευρωπαίων συμμάχων του στο ΝΑΤΟ σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Εκτός από τη Γερμανία, ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι εξετάζει επίσης τη μείωση του αριθμού των Αμερικανικών δυνάμεων που σταθμεύουν στην Ιταλία και την Ισπανία. Η Κομισιόν θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της, διαμήνυσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απαντώντας στις χθεσινές απειλές Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Η Ένωση της Γερμανικής Αυτοκινητοβιομηχανίας απευθύνει έκκληση σε Ευρωπαϊκή Ένωση και ΗΠΑ να τιμήσουν την υπάρχουσα συμφωνία. Εν την αιτία βεβαιότητα μετά τη νέα πρόταση.

0: πρόταση του Ιράν για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η νέα πρόταση του Ιράν προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγούμενης απέτησης της Τεχεράνης να έρθει πρώτα ο Αμερικανικός αποκλεισμός πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Προβλέπει επίσης τη συζήτηση των ζητημάτων που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν με αντάλλαγμα την άρση των Αμερικανικών κυρώσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν είναι ικανοποιημένος με την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης ή θα υπάρξει συμφωνή τους ισοπεδών με, τόνισε χαρακτηριστικά. Συνελήφθησαν 4 μέλη σπήρας διακίνησης ναρκωτικών στη Δυτική Αττική, ανάμεσά τους και ένα άτομο που είχε κατηγορηθεί για την υπόθεση δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Και ο καιρός είναι φως σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι, έως 15 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 14 στη Θεσσαλονίκη. Και σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 11 βαθμοί Κελσίου.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: και 36 πρώτα λεπτά. Εδώ επιστρέψαμε πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη
1: και τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
0: Να μιλήσουμε για μια μοναδική γιορτή του αθλητισμού που προωθεί τη μακροζωία, την ευεξία, τη βιωσιμότητα και τη σωστή διατροφή. Σας αναφέρω μόνο μερικά ονόματα: Τρισπιώτη, Παπα-Νικολάου, Κατσουράνης, Ιακωβάκης, Πολυχρονίδης, Γκαβέλας, Μάλτσι, Τριανταφυλλίδης θα είναι εκεί. Και αν θέλετε να τους δείτε από κοντά, ελάτε στο Μεσσηνία Challenge, μία από τις κορυφαίες διοργανώσεις αθλητικού τουρισμού. Μην το χάσετε, απολαύστε πάνω από 70 δραστηριότητες, 8 με 10 Μαΐου, Κώστα Ναβαρίνο και όλη τη Μεσσηνία. Περισσότερες πληροφορίες στο messiniachallenge.com.
1: Μάλιστα. Με τον άλλο τον πλανητάρχη τι γίνεται τώρα, με τον Τραμπ? Για τον Μπουγά τα πάμε.
0: Ο πλανητάρχης έχει κάνει κάτι περίεργες δηλώσεις, διφορούμενες εντελώς, ότι συνεχίζεται η εκεχηρία, ότι τερματίσαμε εμείς την αποστολή μας εκεί.
1: Ναι, ότι... αυτό το λέει βεβαίως για να μην χρειαστεί να πάρει έγκριση από το Κογκρέσο για τη συνέχιση των πολεμικών επιχειρήσεων. Γιατί ναι, το δίμηνο ολοκληρώθηκε και λέει, ρε παιδιά, τι έγκριση να πάρω, έχουν τελειώσει λέει, οι επιχειρήσεις.
0: Ναι. Πολύ περίεργα. Στείλαν μια βελτιωμένη πρόταση, υποτίθεται οι Ιρανοί, στους διαμεσολαβητές.
1: Την απέρριψε.
0: Στην πακιστανική κυβέρνηση.
1: Την απέρριψε ο Τραμπ αργά το.
0: Ναι, ούτε καν το συζητάει ο Τραμπ. Βέβαια, μέσα σε όλα τα άλλα έχει κάνει δύο κινήσεις, οι οποίες είναι πολύ περίεργες και προφανώς απευθύνεται και στο εσωτερικό του πια. Δηλαδή, μία ανακοινώνει δασμούς έως 25% για αυτοκίνητα και φορτηγά που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες από την Ευρώπη.
1: Από 15 σε 25, ναι.
0: Και βγαίνει και ανακοινώνει και την απόσυρση 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία. Ως απόρρια της ανοιχτής κόντρας και ρήξης στην οποία βρίσκεται πια με τον Γερμανό καγκελάριο Μέρτς.
1: Ναι, και το ίδιο και με την Ισπανία και με την Ιταλία, έτσι.
0: Ναι.
1: Προς αυτή την κατεύθυνση πηγαίνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Και το θέμα είναι ότι παρακολουθούμε ότι τελικά τα έχει βάλει σχεδόν με όλο τον πλανήτη.
0: Ναι, εξακολουθεί.
1: Εκτός από τη Ρωσία.
0: Με τη Ρωσία δεν έχει κανένα πρόβλημα. Για την ώρα δηλαδή.
1: Για την ώρα.
0: Αλλά έχει ξεχαστεί η Ουκρανία και τα λοιπά. Έχουν ξεχαστεί όλα. Ναι. Βέβαια δεν μας λέει τίποτα για το θέμα που καίει όλο τον πλανήτη και τους Αμερικανούς και έχει να κάνει με τις τιμές των καυσίμων. Γιατί το ράλι συνεχίζεται, έτσι, δεν έχει σταματήσει.
1: Μα το είπε ο Γερμανός καγκελάριος θες ότι αν πάρεις αυτή την απόφαση για δασμούς 25% στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, αυτό θα πλήξει τόσο τη δικιά μας οικονομία όσο και τη δική σας. Δηλαδή οι κινήσεις του κάποιες στιγμές, το γεγονός ότι έχει βάλει με όλο τον πλανήτη σε όλα τα επίπεδα, αρχίζουν και δημιουργούν ετερόκλητα προβλήματα, με σημαντικότερο για εμάς τους Ευρωπαίους την οικονομική κρίση, έτσι.
0: Μα βγήκε η πρόεδρος Κομισιόν, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, και είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χάνει σχεδόν 500 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα. Έτσι, και αυτό έχει να κάνει με διάφορους κρίσιμους κλάδους της ευρωπαϊκής οικονομίας, από τη γεωργία, την αλία, και αυτά επηρεάζουν και εμάς. Έτσι, δεν είμαστε εμείς εκτός κάδρου. Και έτσι έχει αρχίσει πάλι μια συζήτηση να δοθεί πράσινο φως για κρατικές ενισχύσεις. Σε επιχειρήσεις, σε κράτη που έχουν τη δυνατότητα, που έχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια να το πράξουν κτλ. Δεν είναι αυτό, δεν σταματάει.
1: Λοιπόν, για να προσπαθήσουμε έτσι λίγο να μπούμε στο μυαλό του πλανητάρχη και να πούμε μια καλημέρα στον κύριο Αντώνη Κλάψη, αναπληρωτής καθηγητής σύγχρονης ιστορίας και διεθνούς πολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω από πού θα θέλατε να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε από τους δασμούς και την απόσυρση των αμερικανικών στρατευμάτων από τη Γερμανία που ανακοινώθηκε χθες από τον Αμερικανό Πρόεδρο, νομίζω.
2: Ναι, νομίζω ότι είναι μια κίνηση έτσι σπασμωδική, αλλά είναι μέσα στο πλαίσιο των ενεργειών που μας έχει συνηθίσει ο κ. Τραμπ. Δηλαδή, με όποιον το τα πηγαίνει καλά, το στοχοποιεί και προσπαθεί να του επιβάλλει κάποιο κόστος ή να τον απαξιώσει δημόσια. Δεν είμαι σίγουρος τώρα αν αυτό θα υλοποιηθεί, τουλάχιστον ως προς την απόσυρση των αμερικανικών στρατευμάτων, γιατί και κατά το παρελθόν είχε δρομολογήσει αντίστοιχες προσπάθειες και στην πρώτη του θητεία για να κοινώσει απόσυρση στρατευμάτων από την Ευρώπη κτλ. Χωρίς τελικά να προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Πάντως δείχνει μια γενικότερη πρόθεση, δηλαδή ότι οι σχέσεις του με τους Ευρωπαίους συμμάχους του δεν πηγαίνουν καλά και ο ίδιος θεωρεί ότι εφόσον κάποιοι από αυτούς δεν τους συμπαραστέκονται θα πρέπει να πληρώσουν κάποιο τίμημα, είτε αυτό είναι η μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη, είτε είναι η αύξηση δασμών σε συγκεκριμένα προϊόντα.
0: Ναι, απλά όμως πρέπει να στη συζήτηση που κάνουμε να πούμε ότι ο Τραμπ ξεκίνησε κάτι για το οποίο δεν ρώτησε κανέναν. Ναι.
2: Σαφώς.
0: Τώρα τους ρωτάει και τώρα τη ζητάει τη βοήθεια.
1: Σωστό,
0: στην πορεία.
1: Σωστό.
2: Εκ των υστέρων και μάλιστα και επιλεκτικά. Δηλαδή, κάποιες φορές λέει ότι θα πρέπει οι Ευρωπαίοι να συνεισφέρουν. Όταν εκείνοι δεν απαντούν θετικά, λέει ότι δεν τους έχω καθόλου ανάγκη. Μετά επανέρχεται ζητώντας ή απαιτώντας τη βοήθειά τους. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν νομίζω ότι διακρίνεται και πάρα πολύ για τη σταθερότητα των απόψεών του. Και επιπλέον δεν είμαι σίγουρος ότι έχει και συγκεκριμένη στρατηγική για το συγκεκριμένο ζήτημα. Και γενικά δηλαδή. Αλλά ας το επικεντρώσουμε στο
1: γενικά. Ναι, αλλά ωραία το λέτε. Αλλά όλο αυτό όταν αυτή την πολιτική την ασκεί ένας πλανητάρχης, δεν είναι ένα ζήτημα.
2: Είναι μεγάλο ζήτημα. Είναι πρωτοφανές αυτό που συμβαίνει, διότι κατά το παρελθόν είχαμε αστοχίες, είχαμε αποτυχίες, είχαμε λάθη, αλλά υπήρχε μια γενική κατεύθυνση στην αμερικανική εξωτερική πολιτική. Σήμερα μοιάζει αυτό το πράγμα να έχει εξαφανιστεί και περισσότερο εμένα τουλάχιστον μου μοιάζει η πολιτική του κ. Τραμπ με έναν άνθρωπο που σορτάρει στο χρηματιστήριο μετοχές μέρα με την ημέρα, παρά με κάποιον ο οποίος έχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο, το ακολουθεί και τέλος πάντων το αναπροσαρμόζει ανάλογα με τη συγκυρία. Η περισσότερο είναι αντανάκλαση των δικών του δικού του υποβάθρου, δηλαδή αυτό που έχει συνηθίσει να κάνει και στην επαγγελματική του ζωή ο άνθρωπος, παρά κάτι άλλο, και αυτό είναι που δημιουργεί το πρόβλημα.
0: Ναι, αλλά από πίσω εδώ βρίσκονται λαοί, βρίσκονται κράτη, βρίσκονται ιστορικές συμμαχίες, δηλαδή όταν απειλεί ακόμα και το... και την ιστορικά μεγάλη εμπορική συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Μεγάλης Βρετανίας, είναι ένα θέμα. Έτσι, δηλαδή πήγε ο Κάρολος τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, συναντηθήκανε και το μόνο που βρήκε να εξτομίσει ο Τραμπ είναι ότι, παιδιά, σε εσάς δεν θα βάλω, μην ανησυχείτε, δεν θα βάλω δασμούς στο σκοτσέζικο ίσκι, θα έρχεται κανονικά, και δεν θα βάλετε κι εσείς στο αμερικανικό μπέρμπον από το Κεντάκι και δεν ξέρω εγώ πού αλλού. Αυτό, τελεία.
2: Νομίζω ότι αυτό είναι στη γραμμή που έλεγα και προηγουμένως. Δηλαδή ότι πιο πολύ τα βλέπει τα πράγματα ως εμπορικά deals παρά ως κάτι περισσότερο. Γι' αυτό και δεν έχει ένα μακροχρόνιο, μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Περισσότερο με το ένστικτο νομίζω του λειτουργεί και το συνέστημα παρά με την λογική και τον προγραμματισμό. Δηλαδή σίγουρα δεν είναι σκακιστής ο κύριος Τραμπ. Δεν παίζει, δηλαδή δεν βλέπει πολλές κινήσεις μπροστά του. Βλέπει την επόμενη μέρα το πολύ πολύ και αυτήν, και ανάλογα τοποθετείται. Και αυτό είναι που δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα, διότι δεν είναι εύκολο να προβλέψει την επόμενη κίνησή του, ούτε είναι εύκολο να διακρίνει μια μακροπρόθεσμη τάση, γιατί πολύ απλά αυτή δεν υπάρχει.
1: Έχετε δίκιο και τίθεται τα πάντα υπό αμφισβήτηση. Να ρωτήσω κάτι τώρα, σε ό,τι αφορά τις άλλες χθεσινές του δηλώσεις, ότι ο πόλεμος έχει τελειώσει, εμείς δεν πολεμάμε στο Ιράν.
0: Από 7 Απριλίου λέει έχει τελειώσει.
1: Ναι, και άρα δεν χρειάζεται εγώ να πάρω την έγκριση του Κογκρέσου για να παραμείνουν ή όχι τα στρατεύματα εκεί, διότι ο πόλεμος είναι τελειωμένος. Τώρα αυτό το λέει προσπαθώντας να αποφύγει, εν πάση περιπτώσει, μια σύγκρουση με το Κογκρέσο, ή πραγματικά έχει τελειώσει ο πόλεμος? Γιατί και εκεί ακριβώς δεν καταλαβαίνουμε τι εννοεί. Είναι μια τρίπλα δηλαδή διπλωματική?
2: Εάν ακούσουμε τις δηλώσεις του κ. Τραμπ από την ημέρα που ξεκίνησε ο πόλεμος, έχουν περάσει 2 μήνες από τότε και μερικές ημέρες, έτσι. Αν τις αφρίσουμε όλες αυτές ή τις καταγράψουμε, είναι τόσο αντιφατικές μεταξύ τους, ώστε είναι αδύνατο να βγάλεις συμπέρασμα για το τι ακριβώς πιστεύει, πού ακριβώς πηγαίνει. Σίγουρα εκείνο που θέλει είναι να εμφανιστεί ως νικητής ενός πολέμου. Αυτό δεν υπάρχει, αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία. Και αυτό θα το κάνει ό,τι και να γίνει στο τέλος. Θα μας πει ότι κέρδισε. Δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει κάτι διαφορετικό. Τώρα, εάν.
0: Αυτό σκεφτούμε... έλεγε και χθες στην ομιλία που αναφέρεστε. Αυτό τους έλεγε περίπου προδότες. Ότι δεν βλέπετε ότι έχουμε κερδίσει. Είστε υποπαθείς και προδότες.
2: Μέσα σε αυτό το μανιχαϊστικό πλαίσιο. Δηλαδή, όποιος δεν είναι μαζί του είναι εναντίον του. Δεν είναι καινούργιο αυτό. Πάντα το έκανε. Και πιστεύω ότι λειτουργεί και μέσα σε μια λογική να ακούει την ηχό των σκέψεών του από τους στενούς του συνεργάτες. Δηλαδή, όποιος δεν του λέει αυτό που θέλει να ακούσει, απλά τον παραμερίζει και πηγαίνει στον επόμενο. Δεν έκανε κάτι διαφορετικό. Είναι ένα χαρακτηριστικό σύνδρομο ανθρώπων που θέλουν να έχουν απόλυτη εξουσία, που πιστεύουν ότι οι ίδιοι έχουν πάντοτε δίκιο και οι υπόλοιποι, εάν δεν συμφωνούν μαζί τους, έχουν υποχρεωτικά άδικο, και έτσι αναζητεί είτε προδότες είτε αποστάτες, είτε ανθρώπους που δεν καταλαβαίνουν τι τους γίνεται. Είναι πολύ απλό. Στη δική του σκέψη νομίζω ότι αυτό είναι σαφές. Τώρα, από εκεί και πέρα, το αν ο πόλεμος έχει τελειώσει, προφανώς δεν έχει τελειώσει, διότι δεν έχει υπάρξει μια πώς να πω, κανονικοποίηση και επιστροφή σε μια κανονικότητα. Τα στενά του Ορμούζ είναι κλειστά, οι διεθνείς αγορές είναι απορριθμισμένες, ο στόχος που υποτίθεται ότι είχε θέσει ο ίδιος, η ανατροπή δηλαδή του καθεστώτος της Τεχεράνης, δεν έχει επιτευχθεί. Δεν βλέπω πώς.
1: Διαπραγματεύσεις έχουν βαλτώσει. Βέβαια, επανήλθε χθες στο Ιράν, Γιάννη, με μια βελτιωμένη πρόταση.
0: Εντάξει,
1: την οποία όμως δεν αποδέχεται.
0: Αυτά τώρα είναι πάνε και έρχονται και βλέπεις ότι είναι στον αέρα η συζήτηση. Δεν έχει γίνει σε κάποια βάση. Με κάποιους
2: ανθρώπους. Δεν είναι εύκολο να καταλήξει. Διότι για να καταλήξει θα πρέπει οι Ηνωμένες Πολιτείες να πάρουν κάποια υπόσχεση έμπρακτη από την πλευρά του Ιράν για την διακοπή του πυρηνικού του προγράμματος. Το Ιράν δεν είναι εύκολο να στενέσει σε κάτι τέτοιο, γιατί πρόκειται για υποχώρηση μείζωνος σημασίας, αλλά δεν είναι εύκολο να υπάρξει μια χρυσή τομή ανάμεσα στις δύο πλευρές, από τη στιγμή μάλιστα που και οι δύο, εσύ και εν Τεχεράνη αυτό, θέλουν να παρουσιαστούν ως νικητές. Κανείς από τους δύο δεν θέλει να φανεί ότι έχει χάσει στον πόλεμο, και είμαι σίγουρος γι' αυτό, όποια συμφωνία είχαν βρεθεί στο τέλος, και οι δύο θα εμφανιστούν πανηγυρίζοντας για το αποτέλεσμα.
0: Ναι, εντάξει, αυτά τώρα είναι για τους ίδιους και την ψυχοσύνθεσή τους, γιατί σε ό,τι αφορά εμάς και στα καθημερινά μας, το βλέπουμε ήδη στην τσέπη μας. Έχουμε για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα άνοδο του πετρελαίου, εντείνεται η αβεβαιότητα, βγαίνουν οι Ευρωπαίοι τώρα και περίπου προαναγγέλνουν ότι μέσα στον επόμενο μήνα, από όλη αυτή την κρίση στη μέση των καυσίμων, θα δούμε και άνοδο των επιτοκίων, και αρχίζει πια το ντόμινο. Έχει ξεκινήσει το πρώτο κυβάκι και ρίχνει όλα τα υπόλοιπα. Αυτό γίνεται.
2: Αυτό ισχύει που λέτε, και ακόμα το πιο ανησυχητικό είναι ότι, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι αύριο το πρωί, που δεν πρόκειται να γίνει, υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, η επιστροφή στην κανονικότητα, δηλαδή η επαναρρύθμιση της παγκόσμιας οικονομίας κτλ., δεν πρόκειται να γίνει σε μία μέρα. Θα χρειαστούν εβδομάδες, μήνες. Δεν αποκαθίστανται τα προβλήματα έτσι από τη μία στιγμή στην άλλη, διότι και ας πούμε η ροή των καυσίμων, για να ξεκινήσει πάλι να μπει σε μια λογική γραμμή, θα πάρει εβδομάδες ή μήνες, αλλά και η αποκατάσταση ζημιών που έχουν προκληθεί σε υποδομές, όχι μόνο στο Ιράν, αλλά και στις γειτονικές του χώρες. Μην το ξεχνάμε αυτό. Το Ιράν έχει πλήξει διηλιστήρια, αγωγούς και ούτω καθεξής, και αυτό θα πάρει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Άρα δεν είναι μια τόσο απλή διαδικασία που μια απόφαση, μια υπογραφή θα μας οδηγήσει σε μια κανονικότητα, ναι, όπως
0: είναι
2: και
0: ήδη,
2: πόλεμο.
0: Το βλέπουμε καιρό τώρα, η τιμή στην Αγγλία το καυσίμο είναι σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ. Σταθερά.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Έτσι.
1: Ναι,
0: και δεν πέφτει, δεν κουνιέται. Και έχει υπάρξει και μεγάλη ανατίμηση βέβαια στις τιμές χονδρικής και στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο. Και βλέπουμε τώρα ότι, δηλαδή, αν βάλουμε και τους αριθμούς κάτω, θα δούμε ότι όσο κοιτάμε τις τιμές, ειδικά προς τη Βόρεια Ευρώπη, είναι εξωφρενικές. 2,32 στην Ολλανδία, 2,27 στη Δανία, 2,14 στη Γερμανία, και ερχόμαστε και εμείς από πίσω με 2,04.
2: Ναι, να σκεφτούμε κιόλας ότι είμαστε σε θερινή περίοδο ουσιαστικά, έτσι. Δεν έχουμε δηλαδή μεγάλη ανάγκη κατανάλωση καυσίμων για θέρμανση κτλ. Αν αυτό γινόταν χειμώνα, θα ήταν τα πράγματα πιθανότατα ακόμα χειρότερα.
0: Ναι.
2: Επομένως, δεν έχουμε και πολλά για να αισιοδοξούμε άμεσα ότι θα φτιάξει το πράγμα, ας πούμε, μέσα σε λίγες ημέρες.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ήταν ο κύριος Αντώνης Κλάψης, αναπληρωτής καθηγητής σύγχρονης ιστορίας και διεθνούς πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή δύναμη.
0: Καλημέρα. Τώρα είχαμε και ένα περιστατικό εχθές στο αεροδρόμιο του Αράξου, το οποίο υπό κανονικές συνθήκες θα ήταν ένα ευχάριστο γεγονός, έτσι, μια ευχάριστη είδηση, γιατί είχαμε την πρώτη πτήση ουσιαστικά ενός τουριστικού κολοσσού της TUI που ερχόταν στη χώρα μας, στο αεροδρόμιο του Αράξου, και από εκεί άνθρωποι, επιβάτες, θα πηγαίναν σε διάφορα μέρη της χώρας μας, κυρίως της Πελοποννήσου.
1: Βεβαίως.
0: Είχε στηθεί μια μικρή γιορτή. Είχαν κληθεί δημοσιογράφοι, φωτορεπόρτερ και μέλη του τύπου εκεί του τοπικού, και όχι μόνο, παράγοντες, ο Γερμανός πρέσβης, αν δεν κάνω λάθος.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Περιφερειάρχης.
0: Περιμέναν όλοι εκεί στο κτίριο της υποδοχής να δούνε το αεροσκάφος, να προσγειώνεται, να αρχίζουν να τραβάνε τις φωτογραφίες, τα πλάνα. Προσγειώθηκε το αεροσκάφος, άρχισε να τροχοδρομεί, φτάνει στο σημείο που έπρεπε να σταματήσει για να μπουν τα καθέκαστα. Δεν ξέρω αν θα βάζαν και κόκκινα χαλιά και μουσικές και τα λοιπά. Τέλος πάντων, μια μικρή φιέστα είχε στηθεί.
1: Ναι, και αποφασίζουν λοιπόν κάποιοι από το αεροδρόμιο εκεί του Αράξου, να δώσουν άδεια στους εικονολήπτες και στους φωτογράφους και σε κάποιους επισήμους γύρω στα 15 με 20 άτομα να ανέβουν πάνω σε μία από αυτές τις σκάλες με τις ρόδες για να έχουν καλύτερο πλάνο.
0: Οι σκάλες πάνε και κουμπώνουν πάνω στα σκάφη για να ανέβει και να κατέβει ο επιβάτης.
1: Έλα όμως που κάτι έγινε και φεύγει η σκάλα και πέφτουν κάτω όλοι από αυτό το ύψος, πόσο είναι τώρα, 1-2-3 μέτρα, και τραυματίζονται 3 άτομα πάνω στο νοσοκομείο και τραυματίζονται και άλλοι ελαφρύτερα ανάμεσά τους και γιατροί, εν πάση περιπτώσει, που παρήχαν τις πρώτες βοήθειες. Και καταστράφηκε και όλη η γιορτή. Βεβαίως, επειδή ήταν η πρώτη επίσημη της TUI στο σημείο και ήταν και ο Γερμανός πρέσβης, τα τοπικά μέσα γράψαν ότι γίναμε διεθνώς ρεζίλοι, ότι από τη φιέστα στο ατύχημα κτλ.
0: Ναι, οι άνθρωποι να είναι καλά στην υγεία τους τώρα. Γιατί εκείνη την ώρα δεν είναι ότι καλύτερο να πέφτεις από ένα ύψος.
1: Εντάξει, και το εντυπωσιακό.
0: Στο τσιμέντο κάτω.
1: Το φοβερό είναι ότι έχουν καταγραφεί όλα αυτά στις κάμερες των ίδιων των τραυματιών, έτσι.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι εκείνη την ώρα κατέγραφαν το περιστατικό, δηλαδή την προσγείωση του αεροσκάφους.
0: Οι επιβάτες βγήκαν από το αεροσκάφος ή τους κρατήσανε μέσα μέχρι να τους πάρουν τα στενοφόρα, μη χαλάσει η εικόνα.
1: Μετά όλα κύλησαν ομαλά. Εν τω μεταξύ, χθες το βράδυ, επειδή κάναμε και το ρεπορτάζ, μίλησα με δύο από τους τραυματίες. Οι οποίοι, εντάξει, σοκαρισμένοι ήταν οι άνθρωποι, καλά στην υγεία τους. Αλλά το σημαντικό πίσω από όλα αυτά είναι ότι οι προδιαγραφές ασφαλείας σε ένα αεροδρόμιο θα πρέπει να τηρούνται ακόμα και σε τέτοιες φιέστες, ας το πούμε.
0: Προφανώς.
1: Δηλαδή, τώρα
0: κάποιος είχε τη φαϊνή ιδέα, τέλος πάντων,
1: να ανέβουν πάνω στη σκάλα.
0: Για να εξυπηρετήσει καλύτερα και τους εκπροσώπους του τύπου, για να έχουν καλύτερο πλάνο κτλ. Λες και από κάτω δεν θα μπορούσαν να έχουν πλάνο. Θα γινόταν κάτι ξεχωριστό, κάτι διαφορετικό.
1: Τα ξέρεις κι εσύ και εγώ στον δρόμο. Ήμασταν και κάναμε ρεπορτάζ. Ξέρεις πώς είναι αυτά τα πράγματα. Και πάνω στην αναμπομπούλα. Αλλά εντάξει, ευτυχώς που δεν είχαμε τα χειρότερα, έτσι. Θα προσπαθήσουμε συνέχεια να.
0: Καλά, θα ταλαιπωρηθούν οι άνθρωποι. Έχουν κακό στα πόδια. Δεν είναι έτσι εύκολο τώρα.
1: Έχεις δίκιο.
0: Δεν είναι το καλύτερο πράγμα. Εντάξει, όταν θέλουμε να διαφημιστούμε γενικώς, ας αφήσουμε τα γεγονότα να κάνουν τη διαφήμιση τους από μόνα τους. Δεν χρειάζεται να κάνουμε ακόμα έτσι με μεγαλύτερη φανφάρα. Και απλά και από κάτω μια χαρά πλάνα θα είχαν οι άνθρωποι.
1: Έχεις δίκιο τώρα.
0: Χωρίς να βασανιστούν τώρα. Για να κάνει κάποιος τώρα την εξυπνάδα του και να πει το εφιολόγημά του, ότι εγώ να βλέπω μπροστά αυτό, εκείνο, τ' άλλο. Διαφήμιση της χώρας. Τι διαφήμιση, δυσφήμιση είναι τώρα.
1: Τώρα πλέον είναι δυσφήμιση, έχεις δίκιο. Μετά από αυτό το περιστατικό είναι δυσφήμιση. Δηλαδή όλες οι φωτογραφίες και τα βίντεο που κάνουν το γύρο του διαδικτύου είναι με τους τραυματίες, με τα στενοφόρα, με το ΕΚΑΒ. Ένας δημοσιογράφος, ένας εικονολήπτης από Αθήνα και ένας φωτορεπόρτερ από την Πάτρα είναι οι τρεις σοβαρότερα τραυματίες. Εγώ μίλησα και με έναν γιατρό χθες που ήταν και αυτός στο σημείο, ο οποίος και αυτός χτύπησε στα πόδια, αλλά ταυτόχρονα παρήχε βοήθεια στους τραυματίες. Εντάξει, σκηνές.
0: Και μιλάμε για ένα αεροδρόμιο το οποίο δεν είναι αμιγώς πολιτικό, είναι και στρατιωτικό. Σωστά. Αεροδρόμιο, οπότε έχει ακόμα μεγαλύτερα μέτρα ασφάλειας που πρέπει να τηρούνται. Έτσι, γιατί αν είδες και στα πλάνα, από τους πρώτους που προσέτρεξαν εκεί ήταν αξιωματικοί της αεροπορίας του αεροδρομίου.
1: Της αεροπορίας. Και όλα αυτά στην έναρξη της καλοκαιρινής περίοδου, έτσι, στην έναρξη της καλοκαιρινής σεζόν στην πραγματικότητα.
0: Έτσι γίνεται όταν πλακώνουν διάφοροι παράγοντες οι οποίοι θέλουν να δείξουν το κάτι παραπάνω από υπερβάλλοντα ζήλο, ότι εγώ το ξέρω, άσε μένα, εδώ είμαι τοπικός, ντόπιος, το ξέρω, κάνω, δείχνω και τα σχετικά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, μηνύματα. Μάρκος, καλημέρα, καλό μήνα. Στοιχεία ακόμα δεν έχουμε δρομολόγια λεωφορείων για τους φοιτητές, τους τουρίστες και την τοπική κοινωνία. Ζητάμε βοήθεια, μας ακούει κανείς τους μήνες. Μάρκο μου, εμείς εδώ το μεταφέρουμε την κραυγή σας κάθε εβδομάδα, το ξέρεις. Μακάρι να εισακουστείτε. Γιάννης, καλημέρα, καλό μήνα από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας με 6 βαθμούς. Ο άλλος Γιάννης, τα στελέχη Πασό και Τσίπρα πιστεύουν στη συνεργασία. Ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας για λόγους εισπύρωσης, όχι. 2 χρόνια πρωθυπουργός ο δεύτερος, 2 χρόνια πρωθυπουργός ο τρίτος, λέει. Ναι, τώρα Γιάννη μου. Νεόφυτος από το Πασαλιμάνι, Λεβέντες, καλημέρα, καλό μήνα. Έδειξαν το θράσος τους κάποιοι στον πολιτικό χώρο, αλλά τον τελευταίο λόγο τον έχει ο λαός.
0: Έτσι κι αλλιώς συμβαίνει.
1: Πάντα αυτό συμβαίνει.
0: Έτσι κι αλλιώς. Και επειδή γίνεται και πολλή κουβέντα για τις δημοσκοπήσεις, δεν θα πω μην τις παίρνουμε τις μετρητής, αλλά τέλος πάντων υπάρχει αυτή η στιγμή αυτό που λέμε η λεγόμενη αδιευκρίνηστη ψήφος. Δεν ξέρει κανείς πώς θα εκφραστεί ο κόσμος όταν έρθει η ώρα της κάλπης. Ούτε τι θα κάνει όταν δημιουργηθούν αυτά τα νέα κόμματα που εκολάπτονται τώρα. Δηλαδή του Τσίπρα και της Χαριστιανού. Γιατί η Χαριστιανού τώρα μέσα στο Μάιο θα ανακοινώσει, λέει, το κόμμα της.
1: Σωστά. Κοίταξε, φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν υπάρχει ισχυρός αντιπολιτευτικός πόλος ο οποίος μπορεί να διεκδικήσει επί ίσης όρης με τη Νέα Δημοκρατία την εξουσία, την κυβέρνηση της χώρας. Τώρα από εκεί πέρα θα δούμε τις ζημώσεις που γίνονται και στον χώρο της κεντροαριστεράς, όπως είπες νωρίτερα, θα δούμε και τα νέα κόμματα, θα δούμε και τις νέες δημοσκοπήσεις και θα υπάρχει περίπτωση για εκλογές το καλοκαίρι.
0: Όχι μωρέ, όχι. Εντάξει, βγαίνουν διάφορα σε ό,τι έχει γραφτεί, ό,τι θες μπορεί να φανταστείς. Για όλους τους μήνες έχει γραφτεί ότι μπορεί να έχουμε εκλογές. Είχε γραφτεί για τον άλλο μήνα. Αυτό είναι εντάξει τώρα και δεν ξέρω ποιος το, από πού το ήρθε τώρα. Μπορεί να χάιδεψε το στομάχι του και να το γράψε. Αυτό που υποτίθεται ότι υπάρχει σαν σενάριο εισήγηση και τα λοιπά είναι για μέσα στο φθινόπωρο. Ή τέλος πάντων μέχρι τέλος του χρόνου. Ναι. Αλλά όπως έχουμε συζητήσει και εδώ και με δημοσκόπους και με αναλυτές, πολιτικούς αναλυτές. Από τον Οκτώβριο, Νοέμβρη και μετά, στην πραγματικότητα δεν θεωρούνται πρόωρες εκλογές.
1: Πάντως, εάν είχαμε, αν έλεγε ο Μητσοτάκης, τον άλλο μήνα εκλογές, έτσι, δεν θα προλάβει να σχηματοποιηθεί.
0: Δεν γίνεται, πρακτικά.
1: Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ναι, εντάξει. Δεν θα προλάβει να σχηματοποιηθεί ούτε το κόμμα Τσίπρα, ούτε το κόμμα Καρισιανού.
0: Ναι, αλλά πρακτικά δεν γίνεται αυτό. Και να θέλει εντάξει, να το κάνει.
1: Συμφωνώ.
0: Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δηλαδή, να πει τώρα, ξυπνήσει και να πει 15 Ιούνιου, δεν γίνεται. Υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί σε οτιδήποτε έχει να κάνει με εκλογική διαδικασία.
1: Μάλιστα.
0: Συνδυάζεις να ψηφίσεις. Δεν κρατιέσαι να ψηφίσεις Μητσοτάκη. Τι έχεις πάθει.
1: Εγώ χθες ήμουν κάτω στο Σύνταγμα στην πορεία. Τι εννοείς τώρα.
0: Ποια πορεία.
1: Δεν είχε χθες το πρωί πορεία.
0: Αφού εδώ ήμασταν μαζί. Πότε πήγες στην πορεία.
1: Εντάξει, ρε Γιάννη, λέμε και καλά ψέμα για να αποδομήσουμε αυτό που είπες. Εδώ ήμουν, εντάξει.
0: Επειδή πέρναγε απ' έξω, εγώ βέβαια σε τριαντάφυλλα και τα κράταγε.
1: Κατέβαινα με το Μιχαλάκι.
0: Θεώρησε ότι ήσουν και στην πορεία.
1: Κατέβαινα με το Μιχαλάκι. Λοιπόν, έλα. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα.
7: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
8: Sky 100,3.
9: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
10: Τον πρώτο σταθμό.
9: Star FM 933.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Λουκάνικα μαράβας και χύμα κρεοπολίου 25% φθηνότερα. Μπύρα Φίξ εξάδα κουτί τώρα μόνο 4,59. Και όλα τα οικογενειακά παγωτά Magic 1-1 δώρο.
11: Μασούτη. Οικονομικά και ελληνικά.
13: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
14: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
13: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
14: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
13: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
14: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
13: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
15: Φρικτορία Data Center Services.
13: Τηλέφωνο 2421 100 659.
15: www.frictoria.com.
16: Η σειρά ντοκιμαντέρ του Sky με την Ελένη Βαρβιτσιώτη και τη Βικτόρια Δενδρινού. Πρεμιέρα Δευτέρα 4 Μαΐου στις 9 το βράδυ στον Sky.
17: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Η Travelers Prepaid από την Eurobank σε στέλνει στη Νέα Υόρκη. Διεκδίκησε ταξίδι αξίας 10.000 ευρώ.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι θα αποσύρει περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία σε διάστημα ενός έτους, εν μέσω της αντιπαράθεσης του Ντόναλντ Τραμπ με τους Ευρωπαίους συμμάχους του στο ΝΑΤΟ για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ είχε απειλήσει τις προηγούμενες ημέρες με μείωση της παρουσίας των Αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη μετά τη διαμάχη με τον Γερμανό καγκελάριο Μέρτς, ο οποίος υποστήριξε πως οι Ιρανοί προσπαθούν να ταπεινώσουν τις ΗΠΑ στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Εκτός από τη Γερμανία, ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι εξετάζει επίσης τη μείωση του αριθμού των Αμερικανικών δυνάμεων που σταθμεύουν στην Ιταλία και την Ισπανία. Η Κομισιόν θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεμήνυσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντώντας στις χθεσινές απειλές του Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Η ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου δείχνει ότι οι ΗΠΑ είναι ένας αναξιόπιστος εμπορικός εταίρος, δήλωσε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου. Για τεράστιο κόστος από τους νέους δασμούς στα αυτοκίνητα και νέα επιβάρυνση στις διατλαντικές σχέσεις, έκανε λόγο η Ένωση Γερμανικής Αυτοκινητοβιομηχανίας. Δυσαρεστημένος με τη νέα πρόταση του Ιράν για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ή θα υπάρξει συμφωνία τους ισοπεδών με τον σε χαρακτηριστικά, ενώ διεμήνυσε ότι οι ΗΠΑ δεν σκοπεύουν να εγκαταλείψουν σύντομα την αντιπαράθεσή τους με το Ιράν, γιατί θα ανακύψει ξανά πρόβλημα στο μέλλον. Παράλληλα, από τη Φλόριντα σχολίασε ότι το Αμερικανικό πολεμικό ναυτικό ενεργεί όπως οι πειρατές, προκειμένου να εφαρμόσει τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η νέα πρόταση του Ιράν προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγούμενης απέτησης της Τεχεράνης να έρθει πρώτο αμερικανικός αποκλεισμός πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Προβλέπει επίσης τη συζήτηση των ζητημάτων που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν με αντάλλαγμα την άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Στο νότιο Λίβανο, τουλάχιστον 13 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί και δύο γυναίκες, σκοτώθηκαν εξαιτίας πληγμάτων του Ισραήλ. Το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου ανέφερε ότι συνεχίσουν οι επιθέσεις του Ισραηλινού στρατού παρά την εκεχηρία. Συνέλευσαν 4 μέλη σπήρας διακίνησης ναρκωτικών στη Δυτική Αττική, ανάμεσά τους και ένα άτομο που είχε κατηγορηθεί για την υπόθεση δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Πρόκειται για έναν 30χρονο από την Αλβανία, σε σημασμένο μεταξύ άλλων για κλοπές και υποθέσεις ναρκωτικών από το 2014 μέχρι σήμερα. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας νοσηλεύονται οι 3 τραυματίες μετά την υποχώρηση σκάλας επιβίβασης χθες στο πολιτικό αεροδρόμιο του Αράξου κατά τη διάρκεια τελετής για την ονοματοδοσία αεροπλάνου ξένης εταιρείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, πιο σοβαρά τραύματα φέρει μια δημοσιογράφος, η οποία ενδέχεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, ενώ οι 2 άλλοι τραυματίες, ένας φωτορεπόρτερ και ένας εικονολήπτης, φέρουν ελαφρύτερα τραύματα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ σήμερα στη γραμμή 7 του τράμα Ασκληπείο Βούλας, Ακτύπος Ουδόνος Πειραιά. Μέχρι τις 12.30 το μεσημέρι, τερματικός σταθμός θα είναι η στάση Άγιος Αλέξανδρος και τα δρομολόγια θα διεξάγονται στο τμήμα Άγιος Αλέξανδρος, Ακτύπος Ουδόνος Άγιος Αλέξανδρος, λόγω τεχνικών εργασιών στο δίκτυο, και μεταξύ 9 το βράδυ με 12, τερματικός σταθμός θα είναι η στάση ΣΕΦ και τα δρομολόγια θα διεξάγονται στο τμήμα Ασκληπείο Βούλας ΣΕΦ Ασκληπείο Βούλας, λόγω εργασιών κατεδάφισης επί της οδού Ομυρίδου Σκυλίτσι. Στην αθλητική σας ενημέρωση, τη δεύτερη νίκη της στη σειρά των play-off κόντρα στη Χαπελ Τελαβίβ σημείωσε η Ρεάλ Μαδρίτης. Οι Ισπανοί επικράτησαν με 102-75 και χρειάζονται ακόμη μια νίκη για να σφραγίσουν την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague.
3: New York. New York. New York.
4: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
3: Πάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
4: Με αυτή την προφορά, ακούσαμε λίγο. Broadway.
3: Ψώνια στο Fifth Avenue.
4: Να σου πω. Μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
3: Όχι. 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
1: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα 2 ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρει, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 μέχρι 15 βαθμούς Κελσίου. Στην ανατολική χώρα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το απόγευμα στα θαλάσσια παραθαλάσσια τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Για τις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Με μονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρωινές ώρες στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια περιοδικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθυνσίες 4 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο 7 και πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα κυμανθεί σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα.
0: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
5: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
0: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Πίτερας και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: 8 και 8 πρώτα λεπτά η ώρα και 29 δευτερόλεπτα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ραδιοφωνική Σαββατιάτικη Δεκατιανή με τον κύριο Γιάννη Πίταρα.
1: Και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
0: Καλό χειμώνα να σας ευχηθούμε.
1: Καλό χειμώνα.
0: Έτσι, καλά Χριστούγεννα, ευτυχισμένο το νέο έτος.
1: Όσοι είστε παραλίες, δεν θα είστε και μόνοι σας. Θα έχετε και παρεούλα. Ειδικά όσοι έχετε πάει προς Εβοϊκό μεριά, επέστρεψαν μαζί με το καλοκαίρι και οι Μοβ Μέδουσες. Και έχουν κατακλείσει τις παραλίες στον Εβοϊκό. Μην γελάτε, το διαβάζω σε είδηση.
0: Τώρα θα φύγουν.
1: Βλέπω και φωτογραφίες. Μαζική εμφάνιση Μεδουσών. Oh. Ακόμα πιο έντονες οι παραλίες της Δάφνης και των πολιτικών στην Εύβοια. Εντυπωσιακό λέει το φαινόμενο, αλλά και τρομακτικό ταυτόχρονα. Και η κάτι, κοιτάξτε, είναι και καλύτερη σου τώρα να μπαίνεις να κολυμπάς, να κάνεις μακροβούτι και να σου χαμογελάει μια μέδουσα από δίπλα.
0: Τώρα με την αλλαγή του καιρού ζουν οι μέδουσες.
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Εν τω μεταξύ, πραγματικά δεν μπορείς να μπεις μέσα. Είναι εδώ, κοίτα. Το βλέπεις εδώ. Μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες μέδουσες.
0: Που είναι αυτές στον Εβοϊκό.
1: Ναι. Και πέρυσι πάλι είχαν θέμα. Τώρα ναι. Δεν ξέρω, να έχουν. Εντάξει, είναι και πιστές στα δρομολόγια τους. Δεν αλλάζουν και κατεύθυνση.
0: Μετακομίσανε.
1: Ας πάνε κάπου αλλού, ρε παιδί μου. Εκατοντάδες. Εν τω μεταξύ, επιπλέον είναι σε αποχρώσεις μοβ, καφέ. Είναι μικρές, είναι μεγάλες. Εκτείνονται για πάνω από 5 μίλια στη θάλασσα. Ξεκινάνε από την ακτή και πάλι μέχρι μέσα.
0: Άρα δεν είναι για μπάνιο στον Εβοϊκό.
1: Εντάξει, σε κάποια σημεία
0: στην παρούσα στιγμή.
1: Ναι, σε κάποια σημεία σίγουρα δεν είναι. Οι ειδικοί πάντως λένε, δηλαδή υπάρχει μια εξήγηση από τους ειδικούς για αυτή την έκρηξη στον πληθυσμό των μεδουσών. Και εντάξει, σίγουρα δεν είναι τυχαία. Πιθανή λόγη είναι η άνοδος της θερμοκρασίας της θάλασσας και η μείωση των φυσικών τους εχθρών. Με απλά λόγια, βρίσκουν ιδανικές συνθήκες για να πολλαπλασιαστούν. Και αυτό συμβαίνει τώρα στην περιοχή.
0: Μοβ Μέδουσες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εντάξει. Θα το δούμε και αυτό το θέμα, έτσι.
1: Η μόνη αυτή. Εγώ από ό,τι θυμάμαι από τον Πατραϊκό, ο μόνος τρόπος να εξουδετερωθούν, τέλος πάντων να μειωθεί έτσι δραματικά ο πληθυσμός τους, είναι οι χελώνες. Στον Πατραϊκό, κάποια εποχή που είχε γίνει ο κακός χαμός με τις Μέδουσες, πηγαίνανε με πρόγραμμα όμως κανονικό, όχι έτσι, ο καθένας του κεφαλιού του, και ρίχνανε θαλάσσιες χελώνες.
0: Καρέτα.
1: Η θαλάσσια χελώνα τρελαίνεται με τη μέδουσα. Τρελαίνει. Είναι σαν να τρώει σπαλομπριζόλα. Το ίδιο πράγμα είναι.
0: Βάλε χελώνα. Φέρε χελώνες.
1: Εντάξει, δεν ξέρω τώρα τι θα
0: κάνω. Έχεις στον εθνικό κήπο, έχει ένα σωρό.
1: Ναι.
0: Ωραία, θα τις πάρεις, θα γίνουν και ωραίες. Θα μεγαλώσουν. Θα γίνουν πελαγίσκες. Λοιπόν, Διαμαντής ο Καφοδέτης. Καλημέρα από Μπραχάμι. Ο μόνος που θα έχει, λέει, όφελος από το κόμμα Τσίπρα θα είναι ο.
1: Ποιος?
0: Μάνος Βουλαρίνος. Λέω πολλά ψέματα. Καλημέρα στους Δεκατιανούς και σε όλους τους φίλους συνακροατές. Μπορείτε να μου εξηγήσετε, λέει, γιατί ο Πορτοκαλής πρόεδρας θεωρεί την αποχώρηση αμερικανικών δυνάμεων από τη Γερμανία ως κυρώσεις. Δεν ξέρω, πάντως ο Γερμανός καγκελάριος του είπε ότι οι Αμερικανοί στρατιώτες στις ευρωπαϊκές βάσεις δεν προστατεύουν μόνο τις χώρες στις οποίες βρίσκονται, αλλά εξυπηρετούν και τα αμερικανικά συμφέροντα. Και νομίζω σε αυτό δεν είχε και άδικο ο κύριος Μέρτς.
1: Ναι.
0: Ναι, ο Αλέξανδρος ο Μάλας μας λέει καλημέρα σειρές Beep Play του 1974 και στη συνέχεια στέλνει ένα τεράστιο μήνυμα για τη ζωή Κωνσταντοπούλου που λέει σε οποιαδήποτε μεταξύ άλλων σε οποιαδήποτε άλλη χώρα θα της είχαν ασχηθεί αυτεπαγγέλτος διώξεις για σωρία αδικημάτων μεταξύ αυτών και της κατάκρισης εξουσίας. Δημήτρης από την
1: Πέραμε, Κωνσταντοπούλου είχε και άλλο επεισόδιο στη Βουλή.
0: Ναι, κάτι είδα.
1: Ναι, άκουσε το κιόλας τώρα γιατί για μην ξεχνιόμαστε.
0: Για βαλέ.
2: Μας κοροϊδεύετε, κύριε Δουδονή. Την ώρα που πρέπει να διερευνηθεί η υπόθεση των υποκλοπών, έρχεστε και συμπράτετε. Ξέρει ο πρόεδρός σας τι σημαίνει αυτό.
3: Εμείς επειδή είμαστε ένα θεσμικό, σοβαρό κόμμα που δεν θέλει να γίνει η Ελλάδα ένα χάος. Αξιολογήσαμε
4: σας άκουσε,
3: 42 βιογραφικά.
4: Σας άκουσε να του επιτίθεστε και δεν έβγαλε τσιμουδιά.
2: Ξέρει γιατί δεν έβγαλε τσιμουδιά.
4: Και εσείς να μην
2: ξέρει γιατί δεν έβγαλε τσιμουδιά.
3: Όποιος μετά την παρέτηση με Νουδάκου το Μάιο του 25 θέλει να είναι ακέφαλη από δουπουγού, υπηρετεί πονηρά σχέδια.
2: Μπράβο, το βρήκατε.
3: Τη στιγμή που δέχεται αυτή την επίθεση στο κράτος δικαίου Και λέω επιπλέον, γιατί είναι και μια παράμετρο.
2: Είστε μια συνταξιούχο δικαστή, σαν τη Σαγκελαροπούλου.
3: Ακαδημαϊκή διαδρομή.
2: Σαν τη Σαγκελαροπούλου.
4: Ηρεμήστε, κυρία Κωνσταντίνα.
2: Να μην χτυπάτε τα χέρια σα.
3: Δεν δέχομαι.
2: Να μην χτυπάτε τα χέρια σα. Δεν τρέπεστε.
3: Σα άκουσα προσεκτικά.
2: Δεν τρέπεστε.
3: Σα άκουσα προσεκτικά.
2: Δεν τρέπεστε. Δεν τρέπεστε λιγάκι. Όσο και δεν
1: τρέπεστε. Δεν τρέπεστε. Χαμήλωσε λίγο τα ακουστικά. Μα πήρε τα αυτιά, δηλαδή.
0: Καλά, δεν τρέπεσε. Γιατί κάνει νόηματα. Δεν τρέπεσε. Δεν
1: τρέπεσε. Εντάξει, ήταν η διάσκεψη των Προέδρων η συνεδρίαση και ήταν εκπρόσωποι των κομμάτων. Η συζήτηση ήταν για τους επικεφαλείς των ανεξαρτήτων αρχών, Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, που είναι, έπρεπε να έχουν γίνει οι αρχαιρεσίες εδώ και κάνα δύο χρόνια δηλαδή. Και δεν γίνονται. Και τώρα υποτίθεται ότι είχαν βρει περίπου μια φόρμουλα.
0: Ναι,
1: και
0: συγκεκριμένα... το κατάλαβα αυτό.
1: Κάποια στιγμή κοίταγα τα πλάνα και ήταν στην πρώτη σειρά η Ντόρα Πακογιάννη. Όπου η ζωή Κωνσταντοπούλου κάνει αυτό που κάνει τέλος πάντων με το Δονή, σφάζονται, γίνεται χαμός, διακόπτουν ο ένας τον άλλον και τα σχετικά. Γυρνάει η Ντόρα και την κοιτάει. Και λέει η ζωή, συγγνώμη κυρία Μπακογιάννη, εσείς γιατί με κοιτάτε.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν υπάρχει τσακωμός, μανούρα, κόντρα, αντιπαράθεση όπως θες πες το, που να μην. Έχει έναν εκ των πρωταγωνιστών τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Ναι. Τέλος πάντων, τι να πεις. Λοιπόν, και ο Δημήτρης από την Πάτρα μας γράφει: καλημέρα, πατριωτάκια. Υπάρχει μήπως εσωτερική πληροφόρηση περί μεταγραφής Δημάρχου Δούκα στο υποσύσταση κόμμα Τσίπρα?
1: Τι είναι αυτό καινούριο, είναι τώρα?
0: Κάτι πήρε και με ένα ταυτί μου ότι είναι ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο υπό προϋποθέσεις.
1: Να φύγει από δήμαρχος ή να μείνει και δήμαρχος.
0: Να μείνει, αλλά να ενταχθεί στο νέο εγχείρημα.
1: Ναι.
0: Έχεις ακούσει κάτι που σε πιο εμπειρός?
1: Όχι, προσφάτω ακούω, να σου πω την αλήθεια.
0: Αλήθεια?
1: Ναι.
0: Εντάξει. Μάλιστα.
1: Δηλαδή, πιο πολύ τα αντιλαρίσματα θα είναι σε σχέση με τα ψηφοδέλτια και τις θέσεις που θα έχουν στις εκλογές παρά το κόμμα.
0: Θα το δούμε. Να το δούμε. Υπάρχει πάντως αυτό σαν πληροφορία.
1: Ναι.
0: Κάτι ακούγεται.
1: Τέλος πάντων. Τώρα, μεταξύ όλων των άλλων, πληροφορηθήκαμε ότι βγαίνουν και οι αγρότες σήμερα με νέες κινητοποιήσεις στις εθνικές οδούς και κυρίως στην Αθηνών Θεσσαλονίκης, εκεί στο ύψος των Μαλγάρων. Να δούμε για ποιο λόγο. Έτσι έχει ενδιαφέρον, για να ξέρετε κιόλας, γιατί δεν ξέρω αν υπάρχουν και αποκλεισμοί τώρα ξανά εθνικών οδών. Είναι ένα θέμα. Επειδή είναι και τριήμερο, έχει φύγει κόσμος, θα γυρίσει κάποια στιγμή σπίτια του.
0: Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα στον κύριο Κώστα Ανεστίδη, είναι γνωστός ακροτοσυνδικαλιστής εκεί της περιοχής. Καλή σας ημέρα, κύριε Ανεστίδη.
5: Καλημέρα τον κύριο Μηταράκη και τον Γιώργο Γρηγοριάδη. Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Εδώ αγωνιζόμαστε, στο μεροκάματο.
5: Συνήθως τέτοιοι άνθρωποι όταν φωνάζουν συνέχεια, όπως κύριε Κωνσταντοπούλου, είναι και πιο αδύνατοι. Δηλαδή από τα νεύρα τα πολλά που έχουν δεν μένει κρέας επάνω. Αυτή πώς παχύει δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Ακούστε, εσείς το είπατε τώρα αυτό. Εμείς δεν ξέρουμε τίποτα για αυτό που είπατε, έτσι.
5: Εντάξει, σίγουρα, εντάξει.
0: Μην έχουμε άλλα μετά.
5: Α, ακούγεται στην αέρα, ακούγεται?
0: Δεν ξέρω.
1: Όχι, στον αέρα το είπατε. Όχι, ακούγεται στον αέρα. Στον αέρα το είπατε.
0: Κύριε Ανεστίδη, φροντίζουμε να διαχωρίσουμε τη θέση μας εκ των προτέρων. Λοιπόν, πάμε τώρα στις αγροτικές κινητοποιήσεις. Για ποιο λόγο βγαίνετε πάλι στους δρόμους και τι προτίθεστε να κάνετε, να μας εξηγήσετε?
5: Λοιπόν, θα βγούμε σήμερα συμβολικά. Συμβολικά βγαίνουμε για 4-5 ώρες. Δεν έχουμε σκοπό να κλείσουμε. Ούτε το διεθνή, ούτε τίποτα. Θα βγούμε στο ύψος της Ωρογέφυρας. Ξέρω, Γιώργο Γρηγοριάδη, πώς είναι η τοποθεσία σε εμάς εκεί, γιατί χρόνια κάνει ρεπορτάζ εδώ. Δεν θα βγούμε πάνω στο διεθνή. Θα είμαστε πάνω στην Ωρογέφυρα και στο κάτω μέρος του δρόμου. Στη στροφή απάνω, Γιώργο. Γιατί βγαίνουμε? Γιατί δεν έχει υλοποιηθεί τίποτα από όλα αυτά που υποσχέθηκε η κυβέρνηση. Απέναντίας έβγαλε Ραβασάκη την Παρασκευή, όχι την Πέμπτη. Πέμπτη που το πρωί ήρθαν μηνύματα μέσω ΑΔΕ ότι είμαστε το 90% των αγροτών να χρεωστεί το καταβληθέντα για το 2023. Ότι δηλαδή το 2023 πήραμε επιδοτήσεις εμείς περισσότερες από ό,τι δικαιούμασταν. Και ανακαλύπτουν τελικά τώρα ότι έχουν κάνει λάθος. Οπότε βάζοντας τα πετρέλαια τώρα, κρατήθηκαν όλα τα πετρέλαια, αυτά τα λίγα πετρέλαια που έβαλαν, γιατί πήραν μόνο 80.000 αγρότες πετρέλαια επιστροφή και όχι οι 250 που θα δώσει από τους 550 που είναι οι αγρότες, γιατί οι τυροπαγγελματίες δεν παίρνουν επιστροφή, παίρνουν μόνο οι κανονικοί αγρότες κατά κύριο επάγγελμα. Αλλά τους 250.000 πήραν μόνο 80. Γιατί τα τιμολόγια όλα όσα πήγαν στην ΑΔΕ δεν ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει πάλι, όπως έγινε και πέρσι, δεν συνάπτουν σε αυτό που πρέπει να έχουν και δεν τους δείχνει και η εφορία τι πρέπει να κάνουν και γίνεται ένα λαλούμ. Συν τις άλλες, Το ρύζι συνεχίζουμε και το πουλάμε 24 λεπτά εμείς στην ξεφτύλα εντελώς. Ο κόσμος το τρώει 3 ευρώ στο ράφι, το μίνιμουμ και περισσότερο, ανάλογα την τυποποίηση που έχει και την επεξεργασία. Το φθηνότερο είναι 3 λεπτά, 3 ευρώ το κιλό. Εμείς πουλάμε 24. Από το ριζόμυλο φεύγει 4,80, δηλαδή 47-48 λεπτά μετά την επεξεργασία, μετά τον ριζόμυλο. Φεύγει 47 λεπτά και φτάνει πάλι 3 λεπτά.
1: Ποιος κερδίζει σε αυτή τη διαδρομή?
5: Ο ριζόμενος δεν κερδίζει πολλά, γιατί το ρύζι αποδίδει το 60% από τον αποφυλιώτο.
1: Ναι.
5: Άμα βάζετε 24 λεπτά με 60% και το κέρδος, βγαίνει 47-48 λεπτά πουλάει ο ριζόμενος.
1: Άρα κερδίζει ο μεσάζων, ο οποίος θα το βάλει σε ένα φορτηγό και θα το μεταφέρει σε εμάς.
5: Ο μεσάζων, το σούπερ μάρκετ.
1: Ναι, θα σου πει, ρε παιδί μου, ότι έχουν αυξηθεί και τα καύσιμα τώρα, έχουν πάει στο Θεό. Οπότε αυτό μετακυλείται έτσι. Αυτό συμβαίνει με όλα τα προϊόντα, βέβαια, έτσι.
5: Ακριβώς, αλλά εδώ γίνεται ότι όλα τα σούπερ μάρκετ, οι μεγάλοι, έχουν διάφορες εταιρείες κάτω από το κεντρικό σούπερ μάρκετ. Εταιρεία που τα αποθηκεύει, εταιρεία που τα μεταφέρει, δικά τους φορτηγά, δικά τους τα πάντα. Και μια μετακυλεί το κάθε κέρδος πάνω στο προϊόν και το φτάνει και το φτάνει. Ναι. Και όταν γίνει το έλεγχος, λέει στο ράφι το παίρνει 3 ευρώ, εγώ το πήρα 2,5 από το που ήταν δικιά του εταιρεία.
1: Δεν μου λέτε, η κινητοποίηση θα είναι μόνο για σήμερα ή θα συνεχίσετε και την ερχόμενη
5: εβδομάδα? Μόνο για σήμερα, και αυτό το αποφασίσαμε επειδή είμαστε πάνω στην καλλιέργεια στο φούλ αυτή τη στιγμή. Σπέρνουμε καλαμπόκι ρύζι.
1: Ναι.
5: Και ετοιμαζόμαστε για τα ρύζι, καλαμπόκι και βαβάκι σπέρνουμε. Και επειδή έχει πει ότι θα βρέξει, θα βγαίναμε επειδή δεν είχαμε για 3-4 ώρες να θυσιάσουμε για να δώσουμε το στίγμα ξανά στην κυβέρνηση ότι εδώ είμαστε. Και μας έχετε ξεχάσει. Επίσης είπε θα έδωνε 70 ευρώ το στρέμμα ενίσχυση η κυβέρνηση της κινητοποίησης για το ρύζι. Όπως είχε πει από τα 80 εκατομμύρια θα δώσει το μαβάκι, θα δώσει το μυδική και θα θυμάσαι και είπε και τα σιτηρά. Δεν έχει δώσει τίποτα ακόμη. Ναι. Και δεν φαίνεται φως στον ορίζοντα. Επιπλέον, αν θυμάται ο Γιώργος ο Γρηγοριάδης, γιατί είχαμε μιλήσει αρκετές φορές κινητοποίησης, που λέγαμε για τη Μερκοσούρ. Αν θυμάστε, επιμέναμε και λέγαμε ότι τα προϊόντα από την χώρες της Ελληνότητας Αμερικής, Αμερικοσούρ, θα έρχονται μεταλλαγμένα, γιατί η πλειονότητα των εκτάσεων εκεί, το 60-70% από τη στιγμή, παίρνει με μεταλλαγμένους σπόρους. Οπότε όταν είναι σπόροι μεταλλαγμένα και οι ζωοτροφές είναι μεταλλαγμένες που τρώνε τα ζώα, τα ζωντανά εννοώ, με το μουσχαρίς και το πρόβατο, τα κοτόπουλα, τα πάντα, οπότε όλα τα προϊόντα είναι μεταλλαγμένα. Και έλεγαν ότι εδώ στην Ελλάδα όταν θα εισάγονται, δεν θα τα περνάνε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα τα επιστρέφουν και πίσω. Πρώτον, τα πρώτα κοτόπουλα που ήρθαν με σαλμονέλα, το κατήγγειλε προχθές ο κ. Κακαβάς, ο πρόεδρος της ΓΕΟΤΕ. Χιλιάδες τόνοι κοτόπουλα ήρθαν από τη Μερκοσούρ που λειτουργήσε, όπως είχαμε πει, θα έπαιρνε παράτα η Μερκοσούρ, αλλά τελικά παράκαψε η κυρία Ποντερλάιν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και άρχισαν οι εισαγωγές. Τα πρώτα κοτόπουλα ήρθαν με σαλμονέλα. Το τραγικότερο είναι η κυβέρνηση τι έχει κάνει. Ο κύριος Σχοινάς, ο νέος υπουργός της Γεωργίας, υπέγραψε μαζί με τους άλλους με την πλειονότητα από τους 670 ευρωβουλευτές που είμαστε, ψήφισαν 500 ευρωβουλευτές και οι δύο υπουργοί Γεωργίας, να σπέρνει η Ευρώπη μεταλλαγμένους σπόρους. Το ακούτε αυτό, να τα ακούει και ο κόσμος αφού είμαι στον αέρα. Δηλαδή εκεί που μας είχαν ότι απαλά θα περάσει η Μερκοσούρ, θα ελέγχουμε, θα κάνουμε, έρχονται τώρα και υπογράφουν όλη η Ευρώπη να συμμορφωθεί και να σπέρνει από το χρόνο και μετά από 2 χρόνια, δεν διευκρίνησαν πότε θα εφαρμοστεί, όλοι μεταλλαγμένους φόρους. Αυτό τι σημαίνει? Πρώτον, ανεβάζουν το κόστος, γιατί δεν μπορεί να κρατήσει κανένας παραγωγός δικό του σπόρο. Αν σήμερα μας κοστίζει ο σπόρος στο χωράφι, παράδειγμα για το ρύζι, 20-30 ευρώ θα μας βγαίνει, θα γίνει μονοπόλιο, θα πάει 60-70 ευρώ όσο αυτοί θέλουν.
0: Είστε κατανοητός, κύριε Αναστίδη. Είστε κατανοητός.
5: Και το τραγικότερο που υπέγραψαν είναι ότι το προϊόν που θα πηγαίνει στο ράφι δεν θα έχει ετικέτα που να λέει ότι είναι μεταλλαγμένο.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, καταλάβαμε λοιπόν τους λόγους για τους οποίους.
5: Άλλο να προσθέσω.
0: Ελάτε,
5: και
0: γιατί πρέπει
5: άλλο
0: να κλείσουμε.
1: Κάτσε, θέλω να το ρωτήσω.
5: Κάτι άλλο να προσθέσω.
1: Ναι.
5: Και κάτι άλλο θέλω να προσθέσω. Επίσης, αν θυμάστε, στις κινητοποιήσεις 1η Δεκεμβρίου όταν βγήκαμε, εκείνη την ημέρα υπογράφηκε η αύξηση του πλαφών από 450.000 τόνους που ήταν εισαγόμενα ρύζια από τις χώρες της Αποανατολής που ήταν υποανάπτυκτες, το αύξησαν και το πήγαν 750.000 τόνους. Λόγω του ότι υπάρχει υπερπληθώρα, το κατάλαβαν τώρα εκ των υστέρων οι χώρες που παράγουν ρύζια, Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία και Ελλάδα, έκανε με προτεραιότητα της Ιταλίας, έκανε έσταση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να κατεβάσουν ξανά το πλαφόν εκεί που ήταν, στις 350.750.
1: Κύριε Αναστήδη,
5: η Ελλάδα δεν το ψήφισε, δεν το στήριξε.
1: Ωραία. Επειδή τώρα μας πιέζει και ο χρόνος, πριν σας αφήσουμε, ναι, έχετε να μας πείτε κάτι σε σχέση με την προσωπική σας υπόθεση, με την περιπέτεια που έχετε τη δικαστική, υπάρχει ένα εξέλιξη?
5: Όχι, αυτή τη στιγμή συνεχίζουν και είναι εγκλωβισμένοι οι λογαριασμοί μου. Δεν μπορώ να κινηθώ με τίποτα, μου έχουν σφραγίσει τα πάντα. Βιβλιάρια, ό,τι είχα και δεν είχα, τέλος πάντων, κινητή και εκείνη την περιουσία, και τα τρατέρα ακόμα ανήκουν στο κράτος. Προθέσει πήγα να κολλήσω ένσημα σε δύο εργάτες που έχω στο χωράφι μου. Ούτε και αυτό το πραγματοποίησε, δεν μ' άφησε να κολλήσω ένσημα. Με αποτέλεσμα, αν πιάσουν και μου γίνει ένα έλεγχο πώς χρησιμοποιώ τους εργάτες, θα φάω για το κάθε άτομο 1500 το πρόσωπο, 1700 κάτι τέτοιο που είναι. Εγώ χρωστάω όλα τα φαρμακεία, ξέρω Γιώργος για την υγεία μου, γιατί με γνωρίζει προσωπικά εδώ, ότι έχω πάρα πολλά προβλήματα και παίρνω πανάκριβα φάρμακα. Είμαστε 15 άτομα αυτή την αρρώστια που έχω σε όλη την Ελλάδα. Και αυτό που έχω μάθει από δημοσιογραφικές πληροφορίες, ότι έχει τελειώσει ο έλεγχος. Εγώ δεν έχω καμιά πληροφόρηση από πουθενά, ότι έχει τελειώσει ο έλεγχος, αλλά κάτι εκεί παίζεται με την ελληνική δικαιοσύνη, δεν αφήνει να βγει η δικαίωσή μου προς τα έξω, γιατί φοβούνται ότι θα τους πάρω διάολος.
1: Καλά τώρα, άμα είναι να βγει η απόφαση, θα βγει τώρα. Τι σχέση έχει το ένα μετά?
5: Θα βγει το καθυστερούν, γιατί δεν δίνουν τη δικογραφία πιθανόν.
1: Ναι.
5: Έχουν τα μέσα και τα έξω.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Αναστήδη,
5: εγώ έχω εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, και ευτυχώς ήταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη μέση και έβγαλαν όλα αυτά τα σκάνδαλα που έβγαλαν, γιατί δεν ξέραν και τι μας γινόταν στην Ελλάδα. Και να αφήσουν αυτά που ξέρουν τα τερκτήπια και η Νέα Δημοκρατία και να κατηγορεί την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Κώστας Αναστήδης. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Η κινητοποίηση λοιπόν σήμερα για 5 ώρες. Έτσι, καλή συνέχεια.
5: Ναι, να μην ανησυχεί ο κόσμος. Δεν θα υπάρχει καμιά καθυστέρηση στη ροή των αυτοκινήτων. Δεν θα κλείσουμε κανέναν δρόμο. Θα είμαστε εκεί παραταγμένοι.
0: Μάλιστα. Με τα τρακτέρ στην άκρη του δρόμου. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.
5: Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, αυτά και με τις αγροτικές κινητοποιήσεις εκεί στη Θεσσαλονίκη. Πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα Spy. All win.

0: Λοιπόν, αυτά και με τις αγροτικές κινητοποιήσεις εκεί στη Θεσσαλονίκη. Πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί. Coach.
1: Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου.

0: Pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
1: Coach.
0: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
1: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί. Coach.
0: Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
2: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
3: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Honda Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Hondo Center.
7: Τι Κυριακή. Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
8: Γάι 100,3.
9: Star FM 933.
10: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2462-028-109.
11: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
12: Τον πρώτο σταθμό.
11: Star FM 933.
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε.
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
14: Μα...
13: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Ευεξία, γαστρονομία, βιωσιμότητα και φυσικά άθληση στο Μεσημεία Challenge 2026. Με πάνω από 70 δραστηριότητες για όλους. Τρέξιμο, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, beach volley, golf, πιλάτες και πολλές ακόμη. Ζήσε την εμπειρία δίπλα σε θρύλους του αθλητισμού. Όπως οι Ολυμπιονίκες και πρωταθλητές Τρισπιώτη, Παπα-Νικολάου, Κατσουράνης, Ιακωβάκης, Πολυχρονίδης, Γκαβέλας, Μάλτσι, Τριανταφυλλίδης. Κλείσε θέση τώρα από τις 8 έως τις 10 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο Μεσημεία Challenge.
16: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι θα αποσύρει περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία σε διάστημα ενός έτους, εν μέσω της αντιπαράθεσης μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και των Ευρωπαίων συμμάχων του στο ΝΑΤΟ σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Εκτός από τη Γερμανία, ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι εξετάζει επίσης τη μείωση του αριθμού των Αμερικανικών δυνάμεων που σταθμεύουν στην Ιταλία και την Ισπανία. Η Κομισιόν θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της, διεμήνυσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντώντας στις χθεσινές απειλές Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Η Ένωση της Γερμανικής Αυτοκινητοβιομηχανίας απευθύνει έκκληση σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να τιμήσουν την υπάρχουσα συμφωνία. Δυσαρεστημένος με τη νέα πρόταση του Ιράν για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ή θα υπάρξει συμφωνία, τους ισοπεδώνουμε, τόνισε χαρακτηριστικά, ενώ διεμήνυσε ότι οι ΗΠΑ δεν σκοπεύουν να εγκαταλείψουν σύντομα την αντιπαράθεσή τους με την Τεχεράν, γιατί θα ανακύψει ξανά πρόβλημα στο μέλλον. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η νέα πρόταση προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγούμενης απέτησης της Τεχεράνης να έρθει πρώτο αμερικανικός αποκλεισμός πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Συνελήφθησαν 4 μέλη σπήρας διακίνησης ναρκωτικών στη Δυτική Αττική, ανάμεσά τους και ένα άτομο που είχε κατηγορηθεί για την υπόθεση δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι. Έως 15 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 14 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 12 βαθμοί Κελσίου.
1: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάσος.

κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότηση 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr / σπίτι 25.

0: Λοιπόν, 8 και 34 πρώτα λεπτά και 30 δευτερόλεπτα η ώρα. Ο καιρός είναι ευμετάβλητος, όπως τα έλεγε και ο Γιώργος ο Τσελίκας, σαν την ψυχολογία της γυναίκας. Τώρα έχει βγάλει ήλιο.
1: Έχει καθαρίσει και ο ουρανός.
0: Καθάρισε ο ουρανός, έχει όμως κρύο και δαιμονισμένο αέρα.
1: Ναι. Εντάξει, θα ανοίγει, θα κλείνει ο καιρός, έτσι ήταν σήμερα.
0: Σύμφωνα με τα όσα μας είπε ο κύριος Γιαννόπουλος, η πιο κρύα πρωτομαγιά από τότε που υπάρχουν επίσημες μετρήσεις.
1: Ναι.
0: Στη χώρα μας, έτσι.
1: Τουλάχιστον 70 χρόνια.
0: Τουλάχιστον 70, λέει και ότι μπορεί να πηγαίνει και μέχρι τα τέλη του προηγούμενου αιώνα. Εντάξει, δυστυχώς όσοι αποφάσισαν να εκδράμουν αυτό το τριήμερο της πρωτομαγιάς, και είναι πολλοί γιατί έχει αδειάσει η πρωτεύουσα, δεν στάθηκαν και τόσο τυχεροί. Μάλλον όσοι πήγανε προς τα χιονοδρομικά ίσως να είναι λίγο πιο τυχεροί, διότι έχουν ντυθεί στα λευκά όλα τα βουνά της χώρας από Ροδόπη.
1: Ποιος να τους το έλεγε, αυτοί οι οποίοι έχουν τρέλα με, με τη χιονοδρομία, ότι Δεκέμβρη και Γενάρη δεν θα κάνανε σκι και θα κάνουνε Μάιο.
0: Έλατε.
1: Έτσι, γιατί φέτος η αλήθεια είναι ότι τα χιονοδρομικά έχουν παραμείνει ανοιχτά μέχρι και τώρα.
0: Πραγματικά. Μα σε είναι φοβερό. Τέλος πάντων, το καλό είναι ότι θα έχουμε νεράκι στους ταμιευτήρες. Τώρα την ταλαιπωρία, όσοι επιστρέφουν και αύριο που θα έχει και γεμάτο οχτάρι που μας είπε ο κύριος Γιαννόπουλος, θα ταλαιπωρηθούν ενδεχομένως στο ταξίδι της επιστροφής, αν είναι με πλοίο. Εν πάση περιπτώσει, αυτός είναι ο καιρός. Λοιπόν, Στέλιος, μάλλον Λάζαρος. Καλημέρα, το Ζούμπερι είναι τίγκα στις Μέδουσες, λέει. Και είχα, λέει, και επαφή τρίτου τύπου με τσούχτρα πριν από 15 ημέρες. Ο Στέλιος ο Κουρμπάκης κάνει μια προωθημένη σκέψη. Αν εκπαιδεύαμε, λέει, τα λαγοκέφαλα να τρώγαν μέδουσες, τι καλά που θα ήταν. Θα είχαμε και ένα όφελος, λέει. Και πάρα πολλά. Ο Αλεχάνδρο, καλημέρα παιδιά. Όσον αφορά τον κύριο Τσίπρα, είναι μεταξύ, λέει, λύπης και ειρωνίας. Είναι τυχερός αυτός ο άνθρωπος που με ελάχιστες ουσιαστικές ικανότητες πέραν των δημοσκοπικών έγινε και πρωθυπουργός και μας διέλυσε. Και τώρα επανέρχεται, λέει, με μανιφέστο. Αριστεία και τραγικά πράγματα. Ο Μινάς, πρωί Κωνσταντοπούλου, ρε παιδιά, χαχαχα, λέει Έλεος. Καλημέρες από το βροχερό Ηράκλειο.
1: Και ο Ανεστήδης εδώ αποθεώνεται από το κοινό.
0: Πολλά αρνητικά μηνύματα.
1: Ναι.
0: Πάρα πολλά.
1: Μάλιστα. Τώρα το άλλο θέμα το οποίο έχει ανοίξει από ένα πολύ τραγικό περιστατικό, από την απώλεια αυτού του 13χρονου παιδιού στα Μακρύσια Ηλίας. Χθες έγινε και η κηδεία του παιδιού. Συγγενείς, φίλοι έδωσαν το παρόν. Με λευκά μπαλόνια ήταν οι συμμαθητές του.
0: Σκηνές αρχαίας τραγωδίας, δυστυχώς.
1: Δυστυχώς, γιατί μιλάμε για ένα μικρό παιδί, και πάλι από ένα τραγικό γεγονός ανοίγει μια συζήτηση, η οποία έχουμε κάνει το τελευταίο χρόνο πάρα πολλές φορές, για το καθεστώς κυκλοφορίας αυτών των πατινιών στους δρόμους, τα οποία τα βλέπουμε και εμείς εδώ στην Αθήνα και σε κεντρικές λεωφόρους να πηγαίνουν σφαίρα. Ορισμένοι, χωρίς εξοπλισμό, χωρίς τίποτα, με ταχύτητες που ξεπερνούν.
0: Πλήρης αναρχία, έτσι, στο συγκεκριμένο όχημα, ναι. Αν το πούμε όχημα, επικρατεί πλήρης αναρχία. Δεν υπάρχει κανένας κανόνας για τίποτα, σε κανένα επίπεδο.
1: Εγώ θυμάμαι ότι είχαμε ξεκινήσει τη συζήτηση και μάλιστα με εκπροσώπους από το Δήμο της Αθήνας, γιατί είχαμε επικεντρωθεί εδώ στη γειτονιά μας, όπου και οι ίδιοι οι εκπρόσωποι δεν ξέραν το καθεστώς λειτουργίας των τριών εταιριών που υπήρχαν. Ναι. Οι οποίες ήταν χωρίς άδεια στην πραγματικότητα. Ήρθανε, εγκαταστήθηκαν, φέραν αυτά τα πατίνια και εκ των υστέρων ξεκινήσαμε τη συζήτηση για το αν έχουν άδεια λειτουργίας, για το πόσα πατίνια μπορεί να έχει κάθε μια εταιρεία, για το πού θα πρέπει να σταθμεύουν αυτά.
0: Που αν θυμάσαι πέρσι βγάζαμε τον τότε αντιδήμαρχο δημοτικής αστυνομίας, τον κύριο Γεωργιάδη, και ο οποίος μας έλεγε ότι πλέον μπαίνει ένα τέλος στα πατίνια, σε αυτό το πρόβλημα που δημιουργούν τα πατίνια. Έχουν οριστεί και θέσεις στάθμευσης και θέσεις και κανόνες κυκλοφορίας και που μπορεί να πάει, και δεν ισχύει μέχρι και σήμερα που μιλάμε απολύτως τίποτα. Ο καθένας από εμάς είχε να περιγράψει άπειρες εικόνες με παραβατικές συμπεριφορές σε όλα τα επίπεδα.
1: Κάθε μέρα καταγράφει ο κόσμος από τα αυτοκίνητά του εικόνες τρελές. Τα βλέπουμε και εμείς συγκρούτα να κατεβαίνουμε. Ο άλλος να είναι στη μεσαία λωρίδα και να πηγαίνει παραπάνω από ό,τι πάμε εμείς με τις μηχανές μας. Ναι. 70 χιλιόμετρα, 80 χιλιόμετρα.
0: Εγώ μπορώ να σε ρωτήσω κάτι και να πάμε και στον κύριο Σταύρο Κωνσταντινίδη, συγκοινωνιολόγο. Πώς είναι δυνατόν ένα μέσο που δεν έχει καμία δικλίδα ασφαλείας για τον αναβάτη, καμία όμως, έτσι, τίποτα, να μπορεί να κινείται με ταχύτητες 60 και 70 χιλιόμετρων βάσει προδιαγραφών? Δεν το λέμε από το μυαλό μας.
1: Εντάξει, τώρα Ξέρεις,
0: δηλαδή ούτε ζώνες ασφαλείας, ούτε κράνη, ούτε τίποτα, ούτε φρένα, ούτε αμορτισέρ, ούτε. Δηλαδή είναι ένα πατινάκι,
1: Γιώργο,
0: που πάει με 70 χιλιόμετρα.
1: Πολλά που πρέπει να λυθούν, γιατί εγώ θα σου πω και το άλλο. Εάν ουμιγέντο συμβεί κάποιο. Και είσαι εσύ παρόν, εμπλακείς εσύ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Για να μην πω για κάποιον άλλον. Σε ένα ατύχημα με έναν επιβάτη, αναβάτη μάλλον
0: πατινιού, ναι.
1: Εσύ δεν θα βρεις άκρη ποτέ στη ζωή σου, γιατί μιλάμε για ένα όχημα. Γιατί είναι όχημα. Από τη στιγμή που κυκλοφορεί στον δρόμο, είναι όχημα. Το οποίο είναι ανασφάλιστο, δεν έχει πινακίδες κυκλοφορίας. Εσύ δεν μπορείς να βρεις στοιχεία του ιδιοκτήτη του. Θα βασανιστείς για μια ζωή, και αν έχει χτυπήσει κιόλας ο άνθρωπος, θα το φέρεις και. Θα το κουβαλάς και μια ζωή.
0: Προφανώς.
1: Και τώρα εκ των υστέρων και με όλα αυτά που συμβαίνουν, τα τραγικά περιστατικά, ανοίγει και μια συζήτηση για το αν θα πρέπει να υπάρχει ηλικιακό όριο στη χρήση αυτών των πατινιών. Δηλαδή, αν από μια ηλικία και κάτω θες να είναι τα 16, θες να είναι τα 15, θα επιτρέπεται να ανεβαίνουν αυτά τα παιδιά πάνω σε πατίνια. Παιδιά τα οποία στην πραγματικότητα δεν γνωρίζουν,
0: ναι,
1: βασικές αρχές και κανόνες οδηγικής συμπεριφοράς και κυκλοφορίας στους δρόμους.
0: Στην πραγματικότητα, μέχρι να καθοριστεί συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο με συγκεκριμένες υποχρεώσεις και συγκεκριμένα δεδομένα για τους αναβάτες αυτών των οχημάτων, θα πρέπει, κατά την ταπεινή μου άποψη, να απαγορευτούν μέχρι να οριστούν. Να οριστούν,
1: ναι, εντάξει, νομικό πλαίσιο. Απλά εδώ τα κάνουμε όλα εκ των υστέρων. Πρώτα έρχεται το όχημα. Και μετά ψάχνουμε να βρούμε να βάλουμε τους κανόνες.
0: Δηλαδή, τώρα, συγγνώμη, αυτό το πατινάκι, λέει, που είχε το παιδάκι εκεί πέρα, είχε τελική 80 χιλιόμετρα. 80 χιλιόμετρα τελική. Πατινάκι.
1: 80 χιλιόμετρα πας και βγάζεις δίπλωμα για 50 παπάκι.
0: Και του είχε βάλει κόφτη ο μπαμπάς του στα 60.
1: Δίνεις εξετάσεις κανονικά, πας σε σχολείο οδήγησης.
0: Λοιπόν, κύριε Κωνσταντινίδη, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Συγγνώμη για το μακροσκελή πρόλογο, αλλά επειδή αυτό το θέμα μας προβληματίζει πάρα πολύ και εμάς, θέλαμε να πούμε.
2: Σας άκουσα.
0: Σας ακούσουμε.
2: Τα θίξατε σχεδόν όλα τα ζητήματα. Τα βάζω λίγο σε μία, κατά την γνώμη μου, σειρά, για να αποσαφινιστεί πλήρως αυτό το πράγμα στη συνείδηση και του κόσμου. Καταρχήν, να ξεκινήσω από το σχεδιαστικό ιδεολογικό. Είναι σωστό που τα πατίνια. Η τεχνολογία των πατινιών, των γρήγορων πατινιών, ήρθε στην πόλη ως μια λύση μικροκινητικότητας. Ναι, είναι σωστό και είναι και προς όφελος της πόλης. Όμως το γεγονός ότι η πόλη δεν μπόρεσε, η Αθήνα εν προκειμένου, δεν μπόρεσε να τα υποδεχτεί, διότι δεν είχε χώρο για να προσφέρει σε αυτό το νέο είδος, ας πούμε, μετακίνησης που μοιάζει με ποδήλατο, αλλά όχι ακριβώς. Θα ήταν μόνο αν υπήρχαν ποδηλατόδρομοι. Αν υπήρχαν ποδηλατόδρομοι, θα μπορούσαμε να εντάξουμε τα πατίνια, και μάλιστα και με όριο ταχύτητας βέβαια, μέσω ποδηλατόδρομους. Εμείς τα πετάξαμε μέσα στο δρόμο. Κάναμε ένα θεσμικό πλαίσιο το 2021, το οποίο στην υλοποίησή του απέτυχε. Διότι ενώ κάποια πράγματα τα προέβλεπε, αυτά δεν μπορούσαν να εφαρμοστούν. Δηλαδή, προέβλεπε ότι θα έχουμε 5 χιλιόμετρα όριο ταχύτητας πάνω στο πεζοδρόμιο για μικρά πατίνια και 25 χιλιόμετρα για τα μεγαλύτερα πατίνια. Ποιος μπορεί σήμερα να ελέγξει την ταχύτητα των πατινιών? Κανένας. Άρα το 25 που βάλαμε στο θεσμικό πλαίσιο και που δεν μπορέσαμε να το εφαρμόσουμε στην πράξη και να το ελέγξουμε, είναι δώρο-άδωρο. Γιατί την ίδια στιγμή αφήναμε να γίνονται εισαγωγές πατινιών που έχουν 100 χιλιόμετρα την ώρα, ή δεν βάλαμε υποχρεωτικό κόφτη.
0: Έχω να ρωτήσω κάτι, με συγχωρείτε. Ένας άνθρωπος που έχει ένα μηχανοκίνητο όχημα, το οποιοδήποτε μηχανοκίνητο όχημα, δεν πρέπει να έχει μια πινακίδα? Εν πάση περιπτώσει, να γνωρίζουμε σε ποιον ανήκει.
2: Υπάρχουν και εδώ ελλείμματα. Φυσικά θα μπορούσε να έχει και ένα αναγνωριστικό, μια αναγνωριστική πινακίδα, και φυσικά και το θέμα της ασφάλισης το οποίο θέσατε, και το θέμα της εκπαίδευσης και το θέμα της ηλικίας. Υπάρχουν 4 πράγματα στα οποία επίσης αποτύχαμε. Εμείς είπαμε ότι από 16, από 15 και πάνω μπορεί να χρησιμοποιεί κάποιος πατίνι, ενώ δεν είναι τόσο απλό το πράγμα. Και επίσης, φυσικά, αν το πατίνι ενταχθεί στο οδικό δίκτυο, πολύ δε μάλλον εμείς που το ρίξαμε μέσα στο δρόμο, αλλά ακόμα και στον ποδηλατόδρομο, αν υπήρχε και έμπαινε, θα έπρεπε να έχει γνώση του συστήματος οδικής κυκλοφορίας. Να ξέρει τι σημαίνει πινακίδα, να ξέρει τι σημαίνει η σήμανση. Αφήστε που δεν έχουμε σημάνηση. Αλλά εν πάση περιπτώσει, θα έπρεπε να υπάρχει εκπαίδευση. Επομένως, λέω με μία λέξη ότι αποτύχαμε στο θεσμικό πλαίσιο και αύριο το πρωί οφείλουμε να επαναπροσδιορίσουμε όλο αυτό το νομοθετικό περιβάλλον γύρω από τα πατίνια. Αλλά ξαναλέω ότι όπως και να το προσδιορίσουμε, το γεγονός ότι δεν έχουμε χώρο να τα φιλοξενήσουμε είναι η μεγαλύτερη αποτυχία μας, ενώ θα είχαμε ένα πολύ μεγάλο δώρο και τα πατίνια μαζί με τα ποδήλατα θα ήταν μια ουσιαστικά μετακίνηση αιχμής, ειδικά για τους νέους ανθρώπους, αλλά σε προστατευόμενο χώρο.
1: Την εβδομάδα που μας πέρασε και εγώ και ο Γιώργος είδαμε μια συγκεκριμένη σκηνή εδώ στην Παραλιακή, μπροστά λίγο πιο πέρα από το κτίριο του Sky, στο μεσαίο διάζωμα της Παραλιακής λεωφόρου, ένα πατίνι παρατημένο πάνω στο διάζωμα. Και αναρωτηθήκαμε την ώρα που περνάγαμε. Προφανώς ο αναβάτης διέσχισε τη μισή Παραλιακή για να φτάσει στο σημείο αυτό, έτσι. Έχει μπει σε έναν δρόμο ταχείας κυκλοφορίας που απαγορεύεται. Δεν είναι μόνο ότι διέσχισε, είναι ότι εκεί τον βόλευε, εκεί το παράτησε. Πάνω στο διάζωμα.
0: Καλά, αυτή είναι η επόμενη μεγάλη συζήτηση, βεβαίως.
2: Είναι το άλλο μεγάλο θέμα, αλλά εδώ να σας πω αμέσως και αποφασιστικά ότι η Θεσσαλονίκη το έλυσε το θέμα αυτό, το επιμέρους θέμα αυτό. Δηλαδή, πού τα αφήνουμε, πού τα βάζουμε, πού σταθμεύονται και βέβαια σε μια διαβούλευση με τις εταιρείες των πατινιών. Αλλά εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι, ας το πούμε, το μικρότερο πρόβλημα, γιατί το μεγαλύτερο είναι εκεί που δυστυχώς κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές.
0: Ναι, ξέρετε όμως τι γίνεται σε αυτό που έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, αλλά απλά θα πω κι εγώ πάνω σε αυτό που λέει ο Γιάννης, ότι αυτά τα πατίνια τα οποία παρατάει ο καθένας ανεξέλεγκτα όπου του καπνίσει, πραγματικά όμως όπου του καπνίσει, τα αφήνουν διότι δεν υπάρχει κάποιος έλεγχος σε αυτές τις εταιρείες που λέτε. Δηλαδή δεν μπορεί να κλείνεις μια θέση αυτοκινήτου, να το αφήνεις πάνω στη διάβαση πεζών, να το αφήνεις πάνω εκεί που παρκάρουν τα μηχανάκια, να το πετάς στη μέση.
2: Η Θεσσαλονίκη το έλυσε το πρόβλημα. Νομίζω ότι πάμε να πάρουμε το παράδειγμα της Θεσσαλονίκης και να το μεταφέρουμε στην Αθήνα. Το παροτρύνω τους δημάρχους και τα λοιπά. Το έλυσε όμως η Θεσσαλονίκη το πρόβλημα.
1: Ναι, τι έκανε.
2: Εκεί τα ρίχνα και στη θάλασσα.
1: Τα ρίχνα και στη θάλασσα.
2: Ναι. Προσδιορίσε πλήρως σημεία εκκίνησης, στάθμευσης, που αφήνουμε, που δεν αφήνουμε και υποχρέωσε τις εταιρείες να αυτοελέγχουν το σύστημά τους. Δηλαδή υπάρχει ένα. Φτιάξανε ένα ISO.
1: Ναι, αλλά κάποιος θα κάνει και τους ελέγχους. Αλλιώς δεν υπάρχει.
2: Ο Δήμος ελέγχει τις εταιρείες και οι εταιρείες πήρανε ουσιαστικά την υποχρέωση του αυτοελέγχου ή του μαζέματος των πατινιών, εφόσον αυτά είναι σκορπισμένα από εδώ και από εκεί. Δηλαδή τους έβαλε σε μια διαδικασία οργάνωσης. Αλλά το πέτυχε και βελτίωσε σε πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Αυτό πάντως, επειδή το συζητούσαμε και με τον Γιάννη, που καταλαβαίνουμε, είναι ότι ενδεχομένως οι εταιρείες αυτές να έχουν βρει κάποια παραθυράκια στο νόμο που να τους επιτρέπει να παίρνει κάποιος το πατίνι χωρίς κράνος, να τους επιτρέπει να το παρατάει όπου να είναι, να τους επιτρέπει να οδηγάει ανάποδα στους δρόμους. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αν ισχύαν ό,τι ισχύουν και για όλους τους υπόλοιπους οδηγούς, δεν θα μπορούσε άλλος, ας πούμε, να παρατήσει το πατίνι και να μην φάει ένα πρόστιμο.
2: Έχετε δίκιο σε αυτό και γι' αυτό εγώ προτείνω άμεσα και αύριο κιόλας να επαναπροσδιοριστεί όλο το θεσμικό πλαίσιο και να δούμε εάν μας παίρνει να πάρουμε την απόφαση να ξαναφήσουμε πατίνια στον δρόμο ή εάν βρούμε μια λύση. Πάντως λύση χωρίς ποδηλατόδρομους, δηλαδή χωρίς αποκλειστικές λωρίδες ποδηλάτων και οχημάτων μικροκινητικότητας, δεν υπάρχει στον κόσμο άλλη. Αλλιώς τα πατίνια θα είναι μέσα στον οδικό άξονα, θα τρέχουν με όσα χιλιόμετρα θέλουμε, εφόσον εμείς δεν βάζουμε κόφτη, δεν υποχρεώνουμε τις εταιρείες να έχουν έναν κόφτη και θα ελοχεύει πάντα ο κίνδυνος.
0: Εδώ ένα ερώτημα πολύ απλό που μας βάζει ο φίλος ακροατής, ο Φίλιππος, το οποίο όμως δεν είναι και αυτονόητο. Πού να δείτε, λέει, τι γίνεται στην παραλία της Θεσσαλονίκης με τα πατίνια, λέει, που είναι τόσα πολλά και τρέχουν δίπλα στους πεζούς πάνω στο πεζόδρομο.
2: Ναι, και αυτό είναι ένα θέμα. Ναι. Είναι ένα θέμα. Ναι. Είναι ένα θέμα, γιατί ακριβώς το ότι πεζόδρομος και ο δρόμος, ενώ υποτίθεται ότι ο νόμος τα διαχώρησε και τα έβαλε και διαφορετική ταχύτητα, είναι πράγματα που στην πραγματικότητα δεν μπορεί να τα ελέγξει κανένας. Έτσι ανοίγει το δρόμο της ασυδοσίας. Πρέπει να προσδιοριστεί πλήρως το νομοθετικό θεσμικό πλαίσιο.
1: Και μεταξύ, υπάρχουν πάρα πολλά πατίνια που πουλούνται από αντιπροσωπείες, τα οποία πουλούνται στην πραγματικότητα από αντιπροσωπείες μοτοσυκλετών.
2: Ναι,
1: έτσι, τα οποία έχουν άλλου είδους προδιαγραφές.
2: Θα σας θυμίσω.
1: Δηλαδή, αυτό που σου πουλάει είναι τα λάστιχα, η ρόδα, η μεγαλύτερη. η μεγαλύτερη ταχύτητα.
0: Ναι.
1: Στα πουλάει σαν μηχανάκια στην πραγματικότητα.
2: Κάποια ατυχήματα που γίνανε ναι. κάποια καλοκαίρια προηγούμενα σε νησιά και θα δείτε ότι πάντα στις τουριστικές περιοχές θα έχουμε αυτό το πρόβλημα, διότι είναι βέβαιο ότι θα προσφέρονται προς ενοικίαση, ας πούμε, και πατίνια τα οποία θα μπαίνουν στους υπαρχιακούς δρόμους, ας πούμε, και θα αλωνίζουν το
0: τώρα
2: νησί με ένα πατίνι, ας πούμε.
0: Τώρα αυτό θα το πω μεταξύ σοβαρού και αστείου, αλλά είναι πραγματικότητα. Έχει εμφανιστεί και ένας τύπος εκεί κοντά σε εμάς στο κέντρο της Αθήνας, ο οποίος έχει μία ρόδα. Σε μία ρόδα πάνω είναι. Μία ρόδα ναι. με ένα κάθισμα. Και άλλο πάει του σκοτωμού. Πάει με 80-90.
1: Ναι.
0: Σφαίρα
1: ναι,
0: μιλάμε, ναι. μία ρόδα.
2: Ναι. Ναι. Αυτά τα οχήματα μικροκινητικότητας, όπως καταλαβαίνετε, έχουν κατασκευαστεί και αρχικά για χώρους περιορισμένους. Δηλαδή για εργοστάσια, για ξενοδοχεία μεγάλα, για κάμπους φοιτητικά. Είναι δηλαδή, αφορά αυτήν την κινητικότητα. Δεν μπορεί να μπει μες στην πόλη χωρίς οριοθετήσεις. Και γι' αυτό λέω ότι η μόνη λύση που εγώ έχω βρει είναι ότι τα πατίνια σε μια Ολλανδία που έχει ποδηλατόδρομους θα μπορούσαν να ενταχθούν και να ενσωματωθούν στην καθημερινότητα, με όρια ταχύτητας βέβαια. Αλλά στην Ελλάδα που δεν έχουμε καμία υποδομή και αναγκαζόμαστε να τα βάλουμε στην Συγκρού και να τα πετάξουμε στα δύο, θα δημιουργούνται όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία συζητούμε.
1: Ναι. Πριν σας αφήσουμε, έτσι μια απορία που έχω άσχετη με το θέμα που συζητάμε. Αυτή η απόφαση που ανακοινώθηκε προσφάτως για το να μην μπαίνουν τα μηχανάκια σε κάποιες λεωφορολωρίδες, τι είναι, μπορεί να μας εξηγήσετε?
2: Ναι. Θεωρείτε ότι τίθεται ένα θέμα οδικής ασφάλειας με τις μηχανές οι οποίες πλαγιοκοπούν, ας πούμε, τα οχήματα κτλ. Δεν την ξέρω ακριβώς. Αλλά θεωρώ ότι και εδώ στις λεωφορολωρίδες πρέπει να έχουμε έναν κανόνα και όχι διπλές αναγνώσεις. Όπως επίσης και πρωτίστως οι λεωφορολωρίδες να υπάρχουν γιατί τις υποστηρίζουμε, αλλά εφόσον έχουν και λεωφορεία. Γιατί εδώ έχουμε τώρα δυστυχώς το φαινόμενο, επειδή δεν έχουμε υπαρκή αριθμό λεωφορείων, δεν έχουμε λεωφορεία να τροφοδοτήσουμε τη λεωφορολωρίδα. Και έτσι ουσιαστικά δημιουργείται και αυτό που λέτε.
0: Ναι, γι' αυτό...
2: Ότι οι άλλοι οδηγοί λένε, ρε παιδιά, άδεια είναι η λεωφορολωρίδα. Γιατί επί μία ώρα την βλέπω άδεια. Γιατί τη θεσμοθετήσαμε χωρίς να έχουμε τον ικανό αριθμό λεωφορείων.
0: Το θέμα είναι γι' αυτό που είπε ο Γιάννης, ότι λέει ότι πλέον για να μπει σε λεωφορολωρίδα πρέπει να έχει και ένα σηματάκι στην αρχή της λεωφορολωρίδας που να δείχνει ότι επιτρέπονται και μηχανές. Σε αντίθετη περίπτωση, αν μπεις, λέει, σε λεωφορείο-λωρίδα, είσαι παράνομος. Βέβαια, ναι. Εγώ θα ρωτήσω ότι άμα.
1: Τι διαφορά έχει μία από την άλλη λεωφορείο-λωρίδα, αυτό δεν καταλαβαίνω εγώ.
0: Μήπως είναι πιο στενός ο δρόμος.
2: Δεν υπάρχει κριτήριο. Ίσως όμως να είναι ο αριθμός των λεωφορείων, ίσως να είναι το ζήτημα της οδικής ασφάλειας. Αυτό μόνο μπορώ εγώ να αναγνωρίσω. Ναι.
1: Όχι, υποτίθεται ότι επειδή είπαμε για μικροκινητικότητα και τα μηχανάκια αυτό το σκοπό εξυπηρετούν.
2: Όσοι
1: τα παίρνουν δεν καταλαμβάνουν χώρο, δεν δημιουργούν μποτιλιάσμα, διευκολύνουν την κίνηση, ειδικά στο κέντρο της Αθήνας. Πρέπει να πρημοδοτούνται, δηλαδή να ενθαρρύνονται.
2: Πρέπει να πρημοδοτούνται, ναι. Νομίζω ότι δεν είναι πρόβλημα το μηχανάκι στο λεωφορείόδρομο. Δεν ξέρω τη λογική αυτή τη απόφαση.
1: Και εμείς δεν ξέρουμε, γι' αυτό το ρώτησα.
0: Λοιπόν, ήταν ο κύριος Σταύρος Κωνσταντινίδης, συγκοινωνιολόγος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι τεράστιο το θέμα. Θα το ξανασυζητήσουμε, είμαι βέβαιος, στο μέλλον. Ελπίζω όχι για ένα διεσάρεστο περιστατικό. Λοιπόν, και κάτι που σας ενδιαφέρει, είστε έτοιμοι για να αθληθείτε σε μοναδικά τοπία της Μεσσηνίας? Μία από τις κορυφαίες γιορτές αθλητισμού στην Ευρώπη, το Μεσσηνία Challenge, σας περιμένει 8 με 10 Μαΐου για να τρέξετε στην Βοηδοκοιλιά και να απολαύσετε μια μοναδική αθλητική εμπειρία. Περισσότερες από 70 δραστηριότητες και 20 Ολυμπιακά αθλήματα σας περιμένουν στην Κώστα Ναβαρίνο και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας. Περισσότερες πληροφορίες στο messiniachallenge.com, γιατί σας θέλουμε μεταξύ άλλων και σε άψογη φυσική κατάσταση και να απολαύσετε και τα υπέροχα τοπία της Μεσσηνίας.
1: Μάλιστα.
0: Και να φάτε και ένα σύγκλινο με αυγουλάκια εκεί πέρα πάνω στην τρύπα, αν πάτε μέχρι Μεσσηνία Λαγκωνία.
1: Καλά, έτσι κι αλλιώς, ναι.
0: Ναι.
1: Δεν ξεχνάμε επίσης ότι την Δευτέρα 4 Μαΐου 9 ώρα το βράδυ και κάθε Δευτέρα την ίδια ώρα ο Sky παρουσιάζει τη νέα σειρά ντοκιματέρα 6 επεισοδίων στο χιλιοστό με τις δημοσιογράφους Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτωρία Δενδρινού, βασισμένη στο best seller βιβλίο τους «Η τελευταία μπλόφα», όπου θα δοθούν απαντήσεις για το τι συνέβη πραγματικά το 2015 και πόσο κοντά έφτασε η χώρα μας στην έξοδο από το ευρώ, και φυσικά οι πρωταγωνιστές οι οποίοι μιλούν σε αυτό το εξαιρετικό ντοκιματέρ για τις αποφάσεις που καθόρισαν όχι μόνο το μέλλον της χώρας μας αλλά και γενικότερα την πορεία της ίδιας της Ευρώπης.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Δίνουμε ραντεβού 10 παρα 20 στην τηλεόραση του Sky με τους τηλεοπτικούς δεκατιανούς, έτσι να δούμε και τις χιονισμένες βουνοκορφές μας σε απευθεία σύνδεση.
0: Ναι.
1: Και αύριο καλά να είμαστε 7 με 9 το πρωί, Sky 100,3 ραδιοφωνική Δεκατιανή.
0: Το Τζελίκα πάντω στη θάλασσα.
1: Σήμερα.
0: Να δούμε αν κουνιούνται τα βράχια.
1: Ξέρω, να δούμε όπου θέλει.
0: Λοιπόν, αυτά να είναι η καλύτερη μέρα της ζωής σας σημερινή. Μέχρι αύριο, τα λέμε αύριο, φιλιά.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Star FM 933.

0: Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Δεν υπάρχει καλή μέρα άμα δεν σε δω μια μέρα.
2: Frictoria.com Data Center Services.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
4: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
2: Frictoria.com Data Center Services.
4: Φιλοξενία ιστοσελίδων. Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων. Media Streaming.
2: Frictoria.com Data Center Services.
4: Εφαρμογές ιστού Google. Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας. Reseller Hosting.
2: Frictoria Data Center Services.
3: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
2: www.frictoria.com.
5: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
6: Αποκλειστικά στον Μασούτη, μορομάντιλα Baby Care Sensitive, πολυσυσκευασία σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 1,49. Και με δύο συσκευασίες, επιπλέον 60 λεπτά φθηνότερα. Μην το χάσεις.
7: Star FM 933.
8: Star FM 93,3.
9: Αμερικής ανακοίνωσαν ότι αποσύρουν περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία σε διάστημα ενός έτους, δηλαδή περίπου το 15% των δυνάμεων που είναι παρούσες στη χώρα, εν μέσω της αντιπαράθεσης του Ντόναλντ Τραμπ με τους Ευρωπαίους συμμάχους του στο ΝΑΤΟ για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ είχε απειλήσει τις προηγούμενες μέρες με μείωση της παρουσίας των Αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη, μετά τη διαμάχη με το γερμανό καγκελάριο Μέρτς, ο οποίος υποστήριξε πως οι Ιρανοί προσπαθούν να ταπεινώσουν τις ΗΠΑ στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Εκτός από τη Γερμανία, ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι εξετάζει επίσης τη μείωση του αριθμού των Αμερικανικών δυνάμεων που σταθμεύουν στην Ιταλία και την Ισπανία. Η Κομισιόν θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διεμήνυσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντώντας στις χθεσινές απειλές του Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Η ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου δείχνει ότι οι ΗΠΑ είναι ένας αναξιόπιστος εμπορικός εταίρος, δήλωσε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου. Για τεράστιο κόστος από τους νέους δασμούς στα αυτοκίνητα και νέα επιβάρυνση στις διατλαντικές σχέσεις, έκανε λόγο η Ένωση Γερμανικής Αυτοκινητοβιομηχανίας. Απίθυνε έκκληση σε Ευρωπαϊκή Ένωση και ΗΠΑ να τιμήσουν την υπάρχουσα συμφωνία. Δυσαρεστημένος με την αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν για επανακίνηση των διαπραγματεύσεων, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε νέες δηλώσεις του ανέφερε μάλιστα πως οι ΗΠΑ θα ήταν καλύτερα αν οι αξιωματούχοι δεν καταλήξουν σε συμφωνία με το Ιράν. Χαρακτηρίζει επίσης εντελώς αντισυνταγματικό τον νόμο που περιορίζει τη χρήση βίας χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου, αν και σε επιστολή του προς τους ηγέτες του Κογκρέσου υποστήριξε ότι οι εχθροπραξίες με το Ιράν έχουν τερματιστεί. Παράλληλα, από τη Φλόριντα υπογράμμισε πως το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό ενεργεί όπως οι πειρατές προκειμένου να εφαρμόσει τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η νέα πρόταση του Ιράν προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγούμενης απέτησης της Τεχεράνης να έρθει πρώτο ο Αμερικανικός αποκλεισμός πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Προβλέπει επίσης τη συζήτηση των ζητημάτων που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα, με αντάλλαγμα την άρση των Αμερικανικών κυρώσεων. Στο νότιο Λίβανο, τουλάχιστον 13 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί και δύο γυναίκες, σκοτώθηκαν χθες εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων. Το Εθνικό Πράκτορ Ειδήσεων του Λιβάνου ανέφερε ότι είναι συνεχείς η επιθέση του Ισραηλινού στρατού παρά την εκεχηρία. Στα δικαστήρια για να απολογηθεί οδηγείται σήμερα η 72χρονη, η οποία εμφανιζόταν ως ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια παράνομου γυροκομείου στους Αμπελόκηπους, όπου τέσσερις ηλικιωμένες γυναίκες φέρονταν να ζούσαν υπό απάνθρωπες συνθήκες. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τέσσερις ηλικιωμένες κρατούνταν ουσιαστικά απομονωμένες από τον έξω κόσμο και η επικοινωνία τους με τους συγγενείς τους ήταν πλήρως ελεγχόμενη, καθώς τα κινητά τους είχαν αφαιρεθεί και κάθε επαφή με τις οικογένειές τους γινόταν αποκλειστικά μέσω του τηλεφώνου της κατηγορούμενης. Η 72χρονη συνελήφθη το πρωί της Τρίτης ύστερα από επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας. Σε βάρος της έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για έκθεση κατά επάγγελμα, εκβίαση κατά συναυτουργία και απήθεια. Συνελήφθησαν τέσσερα μέλη πείρας διακίνησης ναρκωτικών στη Δυτική Αττική, ανάμεσά τους και άτομο που είχε κατηγορηθεί για την υπόθεση δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Πρόκειται για έναν 30χρονο από την Αλβανία, σε σημασμένο μεταξύ άλλων για κλοπές και υποθέσεις ναρκωτικών από το 2014 μέχρι σήμερα. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας νοσηλεύονται οι τρεις τραυματίες μετά την υποχώρηση σκάλας επιβίβασης χθες στο πολιτικό αεροδρόμιο του Αράξου κατά τη διάρκεια τελετής για την ονοματοδοσία αεροπλάνου ξένης εταιρείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, πιο σοβαρά τραύματα φέρει μια δημοσιογράφος, η οποία αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, ενώ οι δύο άλλοι τραυματίες, ένας φωτορεπόρτερ και ένας εικονολήπτης, φέρνουν ελαφρύτερα τραύματα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ σήμερα στη γραμμή 7 του τράμα, Ασκληπίου Βούλας, Ακτύπος, Ουδόνος, Πειραιά. Μέχρι τις 12.30 το μεσημέρι, τερματικός σταθμός θα είναι η στάση Άγιος Αλέξανδρος και τα δρομολόγια θα διεξάγονται στο τμήμα Άγιος Αλέξανδρος, Ακτύπος, Ουδόνος, Άγιος Αλέξανδρος, λόγω τεχνικών εργασιών στο δίκτυο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, τη δεύτερη νίκη της στη σειρά των play-off κόντρα στη Χάπελ Τελαβίβ σημείωσε η Ρεάλ Μαδρίτης. Οι Ισπανοί επικράτησαν με 102-75 και χρειάζονται ακόμη μία νίκη για να σφραγίσουν την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague.
10: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
9: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.
11: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
9: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνιούν βόρειο ή βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 μέχρι 15 βαθμούς Κελσίου. Στην ανατολική χώρα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το απόγευμα στα θαλάσσια παραθαλάσσια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Για τις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρωινές ώρες στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο 7 και πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα κυμανθεί σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα.
12: 30 χρόνια μάστορας έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
13: Ντουροστίκ,
12: προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
11: Χορηγός ΔΕΗ.
14: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026.
11: Μια σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ στον Sky 100,3.
15: Καλημέρα σας, καλό Σάββατο αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Εάν παρακολουθήσατε την ραδιοφωνική μας συζήτηση του προηγούμενου Σαββάτου, θα ξέρετε ότι και σήμερα μαζί μας είναι ο κύριος Νίκος Σέργης. Τώρα, αν δεν το ξέρετε, σας πληροφορώ λοιπόν ότι ο Δόκτωρ Νίκος Σέργης είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος, υπάγεται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Και ο κύριος Σέργης είναι εδώ προσκεκλημένος για δεύτερη εβδομάδα προκειμένου να μιλήσουμε για την γεωπολιτική και την γεωστρατηγική όχι του πλανήτη μας αλλά του διαστήματος. Έχουμε όμως ξεκινήσει από τα βασικά, φίλες και φίλοι, για να προσδιορίσουμε την θέση της ανθρωπότητας μέσα στο διάστημα. Δεν θέλω να χάσω άλλο χρόνο με πρόλογο, θα τα καταλάβετε όλα αν έχετε χρόνο να παρακολουθήσετε την συζήτησή μας. Εάν όχι, on demand θα σας προσφερθούν και οι δύο και οι δύο θα γίνουν podcast και μπορείτε να τα βρείτε τα δύο αυτά θέματα στο Spotify, εκεί που είναι ο κατάλογος Πορτοσάλτε Playlist, φίλες και φίλοι. Η πρώτη συζήτηση μεταδόθηκε ήδη την προηγούμενη εβδομάδα. Κύριε Σέργη, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
16: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
15: Να είστε καλά. Λοιπόν, αναφερθήκατε στην πρώτη μας συνάντηση και στα κόμιξ τα οποία εσείς μεταφράζετε αλλά και συμβάλλουν στο να έρθει κοντά ο άνθρωπος στο διάστημα και κυρίως οι νεότερες γενιές, γιατί είπατε ότι το διάστημα σε λίγα χρόνια θα είναι κάτι σαν τον ηλεκτρισμό πριν από 150 χρόνια, κάτι σαν το δίκτυο. Σήμερα δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι μπαίνουμε σε ένα χώρο και δεν έχουμε δίκτυο. Εννοούμε για την διαδικτυακή μας σύνδεση, μπορούμε να το φανταστούμε, είναι κάτι σαν το ρεύμα. Όπως δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι δεν θα βρούμε ηλεκτρικό ρεύμα στον χώρο, το ίδιο σημαίνει και με το δίκτυο.
16: Ακριβώς. Και πόσο μάλλον με το δορυφορικό δίκτυο που προοδευτικά θα αντικαταστήσει το σύρμα και τη γραμμή.
15: Γιατί πρέπει να κατανοήσουμε αυτό που λέτε, γιατί θα είναι το διάστημα, τι σημαίνει αυτό, εξηγήστε το λίγο σας παρακαλώ.
16: Σημαίνει ότι ακόμα και όταν δεν το αντιλαμβανόμαστε και σηκωνόμαστε για να έχουμε μια κανονική μέρα, είτε στη δουλειά μας είτε ταξιδεύοντας, κάνουμε χρήσεις υπηρεσιών δορυφορικών. Κάνουμε χρήσεις υπηρεσιών τις οποίες δεν θα μπορούσαμε να τις έχουμε αν δεν υπήρχαν δορυφόροι είτε τηλεπικοινωνιακοί είτε άλλου είδους οι οποίοι βρίσκονται διαρκώς σε τροχιά και προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες οι οποίες δημιουργούν ένα πλέγμα, δημιουργούν ένα δίκτυο αλληλοεξαρτούμενων ενεργειών οι οποίες μπορούν εύκολα να καταρρεύσουν αν μία από αυτές καταρρεύσει. Για παράδειγμα, αν με κάποιον τρόπο δεν υπάρχει η κατάλληλη διασύνδεση και ο χρονισμός και καθυστερήσει μία πτήση, μπορεί να χάσετε απλώς την πτήση σας, αλλά μπορεί να χάσετε και την ανταπόκρισή σας. Μπορεί να μπλέξει όλο το πρόγραμμά σας. Φανταστείτε αν μία δυσλειτουργία κλείσει για 3 ώρες στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης. Και μην βλέπετε μόνο την ταλαιπωρία που θα υποστούν άνθρωποι, δείτε και τον οικονομικό αντίκτυπο. Για να αποζημιωθούν, για να γίνουν οι έξτρα πτήσεις, για πολλά. Έτσι λοιπόν έχουμε αυτές τις υπηρεσίες διαστήματος, οι οποίες όμως επεκτείνονται, όπως είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή, και σε θέματα ασφάλειας και προστασίας της ανθρώπινης ζωής σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, του περιβάλλοντος. Πλέον έχουμε από πάνω μας ένα σύστημα επιτήρησης, το οποίο βέβαια μπορεί να δώσει πληροφορία στις αρμόδιες αρχές, η οποία πληροφορία να είναι καταλυτική για να αντιμετωπίσουν γρήγορα μία φυσική καταστροφή η οποία πριν από όχι πολλά, πριν από 10-15 χρόνια θα μας δημιουργούσε πολύ μεγαλύτερα προβλήματα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, αν μου επιτρέπετε. Δυστυχώς έχουμε κάθε χρόνο πυρκαγιές στην ελληνική επικράτεια, κάθε καλοκαίρι. Φανταστείτε ότι γίνεται μια εκένωση σε έναν οικισμό, αλλά δυστυχώς το μέτωπο της πυρκαγιές περνάει μέσα από αυτόν τον οικισμό και κατά πάσα πιθανότητα του έχει δημιουργήσει καταστροφή. Και είναι βράδυ. Ο οικισμός λοιπόν έχει εκενωθεί. Δεν πετούν, δεν υπάρχουν πτητικά μέσα τα οποία να μας δώσουν ακριβή εικόνα για το τι έχει συμβεί. Δεν είναι εύκολο να στείλεις κλιμάκια πεζοπόρα, γιατί καίει ο τόπος και είναι επικίνδυνο. Δεν μπορούν να γυρίσουν φυσικά οι ίδιοι άνθρωποι να ελέγξουν τα σπίτια τους και κλιμάκια μηχανικών που θα εκτιμήσουν τις βλάβες θα αργήσουν να πάνε. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν ο δορυφόρος μπορεί να σου δώσει το εξής, να σου κάνει μια. Οι δορυφόροι ραντάρ, για παράδειγμα, να σου κάνουν μια εκτίμηση για το πόσα οικήματα έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, έχει πέσει ας πούμε η στέγη τους και δεν είναι κατοικήσιμα με απόλυτη βεβαιότητα, ούτως ώστε ο μηχανισμός, ο κρατικός να γνωρίζει αν εκείνο το βράδυ πρέπει να στεγάσει 50, 500 ή 5.000 άτομα. Αν πρέπει να φέρει προμήθειες για όλους αυτούς, αν πρέπει να ανοίξει ένα γυμναστήριο, ένα στρατόπεδο εκεί κοντά.
15: Αυτό θα καταγραφεί από έναν δορυφόρο ο οποίος για 8 λεπτά διασχίζει την Ελλάδα.
16: Ναι, και μετά από μερικά λεπτά περνάει ένας άλλος δορυφόρος για 8 λεπτά και μετά από μερικά λεπτά ένας άλλος πάλι για 8 λεπτά και έχεις μια εποπτική εικόνα σε snapshot, σε στιγμιότυπα.
15: Είναι από αυτά τα σμήνη δορυφόρων τα οποία διασχίζουν τον ελληνικό χώρο από την πλευρά του διαστήματος.
16: Και όχι μόνο.
15: Μάλιστα.
16: Και με ελληνική συμμετοχή
15: και
16: πλέον.
15: Και με ελληνική που συμμετέχει η Ελλάδα σε αυτά τα σμήνη.
16: Με δικούς της δορυφόρους. Ναι. Δικής της ιδιοκτησίας δορυφόρους.
15: Η επικοινωνία μας με το διάστημα μας φέρνει πιο κοντά στους εξωγήινους, κύριε Σέργη.
16: Όχι, δεν μας φέρνει πιο κοντά στους εξωγήινους. Η περιοχή του διαστήματος, αυτή η μικρή σταγόνα του διαστήματος που έχει εξερευνηθεί από την πλευρά της ανθρωπότητας, έχει καταδείξει ότι αυτό το οποίο έχουμε ψάξει να βρούμε δεν έχει δώσει ενδείξεις ζωής. Έχουμε κάποιους μεγάλους υπόπτους για ζωή, όχι με τη μορφή που εμείς γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή εδώ στη γη, αλλά μικροβιακή ζωή, συνήθως σε ωκεανούς, σε θάλασσες, σε ποσότητες νερού που βρίσκονται κάτω από παγωμένες επιφάνειες φεγγαριών άλλων πλανητών, με υποψήφια ας πούμε την Ευρώπη που είναι δορυφόρος του Δία και είναι παγωμένο περίβλημα κάτω από το οποίο σίγουρα υπάρχει νερό, αλλά οι αποστάσεις είναι τέτοιες για να μπορέσει κάποιος να έρθει σε επαφή με άλλη μορφή ζωής που καταστούν απαγορευτική αυτή τη δυνατότητα. Η στατιστική λέει ότι οι πιθανότητες να είμαστε μόνοι μας στο σύμπαν είναι πάρα πολύ μικρές. Αλλά από την άλλη πλευρά οι πιθανότητες να έρθουμε σε επαφή με κάποιο άλλο πολιτισμό ο οποίος την ίδια στιγμή με εμάς υπάρχει και έχει αναπτύξει τεχνολογία, είναι επίσης πάρα πολύ μικρή. Συνήθως σε μαθητές ή φοιτητές συνηθίζω να χρησιμοποιώ το ανάλογο με τις μυρμικοφωλιές. Λέω ότι φανταστείτε εδώ που είμαστε εμείς τώρα στο Φάληρο, απ' έξω να υπάρχει μια μυρμικοφωλιά που έχει μια πολύ ωραία οργανωμένη κοινωνία με μερικές εκατοντάδες μυρμηγκιών τα οποία κάνουν τις δουλειές τους, έχουν περπατήσει, έχουν εξερευνήσει τα πιο θαραλέα από αυτά, έχουν πάει και 100 και 200 και 300 μέτρα πιο πέρα. Και φανταστείτε, η πιο κοντινή μας μυρμικοφωλιά είναι στην Κοζάνη. Και εκείνα τα μυρμήγκια είναι αρκετά θαραλέα και περπατάνε γύρω-γύρω στην Κοζάνη, αλλά δεν θα συναντηθούν με τα δικά μας. Καταρχήν δεν ξέρουν προς ποια κατεύθυνση να κινηθούν, δεν έχουν κάποιο τρόπο, κάποιο μέσο να βγάλουν προς τα έξω. Να φανταστείτε ότι από τη γη η ανθρωπότητα διώχνει ηλεκτρομαγνητικά σήματα. Μόλις τελευταία λιγότερο από 100 χρόνια, το πρώτο σήμα ηλεκτρομαγνητικό, το οποίο αν αυτός που θα το λάβει, έστω και εξασθενημένο, έχει την τεχνολογία να το μεταφράσει σε εικόνα, προέρχεται από το 1936, από την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Βερολίνου. Με το καλημέρα δηλαδή θα λάβει μια εικόνα της ανθρωπότητας με τον Χίτλερ. Είναι οι αποστάσεις τόσο μεγάλες, μιλάμε για έτη φωτός, ενώ στην πραγματικότητα η πρώτη εικόνα, η πρώτη ένδειξη της γης ότι έχει ανεπτυγμένη τεχνολογία, δηλαδή βγάζει ένα τεχνητό σήμα προς τα έξω, όχι απλά την εικόνα της, δεν έχει πάει ούτε καν 100 έτη φωτός πιο πέρα. Και μιλάμε για εκατομμύρια ή δισεκατομμύρια έτη φωτός, στα οποία υπάρχουν αστέρια και γαλαξίες παρόμοιες με το δικό μας. Άρα η στατιστική μας οδηγεί σε εκτίμηση ότι είναι απίθανο να είμαστε μόνοι μας, αλλά πάλι οι αποστάσεις μας καταδικάζουν να μην μπορούμε να βρούμε τους άλλους.
17: Δύο ερωτήσεις από αυτού. Η πρώτη ερώτηση είναι αν έχουν εκείνη μια τεχνολογία πολύ πιο προηγμένη για να μπορούν να κινούνται στο διάστημα και να καλύπτουν τέτοιες τεράστιες αποστάσεις με κάτι πιο προηγμένο. Αυτό είναι το πρώτο. Υπάρχει τέτοιο πράγμα? Το σκεπτόμαστε, φαντάζομαι.
16: Περνάει πλέον στα όρια της επιστημονικής φαντασίας, γιατί αυτό το οποίο εμείς καταλαβαίνουμε ως γνώση της φυσικής και του κόσμου είναι ότι υλικό αντικείμενο δεν μπορεί να κινηθεί με ταχύτητα μεγαλύτερη του φωτός. Άρα αυτός είναι ένας περιορισμός ο οποίος έχει αποδειχτεί. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν θεωρούμε ότι υπάρχει ένα τεχνολογικής φύσεως πρόβλημα. Έρχεται η φυσική και σου βάζει το ταβάνι. Σου βάζει το ταβάνι στην ταχύτητα των 300.000 χιλιόμετρων το δευτερόλεπτο για υλικά αντικείμενα. Βέβαια, η τεχνολογία αυτή τη στιγμή δεν επαρκεί για να πας ούτε με το 1/100 αυτής της ταχύτητας. Άρα, δεν θέλουμε απλώς κάποιον πολιτισμό του οποίου η τεχνολογία να παραβιάσει τη φυσική. Πρέπει να είναι και αρκετά καλή ώστε να φτάσει στα όρια που της επιτρέπει η φυσική. Να γίνουν δηλαδή 100 τουλάχιστον φορές γρηγορότεροι από ό,τι είμαστε εμείς.
17: Ωραία. Όλα αυτά τα περί της επίσκεψης αγνώστων υπταμένων αντικειμένων, όλο αυτό έχει μια πραγματικότητα ή είναι απλώς μια συνωμοσιολογική αντίληψη των πραγμάτων?
16: Δεν έχει αποδειχτεί κάτι και η δική μου προσωπική γνώμη είναι ότι πρόκειται για ένα συνδυασμό αδυναμίας ανθρώπινης που θέλει, εξητάρεται από το περίεργο, το συνωμοσιακό, το περίεργο και το μυστήριο. Υπάρχει ο συνδυασμός με την άγνοια, την επιστημονική άγνοια, που δεν είναι κάτι το οποίο είναι μεμπτό, δεν μπορούν όλοι να είναι ειδικοί. Και αυτός ο συνδυασμός γίνεται εκμεταλλεύσιμος από κάποιους οι οποίοι τον τροφοδοτούν. Γιατί αν έχω απέναντί μου ένα κοινό το οποίο είναι εύπιστο και το οποίο τίνει να πιστέψει ότι υπάρχουν ζώδια και αστρολογία που ρυθμίζει τις εξελίξεις και τη ζωή μας, υπάρχουν εξωγήινοι που μας έχουν επισκεφτεί και φτιάξαν τις πυραμίδες και κάναν το ένα και το άλλο, τι καλύτερο από το να στήσω και μια βιομηχανία που να εκμεταλλεύεται αυτή τους την αδυναμία. Είτε αυτή η βιομηχανία λέγεται αστρολογικές προβλέψεις, είτε λέγεται επιστημονική φαντασία μέσα από τη συγγραφή βιβλίων, την παραγωγή τηλεοπτικών σειρών, εκπομπών. Δεν είναι κατά ανάγκη κακό. Κακό γίνεται όταν εκμεταλλεύεσαι μια αδυναμία του άλλου προς όφελό σου με τρόπο που το βλάπτει. Μένα δεν με έβλαψε το ότι έβλεπα το Star Trek και ήταν ψέματα και μέχρι τα 8 μου το πίστευα ή μέχρι τα 10 μου. Αλλά η αστρολογία θα μπορούσε να βλάψει έναν άνθρωπο που του λένε, επειδή έχεις γεννηθεί την τάδε μέρα και την τάδε ώρα, μάλλον έχεις πρόβλημα στα νεφρά σου. Αντιστοίχως, η συγγραφή βιβλίων συνωμοσιολογίας μπορεί να βλάψει ανθρώπους των οποίων την κρίση την αλλοιώνει και τους κάνει εύπιστους γενικότερα σε διάφορες μη τεκμηριωμένες απόψεις. Σε όλο το φάσμα της ζωής μας και στην πολιτική ζωή, δείχνουμε εύκολα με το δάχτυλο και βγάζουμε ένα συμπέρασμα, εξτομούμε ένα συμπέρασμα χωρίς τεκμηρίωση και παρακάμπτοντας την επιστημονική μέθοδο. Λογικό, αν έχουμε στη βιβλιοθήκη μας 10 βιβλία που έχουμε διαβάσει και τα 10 έχουν παραβιάσει την επιστημονική μεθοδολογία, τι πιο εύκολο από το να το κάνουμε κι εμείς.
17: Πάμε τώρα στο κυρίως θέμα, κύριε Σέργη. Η Κίνα έχει προχωρήσει στην τεχνολογία του διαστήματος σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
16: Ναι, η Κίνα είναι αυτή τη στιγμή ο βασικός ανταγωνιστής των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχει τα χρήματα, έχει τις πηγές, έχει τη φιλοδοξία. Στο χώρο του διαστήματος κινείται με γρήγορα βήματα, με πειθαρχημένα βήματα. Ένας συνάδελφος Κινέζος που είχα γνωρίσει στην Αμερική μου έλεγε ότι στην Κίνα τα πράγματα είναι πολύ απλά. Δεν συμμετέχουμε όλοι στο σχεδιασμό. Μάλλον δεν συμμετέχουμε όλοι στη λήψη αποφάσεων με κάποιο σχεδιασμό που έχει προηγηθεί. Υπάρχει από πάνω μια απόφαση που έρχεται προς τα κάτω και λέει πάμε στον Άρη και όλοι οι υπόλοιποι προσπαθούμε να πάμε στον Άρη. Είναι top down 100% το σύστημα όπως λέμε. Η Κίνα όμως εμπράκτως έχει δείξει ότι έχει το δικό της διαστημικό σταθμό, έχει τα δικά της σχέδια για τη Σελήνη, τις δικές της φιλοδοξίες και τη δική της ομάδα υποστηρικτών σε επίπεδο διεθνές, σε επίπεδο χωρών.
17: Όπως
16: το γνωστό G77, τις χώρες οι οποίες απαρτίζουν αυτή την ομάδα που στηρίζει το μη δυτικό μπλοκ, ας το πούμε έτσι. Η Κίνα συνεργάζεται στενά με την Ρωσία και το πακέτο, ας το πούμε, Κίνα-Ρωσία έχουν την πλειοψηφία στον ΟΗΕ. Στην ολομέλεια του ΟΗΕ, στις 193 χώρες, λόγω του ότι έχουν προσετεριστεί τις χώρες της Αφρικής και της Νοτιού Αμερικής, έχουν μια ισχυρή πλειοψηφία. Μπορεί να ακούγεται Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία κτλ., Ισπανία, αλλά αυτές είναι, μόλις είπα, 4 χώρες. 4 ψήφοι είναι στον ΟΗΕ. Οι άλλοι κάνουν κουμάντο. Δεν μιλάω για το Συμβούλιο Ασφαλείας, όπου είναι μετρημένα τα κουκιά και μπορεί να υπάρξει βέτο από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Μιλάω για την ολομέλεια. Και έτσι λοιπόν έχει φτιάξει το δικό της αντίπαλο δέος στα αμερικάνικα Artemis Accords, στα οποία συμμετέχει και η Ελλάδα, και έχει μέσα στους στόχους της την εκμετάλλευση της Σελήνης, όπως την έχουν και οι Αμερικάνοι. Δηλαδή η Σελήνη είναι τώρα το καινούργιο κόπεδο.
17: Πολύ ωραία. Η Ρωσία πώς είναι σε αυτή τη φάση? Υστερεί έναντι της Κίνας?
16: Δεν έχουν ούτε εγώ αλλά ούτε και μεταξύ τους έχουν μπει ποτέ σε σύγκριση, γιατί συμπλέουν. Οπότε δεν θα έλεγα ότι υστερεί. Έπεται με μικρή διαφορά, τολμώ να πω. Ξέρετε, κάποια θέματα τεχνολογίας από την απέναντι πλευρά είναι λίγο στη σκιά.
17: Άγνωστα δηλαδή.
16: Άγνωστα. Εδώ υπάρχουν δορυφόροι που δεν είναι καταγεγραμμένοι και πετούν. Πόσο μάλλον τεχνολογίες σε
17: δεν
16: χώρες.
17: Είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν κάποιους κανονισμούς σε ό,τι αφορά στους δορυφόρους και στις πτήσεις.
16: Είναι υποχρεωμένοι, αλλά υπάρχουν βάσιμες υποψίες ότι δεν τους ακολουθούν όλοι.
17: Δηλαδή, όπως έχουμε το Dark Web, έχουμε και το Dark πάνω στο διάστημα.
16: Έχουμε, έχουμε και ένα μικρό αριθμό δορυφόρων που εικάζουμε ότι δεν είναι πουθενά καταγεγραμμένοι.
17: Οι οποίοι είναι κατασκοπικού χαρακτήρα ή άλλων.
16: Φαντάζομαι ότι για να μην θέλει ο άλλος να τον ξέρει κανείς, έχει κάποια δυνατότητα να προσφέρει ιδιαίτερες υπηρεσίες.
17: Αλλά τα κράτη είναι υποχρεωμένα να ανακοινώσουν ότι θα εκτοξεύσουν δορυφόρο.
16: Register, να τους καταγράφουν σε μητρώα διαστημικών αντικειμένων.
17: Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ποια είναι τα προτερήματά τους και πού υστερούν αυτή την περίοδο?
16: Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν με το μέρος τους τη διαστημική παράδοση. Ήταν από τις πρώτες χώρες που μπήκαν στην διαστημική δραστηριότητα. Έχουν χτίσει πάνω σε αυτήν. Έχουν την NASA, έχουν Ινστιτούτα σε όλο το μήκος και πλάτος των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπάρχουν αυτά, έχουν υποδομές, υπάρχει εμπειρία, υπάρχουν οι επιστήμονες. Υπάρχουν επιστήμονες που δεν είναι Αμερικάνοι και εργάζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταξύ των οποίων και πολλοί Έλληνες. Και αυτό το οποίο επηρεάζει τις Ηνωμένες Πολιτείες συχνά είναι η εξάρτηση από τον πρόεδρο.
17: Ο πρόεδρος είναι καθοριστικός να προχωρήσει ή να σταματήσει ένα πρόγραμμα δηλαδή.
16: Ακριβώς. Το budget της NASA και η ενθάρρυνση που έχουμε για τη διαστημική εξερεύνηση είναι ισχυρά εξαρτημένη από τον πρόεδρο. Για παράδειγμα, ο Ρίγκαν ήταν ένας πρόεδρος ο οποίος ευνόησε, βοήθησε πολύ την ανάπτυξη της διαστημικής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Κλίντον επίσης. Διαλέγω έναν Ρεπουμπλικάνο και έναν Δημοκρατικό για να μην παρεξηγηθώ. Τώρα υπάρχουν ισχυρές. Ο Τραμπ ήταν ενάντια σε αυτή τη λογική. Και δυστυχώς ή ευτυχώς ο πρόεδρος έχει τη δύναμη να επιβάλλει αυτούς τους ρυθμούς. Σε κάθε περίπτωση παραμένουν οι ΗΠΑ υπερδύναμοι Και βέβαια το κομμάτι το οποίο επηρεάζει αυτού του είδους η πολιτική είναι συνήθως αυτό της εξερεύνησης, διότι τις υπηρεσίες τις δορυφορικές τις χρειάζεται κάθε πρόεδρος και κάθε ηγεσία πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό το γνωρίζουν εκ των προτέρων, δεν θα πάνε να κόψουν τις δορυφορικές τους ας πούμε υπηρεσίες και δυνατότητες.
17: Όμως αυτά τα κράτη συγκλίνουν στη συνύπαρξη του διαστημικού σταθμού
16: αυτή
17: και αυτονομούνται στο σκέλος Σελήνη. Ή όχι.
16: Ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός που βαίνει προς το τέλος της ζωής του είναι σύμπραξη χωρών μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία. Όχι όμως η Κίνα, η οποία έχει το δικό της. Άρα οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σοβιετική Ένωση αρχικά, κοινοπολιτεία ενδιάμεσα Ρωσία στη συνέχεια, είχαν έρθει σε μια συνεννόηση και τότε που υπήρχε ο Μυρ και ο Skylab και είχαν ενωθεί και κάποια στιγμή. Και αργότερα, οι Κινέζοι δεν ήταν ποτέ κομμάτι αυτού του πακέτου. Τα τελευταία χρόνια η σχέση της Ρωσίας με την Κίνα είναι πάρα πολύ στενή και η απόσταση που τους έχει χωρίσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους της είναι μεγάλη. Έχει διαμορφωθεί λοιπόν τώρα μια διπολική κατάσταση με περίπου 60 χώρες που έχουν υπογράψει την συνθήκη των Artemis Accords και ουσιαστικά συνιστούν μια ομάδα κάτω από το συντονισμό των Ηνωμένων Πολιτείων και μια αντίστοιχη ομάδα 50 περίπου χωρών που έχουν υπογράψει το αντίστοιχο σύμφωνο που έχουν προτείνει η Κίνα και η Ρωσία και μέσα στο σχεδιασμό τους κεντρικό ρόλο παίζει η Σελήνη που είναι ένα παρθένο έδαφος. Το πλαίσιο το νομικό και το ρυθμιστικό είναι ακόμη σε ένα στάδιο αρχικό γιατί η συνθήκη η οποία ρυθμίζει τη δραστηριότητα σε περιοχές έξω από τα 100 χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνεια της Γης. Από εκεί και πάνω ορίζεται, είναι η λεγόμενη γραμμή Κάρμαν, από εκεί και πάνω λέμε ότι είναι διάστημα. Είναι μια συνθήκη του 1967, η οποία είχε γίνει γενικότερα αποδεκτή από τις χώρες του ΟΗΕ τότε και η οποία έχει κάποιες βασικές αρχές οι οποίες είναι πάρα πολύ σωστές και πάρα πολύ κοινώς αποδεκτές, χρήζουν ίσως επικαιροποίησης και εδώ είναι τώρα που γίνεται αυτή η μάχη. Ξέρετε, επειδή με ρωτήσατε λίγο νωρίτερα, το διεθνές δίκαιο προβλέπει ότι η Σελήνη...
17: Αυτό να το κουβεντιάσουμε μετά το διάλειμμα, κύριε Σέργη. Διάλειμμα εδώ, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι είναι προσφορά χωρίς κατάθεση.
4: Η δύναμη στην ενημέρωση και τη μουσική. Από τον πρώτο σταθμό της Δυτικής Μακεδονίας. Star FM 933.
5: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
7: Central.
8: Central.
9: Central.
7: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
10: La gente está muy loca.
7: Και το πρωί και το βράδυ.
10: All day. All night.
7: Central και
11: φύγαμε.
10: All day. All night.
7: Central στη Γαλατινή.

0: Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
0: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Δυσαρεστημένος με την αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων, εμφανίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε νέες δηλώσεις του ανέφερε μάλιστα πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ήταν καλύτερα αν οι αξιωματούχοι δεν καταλήξουν σε συμφωνία με την Τεχεράνη. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η νέα πρόταση προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγούμενης απέτησης του Ιράν να αρθεί πρώτο αμερικανικός αποκλεισμός πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Στα δικαστήρια για να απολογηθεί οδηγείται σήμερα η 72χρονη, η οποία εμφανιζόταν ως ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια παράνομου γυροκομείου στους Αμπελόκηπους, όπου τέσσερις ηλικιωμένες γυναίκες φέρονται να ζούσαν υπό απάνθρωπες συνθήκες. Συνελήφθησαν τέσσερα μέλη πείρας διακίνησης ναρκωτικών στη Δυτική Αττική, ανάμεσα τους και άτομο που είχε κατηγορηθεί για την υπόθεση δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι, έως 15 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 14 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 13 βαθμοί Κελσίου.
0: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Συνεχίζουμε την συζήτησή μας με τον δόκτορα Νίκο Σέργη. Ο κύριος Σέργης είναι ερευνητής στο πεδίο της διαστημικής φυσικής, φυσικός ο ίδιος, έτσι ξεκίνησε. Σήμερα υπηρετεί ως διευθύνων σύμβουλος στο Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος, το οποίο υπάγεται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Τώρα, κάτι ξεκινήσετε για τη νομική και για το διάστημα. Κύριε Σέργη, καλημέρα σας και πάλι.
2: Καλημέρα και πάλι.
1: Αλλά μισό λεπτό πριν πάμε εκεί για το δίκαιο του διαστήματος. Τα πειράματα που κάνει η Κίνα στον δικό της διαστημικό σταθμό, τα ξέρει το άλλο σκέλος? Ανακοινώνονται ή και αυτά έχουν αυτό που λέμε ένα πέπλο μυστικότητας, ας πούμε?
2: Ανακοινώνονται αυτά που θέλουν να ανακοινωθούν.
1: Ναι, αντιστοίχως και η μετέρα πλευρά ανακοινώνει αυτά που θέλει.
2: Όχι, γενικώς
1: η δυτική επιστήμη είναι πιο ανοιχτή.
2: Είναι πιο ανοιχτή. Εκ των πραγμάτων είναι πιο ανοιχτή, γιατί είναι και σύμπραξη. Εξ χωρών δύσκολο να μείνει κάτι μυστικό. Όσο περισσότεροι εμπλέκονται, τόσο πιο μεγάλο ρίσκο και δυσκολία υπάρχει να κρατηθεί κάτι μυστικό.
1: Πάμε λοιπόν τώρα στο δίκαιο του διαστήματος, το οποίο θέλατε να ξεκινήσετε να πείτε κάτι και σας διέκοψα. Ορίστε.
2: Αρχικά να σας πω ότι εγώ δεν είμαι ειδικός στο δίκαιο του διαστήματος, υπάρχουν ειδικότεροι μου.
1: Ναι, θα
2: και... Όχι, για να δίνω τα εύσημα σε ανθρώπους που έχουν κάνει τις σπουδές τους και δραστηριοποιούνται εκεί. Αυτό το οποίο όμως εγώ μπορώ να σας πω είναι πώς διαμορφώνεται η στρατηγική αυτή τη στιγμή και εντός του ΟΗΕ και πώς εμείς εναρμονιζόμαστε. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, η σελήνη για την οποία συζητάμε αποτελεί, και εδώ μεταφέρω ακριβώς την έκφραση, κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας. Υπάρχουν όροι στο διεθνές δίκαιο, τους οποίους έχουν αποδεχτεί τα κράτη, που μιλούν και για τη σελήνη και για το διάστημα και λένε ότι η εξερεύνηση και η χρήση του διαστήματος πρέπει να πραγματοποιείται προς το όφελος όλων των χωρών και όλης της ανθρωπότητας. Το διάστημα και η σελήνη δεν έχουν σύνορα, δηλαδή δεν επιτρέπεται εθνική ιδιοποίηση. Δεν μπορείς να έρθεις και να πεις εδώ ήρθα εγώ πρώτος και από αύριο αυτή εδώ η περιοχή, αυτά τα 20-50 100 τετραγωνικά θα ονομάζονται Ελλάδα 2. Και για να γίνει πιο κατανοητό στους ακροατές μας, θα τολμήσω πάλι μια παρομοίωση. Μοιάζει με μια παραλία στην οποία υπάρχει αρκετός χώρος, μια μουδιά, και στην οποία πηγαίνει μια μικρή παρέα παιδιών με τα κουβαδάκια τους, στέκονται σε ένα σημείο, κάθονται κάτω και αρχίζουν και σκάβουν, αρχίζουν και παίζουν, αρχίζουν και χτίζουν κάτι. Λοιπόν, δεν ισχυρίζονται ότι αυτό το κομμάτι της παραλίας είναι πλέον δικό τους. Ισχυρίζονται ότι εδώ, επειδή ήρθαν εκείνοι και ξεκίνησαν μία εργασία, έχουν δικαίωμα να είναι μέχρι να την τελειώσουν, προστατεύοντας την παραλία, προσκαλώντας όποιον άλλον θέλει να συνεργαστεί μαζί τους εφόσον τα βρουν, και βάζοντας και ένα χρονικό όριο, δεν θα μείνουν εκεί για πάντα, λένε οι εργασίες αυτές έχουν και τέλος. Αυτό λοιπόν έχει γίνει γενικώς αποδεκτό ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για να υπάρξει συντονισμός και αποφυγή συγκρούσεων. Με αντίστοιχο τρόπο λοιπόν επιτρέπεις και σε κάποιον άλλον να πάει πιο πέρα στην παραλία, που δεν επηρεάζει τις δικές σου εργασίες και τα δικά σου κουβαδάκια, να παίξει και αυτός με τα δικά του.
1: Ποιος έχει δείξει διάθεση ιδιοκτησίας?
2: Επισήμως κανένας. Και όσο ακόμη υπάρχει πολύς χώρος και η παραλία είναι μεγάλη, και όσο ακόμη δεν έχουμε με μεγάλη ακρίβεια ανακαλύψει κάτι το οποίο να είναι σε μια περιορισμένη περιοχή και εκεί να τρέξουν όλοι να πέσουν με τα μούτρα και στο τέλος να τσακωθούνε, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, δεν παίρνει κανείς και την κατηγορία πάνω του να πει λοιπόν αυτό εγώ θα το κάνω δική μου ιδιοκτησία, δεν βρίσκει το λόγο και θα κατηγορηθεί από όλους. Τρέχουν όμως όλοι να είναι οι πρώτοι που θα φτάσουν στην παραλία για να κουμπίσουν το κουβαδάκι τους.
1: Μάλιστα, ωραία. Τώρα όλοι είναι η Κίνα.
2: Η Κίνα, το μπλοκ της Κίνας, το μπλοκ
1: της Αμερικής. Ναι. Τώρα κάνουμε μια άλλη παρομοίωση όμως. Και ο Κολόμβος και κάποιοι άλλοι από το 1492 πάτησαν στη γη. Ήταν κάτι οι έρμους εκεί, οι Ινδιάνους που βγαίνανε, οι γηγενείς που βγαίνανε μέσα από τα κλαδιά κτλ. Αλλά προχωρώντας προς τα μέσα, πέσανε πάνω σε χρυσό, μετά πέσανε πάνω σε άργυρο και άρχισαν οι εξορίξεις.
2: Ναι.
1: Στη σελήνη,
2: είναι
1: τι
2: το...
1: ψάχνουν να βρουν?
2: Στη σελήνη λοιπόν.
1: Δεν μπορεί κάποια στιγμή, εγώ διαβάζω ότι τα μηχανήματα αυτά και σε άλλες αποστολές παίρνουν κομμάτια χώμα.
2: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, μαζεύουν χώμα. Αυτό αναλύεται. Δεν μπορεί να μην ξέρει η επιστημονική κοινότητα τι έχει το υπέδαφος της σελήνης.
2: Ναι, είμαστε σε φάση διερεύνησης. Γίνεται η έρευνα. Είμαστε μισό βήμα πιο εκεί, διότι αυτή τη στιγμή στη σελήνη δεν έχουμε τις ίδιες δυσκολίες που είχε ο Κολόμβος στην Νέα Γη, έχουμε μεγαλύτερες. Ο Κολόμβος βέβαια, όπως το είπατε, πήγε, έβαλε και τη σημαία και είπε «Εδώ είναι πλέον Ευρώπη». Εμείς λοιπόν εκεί, η ανθρωπότητα, το πρώτο πράγμα που θέλει να κάνει είναι να βρει το κατάλληλο μέρος για να μπορέσει να στήσει μια βάση με ένα ανθρώπινο πλήρωμα το οποίο θα ανανεώνεται και να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι εκεί σε ένα εργαστήριο, είτε είναι στην επιφάνεια πολύ καλά προστατευμένων, είτε κάτω από την επιφάνεια, να μπορούν να εργάζονται για να κάνουν αυτές τις έρευνες που θα καταδείξουν αν η περιοχή εκεί κοντά αξίζει τον κόπο να ξεκινήσουμε να σκάψουμε. Γιατί το να σκάψεις σε έναν άλλο πλανήτη, σε ένα άλλο έδαφος, προϋποθέτει ότι πρώτον θα έχεις στήσει μια βάση και θα έχεις ανθρώπους εκεί πέρα που με ασφάλεια θα ζουν και θα εργάζονται και θα έχουν προσαρμοστεί και θα έχουν εναρμονιστεί στο περιβάλλον. Δεύτερον, ότι θα πρέπει να έχεις εκεί κάποιο minimum από resources, από πηγές, από πόρους, ώστε να μην χρειάζεται το κάθε τι να το κουβαλήσεις από τη γη. Τρίτον, ότι οι εργασίες που θα πρέπει να κάνεις θα πρέπει να γίνουν με εργαλεία τα οποία ή θα πρέπει να είναι λιτά ή θα πρέπει να κατασκευαστούν, να συναρμολογηθούν επί τόπου. Δεν μπορεί να κουβαληθεί ένας γερανός ή ένα γεωτρύπανο ή ένας μετροπόντικας από τη γη στη Σελήνη. Πρέπει να πάει κομμάτι-κομμάτι,
1: να συναρμολογηθεί
2: από ποιους, από αυτούς τους ανθρώπους που ακόμα δεν έχουν πατήσει καλά-καλά πάνω στη Σελήνη εδώ και 50 χρόνια. Έχουμε πολύ μέλλον μπροστά μας, αλλά επειδή όλα έχουν ένα σημείο εκκίνησης, αυτή τη στιγμή η μάχη δίνεται για το ποιος θα βάλει έστω και το ακροδάχτυλό του πρώτος σε μια περιοχή στην οποία, όπως σας περιέγραψα πριν, θα πει ότι σε αυτό το κομμάτι της παραλίας τώρα εργάζομαι εγώ. Και εκεί τώρα εστιάζουν στο να διαλέξουν ένα ωραίο κομμάτι της παραλίας.
1: Το κτηματολόγιο θα αργήσει.
2: Θα αργήσει το κτηματολόγιο και θα πρέπει πρώτα να γίνει μια συνεννόηση για το να επιτραπεί το κτηματολόγιο, γιατί κτηματολόγιο σημαίνει ιδιοκτησία.
1: Σε σχέση με τη γη, ποια είναι η επιφάνεια για να καταλάβουμε τη Σελήνη?
2: Είναι γύρω στις 100 φορές μικρότερη.
1: Η Σελήνη.
2: Ναι, σε όρους επιφάνειας. Όχι, μπορεί και λίγο λιγότερο, ας πούμε 50 φορές μικρότερη σε όρους επιφάνειας. Δεν είναι όμως όλες οι περιοχές, όπως και στη γη, δεν είναι και όλες οι περιοχές της Σελήνης εξίσου ελεκτικές. Θα πρέπει να γίνει μελέτη, η οποία είναι ακόμα σε πολύ πρώιμο στάδιο, για να οδηγηθούμε σε ένα συμπέρασμα που να λέει ότι εδώ αξίζει τον κόπο να στήσουμε τη βάση μας και να επιχειρήσουμε να δούμε αν υπάρχουν κάποια πολύτιμα υλικά. Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να προσθέσω ότι η δυσκολία που έχουμε στην Σελήνη, πέραν της έλλειψης ατμόσφαιρας που μας αναγκάζει να ψάχνουμε να βρούμε τρόπο για να μπορούμε να αναπνέουμε, είναι και η έλλειψη μαγνητικού πεδίου. Ο μαγνητισμός που υπάρχει στη Γη μας επιτρέπει να προστατευόμαστε από τη σωματιδιακή ακτινοβολία του ηλίου, που είναι σωματίδια πολύ ψηλής ενέργειας, τα οποία αν έφταναν μέχρι την επιφάνεια της Γης, εκτός από το ότι θα έδιωχναν μετά από μερικά χρόνια την ατμόσφαιρά μας, όπως έχουν διώξει την ατμόσφαιρα της Σελήνης, την ατμόσφαιρα του Άρη, θα μας προκαλούσαν και το θάνατο. Στη Σελήνη λοιπόν το περισσότερο διάστημα είναι απροστάτευτη από αυτή την ακτινοβολία. Δεν έχει μαγνητικό πεδίο, δεν μπορείς να φτιάξεις εκεί μαγνητικό πεδίο. Άρα έχεις έναν επιπρόσθετο μεγάλο κίνδυνο και ένα μεγάλο πρόβλημα. Έχεις και μικρότερα, τα οποία δεν τα βλέπει το φως της δημοσιότητας. Για παράδειγμα, η χαμηλή βαρύτητα στη Σελήνη σημαίνει ότι δεν έχει άνεμο και η έλλειψη ατμόσφαιρας. Δεν υπάρχει άνεμος. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι τα τεμάχια, τα ρινίσματα της σκόνης που υπάρχει εκεί δεν έχουν λιανθεί. Δεν συγκρούονται μεταξύ τους, δεν συγκρούονται με πέτρες, δεν φυσάει ώστε να κατακάτσει. Και έτσι λοιπόν, σε αντίθεση με τη σκόνη που έχουμε εδώ, που είναι μια απαλή ωραία πούδρα ενίοτε διαλυμένη στον αέρα, εκεί τα ρινίσματα μπορούν να σου δημιουργήσουν ακόμη και αμοιχές, ακόμη και να σκίσουν
1: τη στολή σου,
2: ας πούμε, ναι, σε κάποιες συνθήκες. Δεν έχουν λιανθεί. Υπάρχουν τέτοιες μικρολεπτομέρειες που κάνουν εντελώς αφιλόξενο το μέρος. Αντίστοιχα, αφιλόξενος είναι και ο Άρης, που είναι ο κοντινότερος πλανήτης. Άρα, η ελπίδα μας ότι εντάξει, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα το λύσουμε και θα στήσουμε εδώ μία βάση, έχει κάποιο περιορισμό που αρχίζει και γίνεται πιο ορατός όταν ξεφεύγουμε από το ότι θα εκτελέσουμε κάποια πειράματα και τέλος πάντων θα κάνουμε μια μικρή εξερεύνηση και φτάνουμε στο σημείο να έχουμε κάτι επιχειρησιακό. Γιατί μιλάνε άνθρωποι για γεωτρήσεις, μιλάνε για να κάνουν ορυχεία στη Σελήνη και λες εντάξει, εκεί χρειάζεται ένας χρόνος προσαρμογής, ο οποίος ακόμα είναι μακριά μας. Αυτοί οι άνθρωποι πρώτα θα πρέπει να μάθουν να ζουν και μετά να μάθουν να εργάζονται και δει να κάνουν τέτοιου είδους εργασίες που χρειάζονται εξοπλισμό, συγκέντρωση και οργάνωση.
1: Να μάθουν να ζουν να προσαρμοστούν. Αποφασίσει ότι θα ζουν για μεγάλο χρονικό διάστημα που θα είναι το στάδιο προσαρμογής, προκειμένου να αργότερα να ξεκινήσουν δουλειές. Δηλαδή θα έχουν αποφασίσει, δεν θα είναι για μια αποστολή 10 ημερών.
2: Αφενός. Αφετέρου, ψυχολογικά να προσαρμοστείς ότι πλέον μπαίνεις σε συνθήκες στις οποίες το λάθος δεν διορθώνεται. Δεν έχουμε βάλει καθόλου τον ψυχολογικό παράγοντα. Σε προηγούμενο μέρος της συζήτησής μας με ρωτήσατε πόσο χρόνο χρειάζεται κάποιος να πάει στον Άρη. Και σας απάντησα είναι χοντρικά στο εξάμηνο, από 3-6 μήνες. Αυτούς τους 3-6 μήνες, και όταν θα είναι εκεί, αλλά και καθώς θα πηγαίνει, δεν θα είναι σε ύπνωση, θα είναι σε ένα διαστημόπλαιο στο οποίο θα πρέπει να ζει και θα πρέπει να εκτελεί και κάποιες ενέργειες. Και η ζωή του καθ' όλη τη διάρκεια της πτήσης και όταν φτάσει εκεί θα είναι εξαρτημένη από το πόσο σωστά θα εκτελέσει κάποιες ενέργειες. Πόσα πρωτόκολλα ασφαλείας θα μπορείς να τοποθετήσεις και να τηρηθούν. Ξέρει αυτός ο άνθρωπος ότι το κάθε λάθος που θα γίνει θα του στοιχίσει τη ζωή. Δεν υπάρχει άμεση επέμβαση, δεν υπάρχει ούτε 112, ούτε 166, τίποτε 100, ούτε τίποτα. Κάνεις λάθος, χαιρετάς. Και αυτό.
1: Δηλαδή
2: σου
1: το
2: δημιουργεί...
1: ταξίδι πρέπει να είναι τέλειο. Το ταξίδι
2: σωστά.
1: Πρέπει να είναι ολόσωστο.
2: Αλλιώς δεν θα τελειώσει ποτέ. Και αυτό βάζει ένα ψυχολογικό βάρος. Γι' αυτό και οι άνθρωποι οι οποίοι κάναν την πρώτη προσελήνωση και όλοι οι αστροναύτες, οι Αμερικάνοι που πήγαν στη Σελήνη και οι κοσμοναύτες που γύρισαν γύρω από τη γη είχαν μια τεράστια εκπαίδευση και στο κομμάτι το ψυχολογικό με αποκορύφωμα το Apollo 13. Που αν ρωτήσετε ανθρώπους στην NASA, είμαι σίγουρος ότι θα σας πούνε ότι θεωρούν εξίσου μεγάλη επιτυχία το ότι έσωσαν αυτό το πλήρωμα με το άλλο που προσελήνωσαν. Εκείνο το οποίο προσελήνωθηκε, πήγαν όλα καλά και έγιναν όλες οι ενέργειες σωστά, τηρήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα, πήγαν όλα κατευχήν. Εκεί που κάτι έκτακτο μας έβγαλε εκτός ισορροπίας, εκεί λοιπόν αυτή η πρόκληση μπορούσε να αντιμετωπιστεί μόνο με συντονισμό, αλλά προϋπέθεται και εκπαίδευση των αστροναυτών, οι οποίοι κάτω από συνθήκες και δύσκολες λόγω του ότι ήταν μέσα σε μια κάψουλα και ακόμα πιο δύσκολες επειδή ήταν σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία και κυρίως επειδή έβλεπαν ότι έρχεται ο θάνατος, θα έπρεπε να συντονιστούν. Αυτός είναι ένας παράγοντας τον οποίο συχνά τον ξεχνάμε και λέμε τους βάλουμε ένα... δεν είναι Playmobil, είναι άνθρωποι.
1: Αυτά όλα φαντάζομαι ότι εξετάζονται από ομάδες συνεργαζόμενων επιστημόνων. Δηλαδή, κομμάτι-κομμάτι, δεν ξέρω, έχετε παρακολουθήσει ποτέ, έχετε συμμετάσχει σε τέτοιες ομάδες προβληματισμού για το πώς μπορούν να μπουν σε μια σειρά οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν.
2: Υπάρχουν ομάδες οι οποίες έχουν ένα πάρα πολύ μεγάλο εύρος και βάθος. Εγώ έχω συμμετάσχει σε πολύ μικρό κομμάτι, στο κομμάτι που μου αντιστοιχεί. Αλλά οι ομάδες οι οποίες ασχολούνται με το σχεδιασμό μιας τέτοιας αποστολής έχουν υποομάδες και οι υποομάδες έχουν άλλες υποομάδες, ούτως ώστε να είναι καλυμμένο το μέρος το σχεδιαστικό, το μέρος το τεχνικό, το αν πρόκειται για αποστολή με ανθρώπινο πλήρωμα περιπλέκεται η κατάσταση, ούτως ώστε όλα αυτά μαζί να συνιστούν μία συνεκτική πρόταση την οποία την πηγαίνεις στο χρηματοδότη σου για να τον πείσεις να επενδύσει. Ο χρηματοδότης συνήθως είναι κράτος, είναι το Κογκρέσο, αν πρόκειται για τις ΗΠΑ ή είναι μια κυβέρνηση. Θυμάμαι στην αποστολή του Κασίνη ότι υπήρχε ανταγωνισμός.
1: Εξηγήστε τώρα ξανά.
2: Α, το Κασίνη ήταν η
1: για κυρίους που ενδεχομένως δεν μας άκουσαν την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Ακριβώς. Η αποστολή Κασίνη Χόιχενς ήταν μια πολύ μεγάλη και πολύ επιτυχημένη αποστολή συνεργασία της NASA, του Ευρωπαϊκού Διαστημικού Οργανισμού της ΣΥΖΑ και της Ιταλικής ιδιαίτερα διαστημικής υπηρεσίας, η οποία εκτοξεύτηκε από τη γη το 1997, έφτασε στον Κρόνο που ήταν ο προορισμός της το 2004 και έμεινε μέχρι το 2015 και ήταν το μεγαλύτερο διαστημόπλαιο που έχουμε στείλει τόσο μακριά. Εκτέλεσε εξαιρετικές μετρήσεις και είχα εγώ την μεγάλη χαρά να εμπλακώ μαζί με άλλους επιστήμονες αλλά κυρίως στο πλευρό του Σταμάτη Κρυμιζή στην Ακαδημία της Αθήνας και να συμμετέχω σε αυτήν την αποστολή από το 2005 μέχρι το 2015. Αυτή λοιπόν η αποστολή από ένα σημείο και μετά είχε τελειώσει ο χρόνος ο προγραμματισμένος της και ο αρχικός προγραμματισμός έλεγε ότι προοδευτικά θα πρέπει να κλείνει τα όργανα της μέχρι στο τέλος να σταματήσει η όλη αποστολή.
1: Και να διαλυθεί αυτό το
2: διαστημόπλαιο θα σας πω στο τέλος. Θα το αφήσω εγώ αυτό για το τέλος, για το πώς διαλύθηκε. Εκεί λοιπόν, βλέποντας ότι.
1: Το οποίο θα έφτανε στα όρια του ηλιακού μας συστήματος.
2: Όχι, δεν θα έφτανε. Το Κασίνη έγινε δορυφόρος του Κρόνου με τους δακτυλίους του. Πολύ όμορφη η όλη η εικόνα και εξαιρετικές μετρήσεις. Έφτασε λοιπόν αυτό το διαστημόπλαιο όταν είχε έρθει ο χρόνος το nominal, το γραμμένο ας πούμε τέλος της αποστολής, να είναι σε εξαιρετική υγεία το διαστημόπλοιο και όλα του τα όργανα και να παράγεται εξαιρετική επιστήμη και εξαιρετικά αποτελέσματα. Κάθε χρόνο λοιπόν πήγαινε μια ομάδα ανθρώπων που ήταν οι επικεφαλής των πειραμάτων, μεταξύ των οποίων και ο Κρυμμυζής, και από κάτω μια υποστηρικτική ομάδα που ήμασταν όλοι εμείς ως επιστήμονες, και υποβάλαμε στη NASA τεκμηριωμένη πρόταση για τη συνέχιση έστω και μιας μικρής χρηματοδότησης για να πάει το διαστημόπλοιο να συνεχιστεί αποστολή ένα χρόνο μετά, συν ένα χρόνο μετά, συν ένα χρόνο μετά, γιατί υπήρχε πάντοτε ανταγωνισμός από άλλες αποστολές. Σου έλεγε, κόφτο το Κασίνι, μη δώσεις αυτά τα χρήματα για να δοθούν κάπου αλλού σε μια καινούρια. Και υπήρχε μια καλώς εννοούμενη ευγενής άμυλα ανάμεσα σε επιστημονικές ομάδες και κερδίζαμε κατά μία έννοια το ψωμί μας μέσω της συνέχισης αυτής της αποστολής, η οποία όταν έφτασε πλέον το τέλος, πότε ήρθε το τέλος, όταν, όπως είχαμε πει σε προηγούμενη εκπομπή, αυτά τα διαστημόπλια δεν έχουν πάνω τους καύσιμο και προωθητήρες για να μετακινούνται, αλλά για να αλλάζουν
1: κατεύθυνση.
2: Το καύσιμο λοιπόν που επέτρεπε την αλλαγή της κατεύθυνσης άρχισε να μειώνεται δραματικά. Και εκεί λοιπόν, αφού αποφασίστηκε ότι δεν θα συνεχιστεί άλλο η αποστολή, κλήθηκε η επιστημονική ομάδα να αποφασίσει ποιο θα είναι το τέλος της. Και είπαν ότι αρχικά θα κάνουμε κάτι το οποίο κάτω από κανονικές συνθήκες δεν το κάναμε. Θα πάρουμε ένα πολύ μεγάλο ρίσκο. Θα περάσουμε το Κασίνι ανάμεσα στο εσωτερικό άκρο των δακτυλίων του Κρόνου και τον ίδιο τον Κρόνο. Από μια τρύπα βελόνας. Με πολύ μεγάλο ρίσκο να το χτυπήσει ακόμα και ένα τόσο δα πετραδάκι να το διαλύσει.
1: Όταν λέτε δορυφόροι, μπορείτε να μας εξηγήσετε.
2: Περιστερεφόταν γύρω από τον πλανήτη.
1: Ναι, είναι αυτά πετρώματα. Τα οποία
2: οι δακτυλοί.
1: Οι δακτύλοι, ναι,
2: Οι δακτύλοι αποτελούνται από κομμάτια πάγου στην πραγματικότητα. Είναι σκόνη η οποία έχει και υδάτινο πάγο ή είναι και παγάκια, τα οποία έχουν μέγεθος από ζάρι μέχρι αυτοκίνητο.
1: Μάλιστα. Που όλα αυτά συγκροτούν ένα δακτύλιο.
2: Συγκροτούν ένα δακτύλιο ο οποίος χωρίζεται σε ζώνες πάρα πολλές. Μακάρι να είχαμε τη δυνατότητα οπτικά να σας το δείξω και στους ακροατές. Πάρα πολλές ζώνες οι οποίες είναι γύρω από τον πλανήτη Κρόνο. Είναι αυτή η όμορφη εικόνα που αρκετοί από εμάς έχουμε δει. Τη βλέπουμε στην τηλεόραση, συνήθως σε εκπομπές αστρολογίας. Και οι δακτύλοι του Κρόνου αποτελούν μία από τις πιο λεπτές δομές του ηλιακού μας συστήματος. Ενώ γυρίζουν γύρω-γύρω από τον πλανήτη και χωράει πολλές φορές η γη μέσα τους.
1: Μεταξύ δηλαδή του δακτυλίου και του πλανήτη.
2: Και κατά μήκος των δακτυλίων. Κατά πλάτος των δακτυλίων.
1: Η απόσταση μεγάλη, δηλαδή.
2: Είναι μεγάλη.
1: Είναι κάποιες εκατοντάδες χιλιόμετρα.
2: Όχι, είναι περίπου 10 φορές η γη.
1: Μάλιστα.
2: Το πάχος τους, ξέρετε πόσο είναι. Γύρω στα 500 μέτρα. Είναι μια από τις πιο λεπτές δομές που υπάρχει στο ηλιακό σύστημα. Η αναλογία εδώ, που την είχαμε πάλι κάνει για να την παρουσιάζουμε πιο ωραία στο κοινό, είναι σαν να πάρεις ένα φύλλο εφημερίδας και να καλύψεις ένα γήπεδο ποδοσφαίρου. Περάσαμε λοιπόν το Κασίνι όχι μέσα από τους δακτυλίους, αλλά από εκεί που τελειώνουν οι δακτύλοι και ακουμπάμε την επιφάνεια του Κρόνου. Πέρασε με επιτυχία, πήρε μετρήσεις, οπότε μετά είχε τελειώσει και η αποστολή και το μεγάλο ρίσκο. Και αποφασίστηκε για να μην μολύνει ούτε το εξώτερο διάστημα, αλλά κυρίως για να μην τραβηχτεί βαρυτικά και πέσει σε κάποιον από τους δορυφόρους του Κρόνου που ενδεχομένως στο μέλλον να ερευνηθούν για μικροβιακή ζωή. Οπότε σε αυτήν την περίπτωση αν έχει σκάσει πάνω σε ένα δορυφόρο ένα γήινο αντικείμενο, μετά πρακτικά δεν μπορείς να καταλάβεις αν ένα μικρόβιο που θα βρεις εκεί είναι γήινο ή εξωγήινο. Και σίγουρα δεν μπορείς να το ρωτήσεις. Έτσι λοιπόν το ρίξανε η μηχανική πάνω στον Κρόνο, ο οποίος είναι αέριος πλανήτης, δεν έχει έδαφος, άρχισε να πέφτει και τελικά κάηκε μέσα στην ατμόσφαιρα του Κρόνου. Το 2015.
1: Δεν έχει στερεό έδαφος.
2: Όχι, δεν έχει. Ο Κρόνος και ο Δίας και οι εξωτεροί πλανήτες, ο Ουρανός και ο Ποσειδώνας, δεν έχουν στερεό. Κατεβαίνεις μέχρι ένα σημείο στο οποίο η πίεση των αερίων είναι τόσο μεγάλη που είναι σαν να χτυπάς τσιμέντο πάλι.
1: Και αυτοί οι δορυφόροι με αυτά τα κομμάτια πάγου συγκροτούν πεδίο που μπορεί θεωρητικά το λέω να πατυχεί.
2: Όχι.
1: Ή είναι κενό. Ή υπάρχει και...
2: Όχι, υπάρχει απόσταση. Υπάρχει απόσταση.
1: Της μιας πέτρας από την άλλη.
2: Ναι.
1: Του ενός κομματιού με το άλλο.
2: Υπάρχει απόσταση της μιας πέτρας από την άλλη. Δίνουν ένα όμορφο αποτέλεσμα.
1: Όντως, είναι εντυπωσιακό. Το εικαστικό είναι υπέροχο.
2: Το εικαστικό είναι υπέροχο και είναι από τις εικόνες που και εμένα με προσέλκυσαν για να ασχοληθώ με αυτήν την επιστήμη. Και μάλιστα σκεφτείτε ότι είναι και ένα προσωρινό. Μια προσωρινή κατάσταση.
1: Από που μπορεί να διαλυθεί αργότερα.
2: Σίγουρα θα διαλυθεί αργότερα και σίγουρα δεν υπήρχε. Δηλαδή την εποχή των δεινοσαύρων δεν υπήρχαν οι δάκτυλοι του Κρόνου. Οι δεινόσαυροι δεν τους είδαν ποτέ. Η ανθρωπότητα κατά μία έννοια συγκυριακά βλέπει του δασκάλου.
1: Πότε ήταν,
2: 60 κάτι εκατομμύρια χρόνια πριν.
1: Μάλιστα.
2: Άλλη μια μεγάλη επιστημονική παρεξήγηση ότι άνθρωποι και δεινόσαυροι συνεπήρξαν. Ποτέ δεινόσαυρο δεν έφαγε άνθρωπο.
1: Και οι φουκαράδες εξαφανίστηκαν επειδή έπεσε.
2: Πάλι με φαινόμενο. Έπεσε.
1: Εξωγήινο. Δηλαδή εννοώ έπεσε.
2: Ακριβώς. Με διαστημικό φαινόμενο. Που είναι πάλι και ένα δικό μας άνθρωπο.
1: Τι έπεσε, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου, έπεσε στη γη.
2: Όχι, έπεσε ένα σημητός.
1: Ένα σημητός έπεσε πάνω στον πλανήτη μας.
2: 10 χιλιόμετρα διάμετρο, εγώ το λέω συνήθως ένα σημητός, χοντρά-χοντρά. Αν βάλετε για ένα κομμάτι που είναι κάτω από το υπέδαφος, αν έσκασε ένα ημιτός. Ναι. Δεν χρειάζεται παραπάνω.
1: Ναι, αλλά μεγάλος το ημιτός, δεν είναι και λίγο πράγματα, αλλά μεταξύ μας.
2: Είναι πολύ μεγάλος και αρκετός για να καταστρέψει πολλά είδη ζωής στη γη. Δεν μπορεί να καταστρέψει, να διαλύσει τη γη, αλλά μπορεί να καταστρέψει μεγάλο ποσοστό της. Της έμβιας ζωής.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, είπαμε ότι κράτη θα δούμε, δεν θα δούμε τόσο εύκολα. Κράτη στη Σελήνη, για να το γυρίσω
2: κράτη
1: πίσω.
2: Κράτη στη Σελήνη δεν θα δούμε σύντομα. Θα υπάρχουν αυτά τα σπροξήματα και τα τζαρτζαρίσματα τα οποία γίνονται μέσω του ΟΗΕ και είναι οι ομάδες παιδιών που τρέχουν στην παραλία να τοποθετηθούν εκεί που θεωρούν ότι είναι καλύτερο.
1: Μέταλλα που θα αναπτύξουν την τεχνολογία στη γη υπάρχουν μέσα στο έδαφος της Σελήνης.
2: Είναι υπό εξερεύνηση σπάνιες γαίες και σπάνια μέταλλα. Δεν έχουμε ακόμα κάτι το οποίο να μπορούμε να το πούμε με τρόπο βέβαιο. Αυτό το οποίο πρέπει να έχουμε πάντως στο μυαλό μας είναι ότι η γη είναι το σπίτι μας. Η γη είναι το
1: είπε
2: το,
1: και
2: το
1: η κυρία στο ναύτης. Είπε ότι ξαναγυρίζουμε στη γη. Δηλαδή κάνουμε το.
2: Ξαναγυρίζουμε στη γη και εγώ, αν μου επιτρέπετε, μια τελευταία
1: βέβαια,
2: κουβέντα.
1: Δική σας είδε,
2: είναι η προστασία της γης που είναι το σπίτι μας, που είναι ο πλανήτης μας. Είμαστε η πρώτη γενιά ανθρώπων, από ό,τι καταλαβαίνουμε, έμβιων όντων, που έχουν την δυνατότητα να επηρεάζουν τον πλανήτη στον οποίο ζουν. Κανένα άλλο έμβιο είδος στην ιστορία της Γης δεν έχει τη δυνατότητα συνειδητά να επηρεάζει τον ίδιο τον πλανήτη. Ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή φτάσει σε ένα σημείο να μπορεί να επηρεάζει τον πλανήτη. Και ίσως είναι λάθος να λέμε ότι ο άνθρωπος μπορεί να καταστρέψει τη Γη και να καταστρέψει τον πλανήτη. Δεν μπορεί να καταστρέψει τον πλανήτη, μπορεί να εξαφανίσει τον εαυτό του και κάποια άλλα είδη ζωής. Αυτό που πρέπει όμως να κάνει είναι να αλλάξει λίγο πορεία, γιατί σε αυτά τα 50, 60, 70, 80 χρόνια που μπορεί να επηρεάζει τον πλανήτη, φαίνεται ότι δεν τον επηρεάζει και πάρα πολύ καλά. Άρα, το πρώτο που πρέπει να διδάξουμε στα παιδιά μας είναι ότι εδώ θα ζήσουν τη ζωή τους και εκείνα και τα παιδιά των παιδιών τους. Άρα, καλό είναι να προσέξουν την συμπεριφορά τους προς τον πλανήτη και όλα τα υπόλοιπα θα έρθουν με τη σειρά τους. Και βέβαια,
1: θέλουν χρόνο όμως για να έρθουν, εγώ αυτό κατάλαβα.
2: Θέλουν χρόνο και
1: λέτε.
2: Θέλουν ενθάρρυνση. Και κλείνοντας, αφού σας ευχαριστήσω και εγώ, να σας πω ότι πρέπει όλοι μας να εξηγήσουμε στα παιδιά μας ότι το διάστημα είναι μια επιστήμη η οποία είναι μέσα στο σπίτι μας, είναι μέσα στη ζωή μας. Δεν έχει σημασία αν είσαι αγόρι ή κορίτσι. Μπορείς να γίνεις ένας εξαιρετικός μηχανικός ή να ασχοληθείς με όλα τα υπόλοιπα επαγγέλματα στα οποία θα υπάρχει σύντομα και κλάδος διαστήματος. Και όλοι είναι ευπρόσδεκτοι να έχουν τη βοήθεια από μένα προσωπικά και από το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος και τους εξαίρετους μηχανικούς που έχουμε εκεί.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σέργη, για την γνωριμία μας. Να είσαστε καλά και ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας αυτά τα δύο Σαββάτα. Να είσαστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Νίκος Σέργης, Διευθύνων Σύμβουλος στο Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος. Εύχομαι να περάσετε ευχάριστα αυτά τα δύο Σάββατα με αυτό το θέμα, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, που είπαμε ότι συζητήσαμε για την γεωπολιτική έξω από τη γη. Καλημέρα σας. Εύχομαι τα καλύτερα για την διάρκεια της ημέρας. Το επόμενο Σάββατο, εδώ με άλλο θέμα, εννοείται. Καλημέρα.
0: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, Κωνσταντίνος Φίλης. Παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Ποπουλίδου. Για την ηχογράφηση και την επεξεργασία της εκπομπής συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες του Sky 100,3.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
6: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιεί.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Αγελάδος 400 γραμμάρια 3,39. Μαργαρίνη Φυτική Light 500 γραμμάρια 40% φθηνότερα 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχο 3 λίτρα 25% φθηνότερα 3,74. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο. Γιατί να είσαι ο Ρωμαίος. Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο. Σου μιλάω. Ρωμαίο.
9: Ναι. Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
8: Ποια πίτσα. Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
9: Αφού το ξέρεις. Όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς.
10: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
11: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
10: Πίτσα Ρωμαίο.
11: Για αυτούς που ξέρουν.
8: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
12: Τα γεγονότα,
13: η ενημέρωση,
12: το χιούμορ,
13: η μουσική,
12: 24 ώρες μαζί σας.
13: Star FM 93,3, ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Star FM
1: 93. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 93. 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Αγελάδος 400 γραμμάρια 3,39. Μαργαρίνη Φυτική Light 500 γραμμάρια 40% φθηνότερα 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχο 3 λίτρα 25% φθηνότερα 3,74. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Frictoria.com Data Center Services.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
4: Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
2: Frictoria.com Data Center Services.
4: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά Data Center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν Control Panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
2: Frictoria Data Center Services.
3: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
4: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τηλέφωνο 2421 10659. Frictoria Data Center Services.
2: www.frictoria.com.
5: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
6: Αποκλειστικά στον Μασούτη, μορομάντιλα Baby Care Sensitive, πολυσυσκευασία σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 1,49. Και με δύο συσκευασίες, επιπλέον 60 λεπτά φθηνότερα. Μην το χάσεις.
7: Τα γεγονότα.
8: Η ενημέρωση.
7: Το χιούμορ.
8: Η μουσική.
4: Λάτε σας στο δικό σας σερβερ.
2: Frictoria.com Data Center Services.
4: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά Data Center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν Control Panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
2: Frictoria Data Center Services.
3: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
4: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τηλέφωνο 2421 10659. Frictoria Data Center Services.
2: www.frictoria.com.
5: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
6: Αποκλειστικά στον Μασούτη, μορομάντιλα Baby Care Sensitive, πολυσυσκευασία σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 1,49. Και με δύο συσκευασίες, επιπλέον 60 λεπτά φθηνότερα. Μην το χάσεις.
7: Τα γεγονότα.
8: Η

0: Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com.
2: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
3: Αποκλειστικά στον Μασούτη, μορομάντιλα Baby Care Sensitive, πολυσυσκευασία σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 1,49. Και με δύο συσκευασίες, επιπλέον 60 λεπτά φθηνότερα. Μην το χάσεις.
4: Τα γεγονότα,
5: η ενημέρωση,
4: το χιούμορ,
5: η μουσική,
4: 24 ώρες μαζί σας.
5: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
6: Ενημέρωση και μουσική στον πρώτο Star FM 933.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
3: Εγκαινιάσαμε ένα νέο κατάστημα Μασούτης στο 5ο όροφο της Φρύνης 5 στην Αθήνα. Και άλλο ένα στη γραμμή 405. Και ακόμα ένα στο Καβούρι. Γιατί ο Μασούτης είναι όπου και το κινητό, το λάπτοπ ή το τάμπλετ σου. Μασούτης.gr. Χιλιάδες προϊόντα σε χαμηλές τιμές και μοναδικές υπηρεσίες. Μασούτης.gr. Ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου.
4: Central.
5: Central.
6: Central.
4: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
7: La gente está muy loca.
4: Και το πρωί και το βράδυ.
8: All day. All night.
4: Central και
9: φύγαμε.
8: All day. All night. All night. All night.
4: Central στη Γαλατινή.
10: Frictoria.com. Data Center Services.
11: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
12: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
10: Frictoria.com. Data Center Services.
12: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com.
10: Data Center Services.
11: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
12: Frictoria.com. Data Center Services.
11: Τηλέφωνο 24 21 100 659. Frictoria Data Center Services.
10: www.frictoria.com.
13: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
14: Αποκλειστικά στον Μασούτη, μορομάντιλα Baby Care Sensitive, πόλη συσκευασία, σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 1,49. Και με δύο συσκευασίες, επιπλέον 60 λεπτά φθηνότερα. Μην το χάσεις.
15: Τα γεγονότα,
16: η ενημέρωση,
15: το χιούμορ,
16: η μουσική,
15: 24 ώρες μαζί σας.
16: Star FM 93,3, ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

Ακούς Star FM 93. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα.

0: Ακούς Star FM 933. 933 Star FM.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με

0: ακούς Star FM 933. Star FM.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.
3: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
4: Αποκλειστικά στον Μασούτη, μορομάντιλα Baby Care Sensitive, πόλη συσκευασία σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 1,49. Και με δύο συσκευασίες επιπλέον 60 λεπτά φθηνότερα. Μην το χάσεις.
5: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
6: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο, Ρωμαίο, Ρωμαίο, σου μιλάω, Ρωμαίο.
7: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
6: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
7: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
8: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
8: Για αυτούς που ξέρουν.
6: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
0: Star FM 933. Κάνε σαλαβέ
9: η έλεξη. Star FM 93,3.
10: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
11: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: 90,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη MasterCard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
2: Frictoria.com Data Center Services.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
4: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
2: Frictoria.com Data Center Services.
4: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
3: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
4: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
2: www.frictoria.com.
5: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.

0: καταλάβει περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία σε διάστημα ενός έτους. Ήταν αναμενόμενο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα αποσύρουν τα στρατεύματά τους από την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας. Εμείς οι Ευρωπαίοι πρέπει να αναλάβουμε μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφάλειά μας, δήλωσε ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριος στην πρώτη αντίδραση του Βερολίνου. Σημείωσε ότι η Γερμανία βρίσκεται στο σωστό δρόμο, ενισχύει τις ενοπλές δυνάμεις της, προμηθεύεται περισσότερο εξοπλισμό με ταχύτερους ρυθμούς και κατασκευάζει περισσότερες υποδομές. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε απειλήσει τις προηγούμενες ημέρες με μείωση της παρουσίας των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων στην Ευρώπη, μετά τα σχόλια Μέρτς ότι οι Αμερικανοί προφανώς δεν έχουν καμία στρατηγική στο Ιράν και ότι η Τεχεράνη ταπεινώνει την ισχυρότερη παγκόσμια δύναμη. Η Κομισιόν θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεμήνυσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντώντας στις χθεσινές απειλές του Αμερικανού Προέδρου για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Για τεράστιο κόστος από τους νέους δασμούς στα αυτοκίνητα και νέα επιβάρυνση στις διατλαντικές σχέσεις, έκανε λόγο η Ένωση Γερμανικής Αυτοκινητοβιομηχανίας. Πιθανή θεωρεί Ιρανός αξιωματούχος την επανέναρξη του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αφού το Αμερικανός Πρόεδρος φάνηκε να απορρίπτει την αναθεωρημένη πρόταση της Τεχεράνης για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων. Ίσως είμαστε καλύτερα χωρίς συμφωνία με την Τεχεράνη, τόνισε ο Τραμπ στις νέες δηλώσεις του. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η νέα πρόταση του Ιράν προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγούμενης απέτησης της Τεχεράνης να έρθει πρώτο ο Αμερικανικός αποκλεισμός πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια της υποχώρησης σκάλας επιβίβασης στο πολιτικό αεροδρόμιο του Αράξου κατά τη διάρκεια τελετής για την ονοματοδοσία αεροπλάνου ξένης εταιρείας. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας έχουν διακομιστεί 3 τραυματίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, πιο σοβαρά τραύματα φέρει μια δημοσιογράφος, η οποία ενδέχεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.
1: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι. Και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ποινή απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα για 3 αγωνιστικές και πρόστιμο 10.000 ευρώ επέβαλε η Ευρωλίγκα στον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρη Γιαννακόπουλο για τη συμπεριφορά του στο δεύτερο αγώνα της ομάδας του με τη Βαλένθια. Για την έκτη αγωνιστική των play-out της Super League, ο Πανετολικός υποδέχεται στις 5 την Κηφισιά. Στις 5.30 θα παίξουν Πανσεραϊκός ΑΕΛΣ και στις 7.30 ο Αστέρας θα υποδεχθεί τον Ατρόμητο. Η ΑΕΚ έκανε το 1-0 στη σειρά των τελικών του πρωταθλήματος Handball κόντρα στον Ολυμπιακό. Η ομάδα του Αλέξη Αλβανού έσπασε την έδρα των Ερυθρόλευκων, επικρατώντας με 33-32 στο κλειστό της Ηλιούπολης και πήρε προβάδισμα για τον τίτλο. Η σειρά μεταφέρεται την Τρίτη στο Καματερό για το δεύτερο παιχνίδι που θα γίνει και κλεισμένων των θυρών.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε!
3: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 15 βαθμούς Κελσίου. Στην ανατολική χώρα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το απόγευμα στα θαλάσσια παραθαλάσσια τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Για τις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές συμπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθυνσίες 4 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο 7 και πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα κυμανθεί σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα.
5: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο στη νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
6: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
5: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
6: Εννοείται.
5: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
6: Ο Μάστορας ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
7: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
6: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βλαρινός.
8: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
9: Τι κάνεις?
10: Καλά, με χαρά.
9: Μια χαρά σε βλέπω, Βουλαρίνο ακούω τώρα.
11: Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση του ΠΚΠ, σας απευθύνομαι σήμερα χωρίς περιστροφές και υπεκφυγές.
12: Νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να δείξουμε λίγο παραπάνω αγάπη και ανέχεια στο διπλανό μας.
9: Η βουλευτής αντιπολιτεύσεως να πει σε μένα για Ρουσφέτη νεοδημοκράτη, γιατί θα δει στο Twitter μου τα μηνύματά του.
13: Τις τράπεζες έπρεπε να τις κλείσουμε εμείς την επόμενη μέρα των εκλογών.
14: Θα κάνουμε ένα μεγάλο άλμα.
15: Θα στενά το Ορμούζι.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή της οποίας τον ήχο ρυθμίζει ο Νίκος ο Χατζιωαννίδης και στις οποίας στο μικρόφωνο. Δεν σου έδωσα το λόγο.
1: Α, συγγνώμη.
0: Άκου, χαλό, την ώρα που μιλάω. Τι έλεγα. Ποιος είμαι. Όχι, έλεγα ποιος είμαι. Δεν αναρωτιέμαι ποιος είμαι. Και στο μικρόφωνο ο Μάνος ο Βουλαρίνος. Στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ο σύντροφος Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Ο σύντροφος Μιχάλης Χρυσοχοίδης ξανά στην επικαιρότητα εξαιτίας μιας ωραίας συνέντευξης που έδωσε κατόπιν της πώς να το πω του κατορθώματος, του νέου κατορθώματος της ελληνικής αστυνομίας, η οποία με τη διακριτικότητα που τη χαρακτηρίζει, γιατί λέμε για την ελληνική αστυνομία, αλλά λέμε και τα καλά. Μην λέμε μόνο τα κακά, να λέμε και τα καλά. Με τη διακριτικότητα που τη χαρίζει, επέτρεψε σε έναν ηλικιωμένο παλαβό συμπολίτη μας, επικίνδυνο για όλους, να μπει μέσα, όχι μόνο να μπει μέσα στον ΕΦΚΑ, που εκεί εντάξει πες δεν μπορούσε, αλλά αφού μπήκε στον ΕΦΚΑ και πυροβόλησε, μετά να πάει άνετος και χαλαρός τον ΕΦΚΑ κεραμικού, να πάει άνετος και χαλαρός μέσα στους, μέχρι τους αμπελόκηπους, να μπει στο ειρηνοδικείο, να αρχίσει να πυροβολεί και εκεί και μετά πάλι άνετος και χαλαρός, στην ηλικία του δεν μπορεί να είναι και διαφορετικά, πει να φτάσει μέχρι την Πάτρα. Βέβαια έφτασε μέχρι την Πάτρα και ευτυχώς εκεί από ό,τι κατάλαβα τον αναγνώρισαν κάποιοι και φωνάξαν την αστυνομία. Αλλιώς θα ήταν ήδη Στρασβούργο, θα είχαν μάθει τα κατορθώματά μας σε όλη την Ευρώπη, θα είχαμε δείξει. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η επιβεβαίωση του πόσο απροστάτευτοι είναι οι πολίτες από κάθε άποψη, όχι μόνο εξαιτίας της ανεπάρκειας της αστυνομίας, αλλά και εξαιτίας της, πώς να το πω, της λειτουργίας της πολιτείας, η οποία επιτρέπει σε επικίνδυνους παλαβούς να κυκλοφορούν ελεύθεροι ή σε σκέτο επικίνδυνους. Αν και κατά τη γνώμη μου όλοι οι επικίνδυνοι έχουν μία παλαβομάρα, δεν μπορεί να είσαι καλά και να είσαι επικίνδυνος, κάτι έχεις. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να αντιμετωπίζονται με ελαφρυντικά. Και το οποίο δεν αφορά μόνο τη χώρα μας, αφορά και τη Δύση. Φαντάζομαι θα έχετε ακούσει ότι ένας Λονδρέζος, ξέρω εγώ, στο Λονδίνο τέλος πάντων, κάποιος επιτέθηκε σε δύο Εβραίους, μαχαίρωσε δύο Εβραίους, ένας τύπος ο οποίος είχε βεβαρημένο ποινικό μητρό, είχε μια σειρά επιθέσεων. Και ο νομικός μας πολιτισμός, που τον μοιραζόμαι, δεν είναι άσχετο, ο νομικός πολιτισμός της Δύσης γενικότερα, του επέτρεπε να κυκλοφορεί ελεύθερος. Οπότε δεν αναρωτιόμαστε γιατί υπάρχει εγκληματικότητα, υπάρχει διότι ο νομικός μας πολιτισμός αφήνει τους επικίνδυνους εγκληματίες ή τους σκέτο επικίνδυνους παλαβούς να κυκλοφορούν ελεύθεροι. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία, όλα αυτά όσο να είναι δημιουργούν μια αγανάκτηση, παιδιά. Αυτή η άνεση με την οποία μπορεί κάποιος να κυκλοφορεί με μια καραμπίνα και να μπαίνει όπου γουστάρει και να πυροβολεί. Και λογικό είναι να αγανακτεί και ο κύριος Μιχάλης.
2: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας.
3: Το οποίο είναι.
2: Στο δικαστήριο, με την έννοια ότι δεν υπάρχουν μηχανήματα, εξ-ρέι και προσωπικό εκεί, το οποίο θα ελέγχει την είσοδο και την έξοδο. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε, δεν ασχολείται κανείς. Λοιπόν, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα.
0: Δεν μπορεί αυτό, δεν υπάρχει κράτος, κύριε μου. Πέστε τα, κύριε Μιχάλη, τα λέει ο κύριος Μιχάλης σε κάθε ευκαιρία. Δεν υπάρχει κράτος. Εμείς τα λέμε, φωνάζουμε. Α, δεν μας ψηφίζει ο κόσμος. Δεν μας ψηφίζει ο κόσμος να τα φέρουμε, να τα κάνουμε σωστά. Να πω ότι το κενό στο οποίο αναφέρεται έχει να κάνει με τη φύλαξη των δικαστηρίων και πιο συγκεκριμένα του ειρηνοδικείου, στο οποίο τα μέτρα είχαν πάρθει. Επειδή λέω δεν είχαν πάρθει μέτρα και άλλα τέτοιες μπουρδες. Είχαν πάρθει, τα είχαν αγοράσει δηλαδή. Τα μηχανήματα είχαν αγοραστεί.
1: Όπως τις κάμερες.
0: Όπως οι κάμερες. Είχαν αγοραστεί όλα τα μηχανήματα. Η δουλειά είχε γίνει, θέλω να πω με λίγα λόγια. Είχε κινηθεί το χρήμα. Είχε γίνει ο διαγωνισμός, είχε γίνει η προμήθεια. Το σημαντικό κομμάτι της δουλειάς είχε γίνει. Εντάξει, δεν λειτουργούσαν. Εντάξει, δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα δικά μας και να κινείται το χρήμα και να λειτουργούν τα μηχανήματα. Θέλω να πω, πρέπει να βάλουμε προτεραιότητες. Και η προτεραιότητα είναι η κίνηση του χρήματος. Οπότε 6 χρόνια, παιδιά, έχουν αγοράσει ειδικά για να μην μπαίνεις μέσα και ένα τέτοιο, αλλά δεν τα λειτουργεί κανείς. Γιατί η δουλίτσα έγινε. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Πολύ φοβάμαι πως με καταλαβαίνετε. Εν πάση περιπτώσει, αυτό έχει να κάνει με τη φύλαξη συγκεκριμένα των δικαστηρίων. Κατά τα άλλα, η αστυνομία τα έκανε όλα μια χαρά.
2: Εγώ θα ήθελα εδώ να μου πείτε και οργανωτικά, αν υπάρχει καμιά ευθύνη της αστυνομίας. Αν κάπου η αστυνομία δεν έκανε τη δουλειά της.
0: Μα δικαίως ο άνθρωπος. Έχει σχέση, δηλαδή, ρε παιδιά, έχει σχέση η ελληνική αστυνομία με ένα περιστατικό στο οποίο ένας συμπολίτης παίρνει μια καραμπίνα, μπουκάρει στον ΕΦΚΑ, μετά φεύγει από τον ΕΦΚΑ, πάει μέχρι τους αμπελόκηπους, ανενόχλητος, πυροβολεί στο ειρηνοδικείο, μετά φεύγει από το ειρηνοδικείο, ανενόχλητος πάλι πάει μέχρι την Πάτρα. Έχει κάποια σχέση η αστυνομία με αυτό?
1: Ναι.
0: Για όνομα του Θεού. Έχει κάποια σχέση το Υπουργείο? Ναι, λέει ο άλλος. Σοβαρά? Δηλαδή έχει μεγαλύτερη σχέση το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και όχι της κλιματικής αλλαγής? Διότι εδώ μιλάμε για φυσικά φαινόμενα, ακραία φυσικά φαινόμενα. Αμέσως να ρίξετε την ευθύνη στην αστυνομία. Πού ήταν το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής? Πουθενά, κοιμότανε. Πού θα πάτε να μου κατηγορήσετε την αστυνομία και για τα ακραία καιρικά φαινόμενα? Για όνομα του Θεού, έχετε, μου φαίνεται. Το ξέρεις ότι υπάρχει δικαστική αστυνομία, έτσι?
1: Πού να είναι,
0: περνάει καλά. Και αυτό έχει, και αυτό βγαίνει προς τα έξω.
1: Εκεί που είναι και η πανεπιστημιακή.
0: Εκεί που είναι και όχι. Είναι αλλού. Αυτοί υπάρχουν κανονικά. Είναι σώμα. Όλα και όλα. Είναι σώμα. Αλλά πιθανότατα θα είναι κλητήρες. Θα καθαράζουν, ξέρω εγώ, κάπου. Δεν θα είναι αρκετοί, που δεν το πιστεύω. Θα έχουμε κάνει τις προσλήψεις μας. Αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει και δικαστική αστυνομία. Εντάξει, δεν μπορεί να είναι παντού, όπως λένε, δεν μπορεί να είναι παντού στα δικαστήρια. Όχι, δεν μπορεί να είναι παντού η αστυνομία, ούτε η δικαστική αστυνομία να είναι στα δικαστήρια. Δεν γίνεται. Υπάρχει η ατομική ευθύνη. Μην παίρνεις την καραμπίνα σου. Τι φταίει το κράτος που τα θέλουμε όλα έτοιμα? Μην πάρεις την καραμπίνα σου να πας να πυροβολείς. Όλα έτοιμα τα θέλετε. Παντού να υπάρχει, τέλος πάντων. Τα λέει ο κύριος Μιχάλης, δεν τον ακούνε, ο οποίος στη συνέχεια είπε και κάτι πολύ σωστό.
2: Εδώ υπάρχει ένα μότο ερωτήσεων. Ήταν κοντά στη Γαδά, ήταν στο ασφαλέστερο σημείο της Αθήνας. Όλα αυτά πραγματικά δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.
0: Ειδικά το ασφαλέστερο σημείο της Αθήνας, εκεί που είναι η Γαδά, δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Η Γαδά είναι η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, να πω. Είναι το αρχηγείο της αστυνομίας στην πραγματικότητα και όντως δεν έχει καμία σχέση με ασφάλεια, διότι ανάμεσα στα δικαστήρια και στη Γαδά είναι οι καταλήψεις. Είναι κάτι καταληψίες, έχουν καταλάβει τα προσφυγικά. Γιατί έτσι, έχουν κλέψει δηλαδή τους χώρους εκεί, τους έχουν καταλάβει ανάμεσα στο αρχηγείο της αστυνομίας και στον Άριο Πάγο. Για να καταλάβετε ότι όχι ασφαλές δεν είναι εκείνο το μέρος, όπως όλα τα μέρη στην Ελλάδα, ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει, ό,τι του κατέβει στο κεφάλι. Αλλά θα έρθει κάποια στιγμή ο Χρυσοχοίδης, θα πάρει κάποια αυτός ο άνθρωπος λίγη εξουσία, θα ανέβει και ο Μητσοτάκης να γίνει επιτέλους πρωθυπουργός. Παιδιά, να τελειώνουμε με αυτά. Αμάν πια. Δεν αντέχεται αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ πια. Λοιπόν, ο επικίνδυνος συμπολίτης, τον οποίο διάφοροι ψεκασμένοι ηρωποίησαν, και λογικό είναι. Αρέσει σε κάποιους συμπολίτες, οι οποίοι και αυτοί εν δυνάμει είναι επικίνδυνοι, αρέσει να λύνουν τις διαφορές τους με τα όπλα, ακόμα και αν έχουν άδικο. Όχι πως έχει διαφορά αν έχεις δίκιο, αλλά εν πάση περιπτώσει οπλοφορούσε ο επικίνδυνος που είχε νοσηλευτεί και σε ψυχιατρική κλινική. Για ένα μήνα μόνο τον εκρατήσανε, μπορεί να μην τον άντεξαν. Και παρότι είχε απειλήσει, είχε κάνει, η πολιτεία τον άφηνε να κυκλοφορεί ελεύθερο. Αυτό δεν είναι αφορά μόνο την Ελλάδα, είναι η Δύση γενικώς. Σε μια λογική χώρα, κάποιος που απειλεί θα σε σκοτώσω και αφήνει σφαίρες, όμως αυτό, δεν ξαναβγαίνει από τη φυλακή. Γιατί μπορεί να σκοτώσει. Δηλαδή, αφού λέει ότι θα σκοτώσει, εμείς τον παίρνουμε στα σοβαρά, δεν υποτιμούμε τον συμπολίτη και τον κλείνουμε φυλακή. Για πάντα. Τι να κάνουμε. Να μην έλεγε. Να μην άφηνε σφαίρες. Δεν είπε, άρε θα σε σκοτώσω. Δεν είπε τέτοιο, πήγε και άφησε σφαίρες σε εισαγγελέα. Πάει να πει, ο άνθρωπος ήταν μουρλός και επικίνδυνος ως εκ τούτο. Εν πάση περιπτώσει, οπλοφορούσε. Δεν ξέρουμε αν είναι παράνομο όμως το όπλο.
2: Ένας άνθρωπος κυκλοφορεί, αλλά.
3: Ψυχικά ασθενής με όπλο.
2: Το πήρε η αστυνομία το όπλο εκείνη την εποχή, το 2017.
3: Ναι.
2: Και μετά φαίνεται ότι ξαναπήρε όπλο. Το όπλο, αν είναι παράνομο ή όχι, θα το δούμε αυτό.
3: Μάλιστα.
2: Έτσι.
0: Μπορεί νομίμως ένας άνθρωπος με ψυχολογικά προβλήματα που απειλεί εδώ και χρόνια, έχει απειλήσει εισαγγελείς και. Μπορεί νομίμως να οπλοφορεί. Γιατί όχι? Δεν καταλαβαίνω. Πού είναι το περίεργο? Πουθενά. Γιατί είναι Ελλάδα. Εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Μιχάλης τα λέει σωστά. Πείτε τα, κύριε Μιχάλη, να μην τα λέω εγώ. Μην λένε μόνο ότι εγώ τα λέω.
2: Το γεγονός ότι δυστυχώς υπάρχει ένα ποσοστό ανθρώπων που είναι ψυχασθενείς, κυκλοφορούν ελεύθεροι, ενώ έπρεπε κάποιοι από αυτούς. Εν πάση περιπτώσει, ούτε εγώ είμαι υπέρ της το να υπάρχουν άνθρωποι κλεισμένοι, αλλά από την άλλη πλευρά, άνθρωποι οι οποίοι είναι επικίνδυνοι πρέπει να κλείνονται μέσα.
0: Πρέπει, πρέπει. Και μακάρι να έχουμε μια κυβέρνηση κάποια στιγμή, να είναι και ο Μιχάλης ο Χρυσοχοίδης μέσα, που να τους κλείνει μέσα αυτούς, που να νομοθετήσει έτσι ώστε αυτοί οι άνθρωποι να κλείνονται μέσα, να φτιάξει ιδρύματα, να φτιάξει φυλακές επίσης. Που είναι το. Για κάποιο λόγο όλοι αυτοί θέλουν να επιβάλλουν τον νόμο χωρίς φυλακές. Αυστηροποιούν τον νόμο, λέει θα φυλακίζονται περισσότερο. Α, ωραία, θα φτιάξετε φυλακές δηλαδή, γιατί θα χρειάζεται. Όχι. Τότε πώς θα. Έτσι. Θα το, με μαγικό τρόπο. Θα τους φυλακίζουμε σε μια άλλη διάσταση. Θα τους βάζουμε στη φυλακή του μυαλού τους. Λοιπόν, αυτά ο κύριος Μιχάλης τα είπε πάρα πολύ σωστά. Μακάρι να αποκτήσει εξουσία. Τώρα πάμε στον Υπουργό Χρυσοχοίδη, που είναι άλλο πρόσωπο από τον κύριο Μιχάλη. Γιατί ο Υπουργός Χρυσοχοίδης μας είπε.
2: Δεν θα παρουσιάσουν εδώ την Ελλάδα ως μια χώρα η οποία εμφανίζει δίθεν κενά ασφαλείας.
0: Και τώρα μαζί, κύριος Μιχάλης και υπουργός Χρυσοχοίδης.
2: Βεβαίως υπήρξε ένα κενό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς. Δεν θα παρουσιάσουν εδώ την Ελλάδα ως μια χώρα η οποία εμφανίζει δίθεν κενά ασφαλείας.
0: Βάλε τραγούδι, Νίκο. Ρίξε ένα τραγούδι να πάρουμε μία ανάσα να καταλάβουμε τι ακούσαμε. Δηλαδή εγώ να πάρω ανάσα που μιλάω και να καταλάβουν τι ακούσαν αυτοί που ακούνε. Δεν έχω, θέλω να διευκρινίσω, δεν έχω μοντάρει τίποτα. Τα έχει πει κανονικά, ενώ δεν έχω αλλάξει κάτι από αυτά που έχει πει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης και δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο καλύτερο, το οποίο έρχεται όπου να είναι. Πάμε τώρα σε γενικότερης φύσεως θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του συντρόφου Χρυσοχοίδη, ο οποίος για τη βία, η οποία... Δεν ξέρω, κυρίαρχη. Τέλος πάντων, φαίνεται σαν, το φαίνεται σαν έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί είναι άλλο το έχουμε περισσότερα περιστατικά και άλλο μαθαίνουμε περισσότερα περιστατικά. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα, αλλά μπορεί να έχουμε. Θέλω να πω, δεν ξέρω κάποια μελέτη που να. Δεν ξέρω, όχι, δεν έχει γίνει, εγώ δεν την ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, η αίσθηση που έχουμε όλοι είναι ότι σηκώνουν πολύ εύκολα το χέρι οι διάφοροι συμπολίτες και είναι λογικό. Εφόσον ξέρουν ότι δεν πρόκειται να τιμωρηθούν, έτσι γίνεται, παιδιά, από ένα σχολείο και μια οικογένεια. Ακόμα όταν έχεις ένα μικρό παιδάκι και το αφήνεις να κάνει ό,τι γουστάρει, θα γίνεται όλο και χειρότερο. Ένα σχολείο, σε ένα σχολείο, άμα αφήνεις του μαθητές να κάνουν ό,τι γουστάρουν, θα γίνει σαν το λύκειο του Χαβαλέ στο Ρόδα, Σάδα και Κοπάνα. Σε μια κοινωνία, αν αφήσει τον κάθε παραβατικό και βλαμμένο να κάνει ό,τι γουστάρει, θα κάνει όλο και χειρότερα. Ποιος θέει? Εσείς.
2: Αυτά όλα τα θέματα της βίας πραγματικά είναι πάρα πολύ ενστικά. Εμένα με ανησυχούν πάρα πολύ.
1: Ξέρετε τι μου κάνει
2: και νομίζω, και νομίζω ότι πρέπει σαν κοινωνία πια να κοιταχτούμε στον καθρέφτη, να δούμε και στις οικογένειες τι γίνεται και στα σχολιά τι γίνεται.
0: Αρκεί να μην δούμε τι γίνεται στην κυβέρνηση. Αυτό, να κοιτάμε μεταξύ της οικογένειας, τα σχολιά, η κυβέρνηση, τα νομοσχέδιά της, οι νόμοι, να μην κοιτάξουμε εκεί τίποτα. Εγώ θέλω λίγο να κοιτάξω και να πω ότι αφού κοιτάξουμε την εικόνα, κοιτάξουμε την οικογένεια, τα σχολεία, να τα κοιτάξουμε όλα. Αλλά πρώτα και πάνω απ' όλα πρέπει να κοιτάξουμε μια νομοθεσία η οποία είναι φτιαγμένη για να ευνοείται ο παραβατικός και ο κακοποιός. Οι νόμοι φτιάχνονται με πρώτο μέλημα το συμφέρον του εγκληματία. Δεν φτιάχνονται με πρώτο μέλημα το συμφέρον της κοινωνίας. Αλλά αυτό ο σύντροφος Χρυσοχοίδης είναι και παζόκο άνθρωπος, δεν θέλει να το κοιτάμε, οπότε σου λέει κοιτάξτε εσείς τον καθρέφτη, θα κοιτάξω και εγώ στο δικό σας καθρέφτη, αλλά το δικό μου δεν πρόκειται να το κοιτάξω ποτέ. Διότι η πρώτη αιτία για τη βία είναι οι βίαιοι άνθρωποι. Και οι βίαιοι άνθρωποι ασκούν βία γιατί τους επιτρέπεται. Γιατί ξέρουν ότι το χειρότερο που μπορεί να τους συμβεί είναι καμιά ποινή με αναστολή. Δηλαδή ένα χτύπημα στην πλατούλα, πατ πατ πατ, και να μην το ξανακάνεις κατεργαράκο. Το χέρι αντιθέτως που ξέρει ότι αν θα σηκωθεί θα κοπεί από τη ρίζα του, συνήθως δεν σηκώνεται. Γιατί είναι βίαιη, κορόιδα δεν είναι. Εν πάση περιπτώσει, εμείς πάλι φταίμε να κοιταχτούμε στον καθρέφτη. Να πούμε, ας πούμε, ένδοη οικογενειακή βία. Για να δείτε ότι το κράτος όταν θέλει, επειδή παριστάνουν αυτοί ότι είναι ανήμποροι όλοι, ότι δεν μπορούμε, ο κόσμος είναι έτσι, είναι αλλιώς, τρίχες κατσαρές. Αν το κράτος, αν αποφασίσουν, ξέρω εγώ, να δουλέψουν λίγο, η δουλειά γίνεται.
2: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 500, κρατήστε το νούμερο, 500 προφυλακισμένοι και καταδικασμένοι άντρες της συντριπτικής πλειοψηφία οι οποίοι έχουν ασκήσει ενδοκογενειακή βία.
0: Βέβαια το προφυλακισμένοι και το καταδικασμένοι δεν είναι ακριβώς το ίδιο, αλλά εν πάση περιπτώσει ας πούμε ότι είναι πολύ και ας πούμε ότι να. Άμα θέλεις. Α, δεν χρειάζεται να πούμε αυτό το παράδειγμα, να πάμε σε ένα άλλο παράδειγμα και μια και πάμε στον κώδικο οδικής κυκλοφορίας που όπως ξέρετε είναι από τα αγαπημένα μου θέματα και του κυρίου Μιχάλη φυσικά. Όταν θέλει το κράτος μπορεί. Ξαφνικά από ό,τι καταλαβαίνω, εγώ έτσι κι αλλιώς παίρνω ταξί όταν βγαίνω έξω και θέλω να πιω και είναι βράδυ. Αλλά ξαφνικά μαθαίνω και καταλαβαίνω ότι πολλοί συμπολίτες που συνήθιζαν να βγαίνουν και να πίνουν 2, 3, 5, 10 ποτηράκια, τώρα πια χαίζονται λίγο να το κάνουν γιατί υπάρχουν πολλά αλκοτεστ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι άμα το κράτος θέλει, μια χαρά τα κάνει όλα, μπορεί μια χαρά να επιβάλλει τον νόμο. Πράγμα που με τη σειρά του τι σημαίνει? Ότι όπου δεν τον επιβάλλει τον νόμο, δεν θέλει να τον επιβάλλει τον νόμο. Πράγμα που μας οδηγεί στις κλήσεις για τα όρια ταχύτητας. Α, να κάνουμε διακοπή. Θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε το επόμενο ημίωρο.

0: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, η λόγη και η λόγη.
7: Star FM 933. Ο πρώτος. Στη Δυτική Μακεδονία.
8: Κρεβάτι Elite, στρώμα Elite, μαξιλάρι Elite, ύπνος Elite, άνθρωποι Elite, εξυπηρέτηση Elite, τιμές Elite, προσφορές Elite. Ζήσε Elite. Ζήσε Elite Strom.
9: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Έπιπλο, Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Αγελάδος 400 γραμμάρια 3,39. Μαργαρίνη Φυτική Light 500 γραμμάρια 40% φθηνότερα 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχο 3 λίτρα 25% φθηνότερα 3,74. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Star FM συνδέεται
1: 62 0 28 109.
0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Σάββατο στα Λίδλ. Γραβιέρα Αγελάδος 400 γραμμάρια 3,39. Μαργαρίνη Φυτική Light 500 γραμμάρια 40% φθηνότερα 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 3 λίτρα 25% φθηνότερα 3,74. Λίδλ. Γιατί αξίζει.

0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Από αυτές τις ιδιότητες μου πήγαινε περισσότερο ο ρόλος του καθηγητή, του δασκάλου. Και είπα, αν κρατήσω κάτι από το πανεπιστήμιο, είναι αυτή η σχέση που είχαμε με τα παιδιά, η σχέση της τάξης, που είναι ένας χώρος, μια αίθουσα διδασκαλίας του πανεπιστήμιο, που εκεί αισθάνεσαι ότι μπορείς να αλλάξεις τη ζωή των ανθρώπων.
1: Την Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Κλιμακώνει την αντιπαράθεση με τη Γερμανία ο Ντόναλντ Τραμπ, με το Αμερικανικό Πεντάγωνο να ανακοινώνει ότι θα αποσύρει περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία σε διάστημα ενός έτους. Αναμενόμενη χαρακτήρισε την Αμερικανική απόφαση ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους. Εμείς οι Ευρωπαίοι πρέπει να αναλάβουμε μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφαλειά μας, τόνισε χαρακτηριστικά. Πιθανή θεωρεί Ιρανός αξιωματούχος την επανέναρξη του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αφού το Αμερικανός Πρόεδρος φάνηκε να απορρίπτει την αναθεωρημένη πρόταση της Τεχεράνης για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων. Ίσως είμαστε καλύτερα χωρίς συμφωνία με την Τεχεράνη, ανέφερε ο Τραμπ. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η νέα πρόταση του Ιράν προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγούμενης απέτησης της Τεχεράνης να έρθει πρώτο ο Αμερικανικός αποκλεισμός πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Σταμάτησε τις πτήσεις της η Αμερικανική αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους Spirit Airlines. Σύμφωνα με το Reuters, πρόκειται για την πρώτη εταιρεία του κλάδου που αντιμετώπισε προβλήματα και κλείνει λόγω των επιπτώσεων από τον πόλεμο με το Ιράν. Ο Τραμπ είχε προτείνει την παροχή 500 εκατομμυρίων δολαρίων για τη διάσωση της αεροπορικής εταιρείας. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας με τα τρακτέρ τους πραγματοποιούν οι αγρότες στα Μάλγαρα. Ανοιχτή παραμένει η Εθνική Οδός Αθηνών Θεσσαλονίκης. Σεισμός μεγέθους 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 11 το πρωί στη θαλάσσια περιοχή 20 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά του Γούδουρα Λασιθίου. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι. Έως 15 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 14 στη Θεσσαλονίκη.

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Αν δεν ήσασταν εδώ πριν, καλώς ήρθατε στο δεύτερο μέρος του Ό,τι να είναι. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, Μιχάλης Χρυσοχοίδης στις απαντήσεις για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και πιο συγκεκριμένα για τα όρια της ταχύτητας. Πρώτα απ' όλα ξεκινάμε με μια απάντηση που αφορά γενικότερα τις κλίσεις και αυτό το φρικαλαίο κλισέ περί εισπρακτικών μέσων. Είναι κάτι που πιθανότατα δεν ξέρω αν το επινόησαν πρώτα λαϊκιστές δημοσιογράφοι ή λαϊκιστές πολιτικοί, αλλά στο δικό μου το μυαλό μου φαίνεται ακατανόητο να κατηγορείς μια κυβέρνηση για εισπρακτικές ποινές και για εισπρακτικές κλίσεις. Τι εννοώ? Ότι επειδή αυτά τα λεφτά πάνε σε δημόσιο ταμείο, είτε είναι του κράτους είτε είναι των δήμων, δεν είναι πολύ ωραίο το δημόσιο ταμείο, δηλαδή το ταμείο όλων μας, να γεμίζει όσο το δυνατόν περισσότερο από παραβατικές συμπεριφορές, από ανθρώπους που έχουν επικίνδυνη και παραβατική συμπεριφορά? Γιατί οι παραβάσεις του κώδικα

0: Εδωκές κυκλοφορίες είναι πάντοτε επικίνδυνες. Είναι, δεν είναι καμία που είναι ακίνδυνη. Κατά συνέπεια, μια χαρά είναι να είναι πρακτικά τα μέτρα. Δεν βλέπω τίποτα, τίποτα κακό. Δεν τα βάζουν οι υπουργοί στη τσέπη τους. Οπότε τι κατηγορία. Τι είδους κατηγορία είναι αυτή, ότι είναι εισπρακτικά τα μέσα. Ναι, θέλουμε να εισπράξουμε λεφτά από τους παραβατικούς. Οπότε ή θα εισπράξουμε πολλά λεφτά ή θα σταματήσουν να είναι παραβατικοί. Όποιο και από τα δύο και αν σου κάτσει, κερδίζεις κάτι. Πραγματικά δεν το χωράει ο νους μου. Και προσπαθώ να σκεφτώ ποιος είναι ο πρώτος που είπε αυτά είναι εισπρακτικά τα μέσα. Ναι, εισπρακτικά είναι, σε πειράζει. Σε πειράζει να έχει περισσότερα λεφτά το δημόσιο ταμείο. Βέβαια είναι εισπρακτικά αρκεί να εισπράττονται. Και αρκεί να κόβονται οι κλήσεις, θα φτάσουμε εκεί. Απαντάει λοιπόν ο Χρυσοχοΐδης με το Πασόκ μέσα του.
1: Σε ό,τι αφορά το εισπρακτικό, να το διευκρινίσουμε και κάποιον. Τα χρήματα, οι εισπράξεις από τις κλήσεις δεν πάνε στο κράτος. Πηγαίνουν στους δήμους. Πηγαίνουν σε ένα έκαστο δήμο, εκεί που γράφεται κανείς, βεβαιώνεται η παράβαση. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει θέμα να εισπράξει το κράτος χρήματα από τους πολίτες για παραβάσεις τροχέας.
0: Το οποίο δεν θα ήταν καθόλου κακό. Να πω επίσης ότι και οι δήμοι κομμάτι του κράτους είναι, δεν είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Είναι αυτό που λέμε η τοπική αυτοδιοίκηση του κράτους. Εν πάση περιπτώσει, πάνε στους δήμους, δεν απάντησε δηλαδή στην ερώτηση και καλά έκανε γιατί δεν υπάρχει απάντηση. Φυσικά είναι και εισπρακτικά τα μέσα, που είναι το κακό. Πουθενά. Το κακό είναι όταν δεν κόβονται, όπως σας είπα, οι κλήσεις. Και τώρα πάμε στο tip που έδωσε ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης στους συμπολίτες, που ρε παιδί μου, δεν είναι τίποτα. Θέλουν να το πατάνε τον γκάζι τους λίγο παραπάνω. Υπάρχουν διάφοροι συμπολίτες, τελευταία όλο και περισσότεροι, που προσπαθούν να συμμορφωθούν με αυτό που δείχνει η πινακίδα της κυκλοφορίας. Λέει, ξέρω εγώ, 90. Λες να μην πάω πάνω από 90. Λέει 110, να μην πάει πάνω 110. Κορόιδα, ρε κορόιδα, τι φοβάστε, μήπως σας γράψει κανείς? Δεν θα σας γράψει κανείς. Και δεν το λέω εγώ αυτό, το λέει ο ίδιος ο υπουργός.
1: Λέει 120 ή 110 ή 130 μέχρι το ανώτατο. Δεν γράφουν στις 120 και στα 130. Γράφουν πολύ πιο πάνω, δεν θέλω να πω πόσο, αλλά δεν υπάρχει γράψιμο παράβαση
2: για
1: με 120
2: χιλιόμετρα.
1: Για 10 χιλιόμετρα. Μάλιστα. Και για 20 χιλιόμετρα.
0: Και για 20 ήθελε να βάλει παραπάνω. Δεν το είπα. Σοκική ψυχή του λέει τι είδε. Και 20 χιλιόμετρα από μένα. Δεν πρέπει στον πλανήτη Γη. Και αν υπάρχει και, να υπάρχει και ζωή σε άλλους πλανήτες. Ακόμα και αν υπάρχει ζωή σε άλλους πλανήτες, σε μακρινά σύμπαντα, δεν πρέπει να έχει υπάρξει υπουργός που να έχει βγει και να έχει πει μην δίνετε σημασία στα όρια της ταχύτητας που βλέπετε στους δρόμους. Μην τα κοιτάτε. Μην πατήστε το ελεύθερα. Τουλάχιστον 20 χιλιόμετρα παραπάνω. Δηλαδή βλέπετε 50, 70. Βλέπεις 130, 150 τουλάχιστον. Μίνιμουμ. Μίνιμουμ 150, στάνταρ. Πηγαίνει 150, είσαι 100% ήσυχος. Μπορεί και 160 και 170, αλλά στα 150 είσαι μια χαρά. Και είναι δυνατόν. Εγώ τι εκπομπή θα κάνω μετά από αυτό? Άντε τώρα, τι θα κοροϊδέψω εγώ από αυτό? Τι μπορεί να κοροϊδέψει περισσότερο από... Τι να κάνω περισσότερο από τον ίδιο τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, που είναι σατυρικός στις θέσεις του μεγάλος? Είναι δυνατή χώρα είναι αυτή? Βγαίνει η μόνη και λέει εντάξει, μην δίνετε σημασία. Τι ρε κορόιδα, κοιτάτε να συμμορφωθείτε με τα όρια της κυκλοφορίας. Έλα ρε, Πασόκ, πάτα το. Μη φοβάσαι τίποτα, πάτα το. Γιατί, θέλω να πω, εάν του φαίνονται χαμηλά τα όρια ταχύτητας, ας τα ανεβάσει. Ας γράψει μαγική. Επίσης, δεν καταλαβαίνω ότι αυτό, λίγο παραπάνω δεν πειράζει. Όλα τα αυτοκίνητα, όλων των αυτοκινήτων το ταχύμετρο δείχνει περισσότερο από όσο πάει. Που σημαίνει ότι δεν μπορεί να την πατήσει να πεις νόμιζα έδειχνε 90 αλλά πήγαιναμε 95 με γράψετε. Άμα δείχνει 90 πας με 85. Οπότε και 93 να δείξει πάλι κάτω από το όριο είσαι. Οπότε δεν έχεις δικαιολογία ότι δεν ήξερα. Είναι απλό. Και ειδικά στα καινούργια αυτοκίνητα βάζεις και ένα cruise control όταν είσαι σε δρόμους έτσι κυκλοφορίας, σε εθνικές και καθαρίσεις. Δεν έχεις να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Στην Ελλάδα βέβαια ο Χρυσοχοΐδης μας λέει τι λέει 130, βάλει το cruise control στα 150. Να πηγαίνει. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Πραγματικά. Λέει ο υπουργός. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Καλή καρδιά. Τι να κάνουμε. Είμαστε Πασόκ. Είμαστε Πασόκ και έρχονται και εκλογές. Οπότε πατήστε τον γκάζι. Δεν βαριέσαι. Άλλωστε και ο άνθρωπος είναι κάπως μπερδεμένος.
1: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε. Χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς. Δεν θα παρουσιάσουν εδώ την Ελλάδα ως μια χώρα η οποία εμφανίζει δίθεν κενά ασφαλείας.

0: Νίκο, άμα έλεγε 5 παραπάνω, δεν θα ήταν Πασόκ.
1: Αυτό να μου πεις.
0: Θέλει να. Είναι Πασόκ, θέλει να μοιράσει στον κόσμο. Δεν μοιράζει λεφτά, θα μοιράζει χιλιόμετρα. Θάνατο δηλαδή. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Θα μοιράσει χιλιόμετρα. Άνεση. Θα μοιράσει παραβατική συμπεριφορά. Την οποία υποτίθεται την καταγγέλει και θέλει να κοιταχτούμε στον καθρέφτη μας. Και το έχουν σπάσει όλοι, δεν έχει κανένα καθρέφτη. Που ακόμα και αν σας είπα ότι είναι εγκληματικό, ακόμα και αν γίνεται σιωπηλά, το να αφήνεις 20 χιλιόμετρα πάνω το να μην γράφεις, είναι εγκληματικό. Ή σημαίνει ότι αν είναι πρόβλημα τα όρια, θα αλλάξουν τα όρια. Άμα είναι χαμηλά. Τα περισσότερα δε τα όρια είναι μια χαρά. Υπάρχουν σημεία τα οποία είναι, αλλά είναι πολύ λίγα. Είναι λίγα, ρε παιδί μου. Είναι λίγα. Είναι σε κάτι στροφές της Αττικής Οδού που είναι λέει 60. Έτσι και πει 60 θα σκοτώσουν. Αν πει δηλαδή ο άλλος από πίσω με. Είναι γελίο. Για να καταλάβετε πόσο γελία είναι. Πολύ λίγα όρια. Ξαναλέω, μου πάρετε θάρρος και μου λέτε όλα τα όρια είναι γελία. Τα περισσότερα είναι μια χαρά. Τα 90-95% των ορίων είναι άψογα. Είναι εκεί που πρέπει να είναι. Εν πάση περιπτώσει. Απλώς είναι γελίο εδώ στη στροφή Συγκρού για να μπει στην παραλιακή. Την παλιά, όχι την παλιά, την καινούρια. Ναι. Να έχει 70 το όριο.
1: 70
0: και είναι ένα τόσο, τόσο δρομάκι. Και στην Αττική Οδό με 3-4 λωρίδες στροφή να είναι 60, 70 και εκεί.
1: Στην έξοδο.
0: Ναι,
1: στην έξοδο
0: όχι του. Σε κάτι όταν περνάς κάτω από γεφυρούλες, άμα είναι τουνελάκια.
1: Ναι.
0: Αλλά μικρά τουνελάκια, δεν είναι κανένα τούνελ. Ξέρω εγώ, τούνελ των 100 μέτρων. 76. Πού τι είναι, ρε βλαμμένοι είστε. Τέλος πάντων. Τα 70 εδώ δεν είναι πολύ. Είναι πολύ τα 70.
1: Πολύ.
0: Και όχι μόνο αυτό. Η πινακίδα έχει, τη βλέπεις αφού έχεις αρχίσει να μπαίνεις στη στροφή. Μπαίνεις στη στροφή με τα 90 που και ξαφνικά λέω 70 εκεί που ήδη έπρεπε να έχεις κόψει από πριν. Τέλος πάντων. Αλλά αυτό είναι. Ακόμα όμως για κάποιο λόγο να μην γράφουν ακριβώς το όριο. Δεν βγαίνεις να το πεις. Δεν βγαίνεις να λες στον κόσμο τρέχτε, μη φοβάστε. Δηλαδή, νομίζω. Απ' την άλλη, μπορεί να θέλει να γίνονται. Ξέρω, επειδή μειώθηκαν τα δυστυχήματα, σου λέει: όπα, μειώθηκαν τα δυστυχήματα. Και τι θα γίνουν τα γραφεία και οι δύο κλέφτες, θα γίνουνε. Άλλε παραπάνω. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, σε αυτή τη συνέντευξη, όπως ακούσατε, κυριάρχησε το θέμα του υπόθεση του επικίνδυνου παλαβού παλιανθρώπου, ο οποίος πήρε ένα όπλο και μπούκαρε στον ΕΦΚΑ και μετά μπούκαρε και στα δικαστήρια επειδή έτσι γούσταρε. Επειδή στο μυαλό του νόμου είχε ότι είχε αδικηθεί, του είχε κολλήσει ιδέα ότι είχε αδικηθεί. Και συνήθως όταν αδικείται ένας παλιάνθρωπος παίρνει το όπλο, τι να κάνει άλλο. Ένας πλούσιος συμπολίτης μας με συνταξάρα την οποία οι περισσότεροι από εμάς δεν θα δούμε ποτέ στη ζωή μας.
1: Μισθό δεν έχω τέτοιο
0: βρε. Και μισθό, πολύ σωστά. Λοιπόν, ο οποίος έχει και άλλο ωραίο παρελθόν πέρα από τις απειλές και τους εγκλισμούς, έχει και ένα άλλο πολύ πιο ωραίο παρελθόν, διότι παιδιά είμαστε και βασιλικοί και είχαμε πάει στην κηδεία του βασιλιά μας του Κωνσταντίνου. Εκεί μας είχε πετύχει η κάμερα, διότι ξεχωρίζαμε κάπως αφού είχαμε ένα, πώς το λένε, ένα μαδέρι και πάνω του μια εικόνα του βασιλιά και κυκλοφορούσαμε έτσι. Και μας ήρθε ο ρεπόρτερ και του μιλήσαμε.
2: Λυπάμαι πολύ. Όπως είπα, πρέπει σήμερα να είναι συνεφιασμένη και όχι λιακάδα. Γιατί δεν είναι ο θάνατος του Κωνσταντίνου, είναι ο θάνατος της Ελλάδος και της βασιλείας.
0: Είχε κοκόκερο τη μέρα που τον θάψανε. Ζήτω συγγνώμη. Δεν πρέπει να έχει συνεβία και ευτυχώς δεν είχε καμιά καραμπίνα να αρχίσει να πυροβολάει τα σύννεφα. Τέλος πάντων, την γλίτωσε φτηνά και ο καιρός. Ο συμπολίτης, ο 89χρονος, ο οποίος προφανώς αφού ήταν στην κυρία ήταν υπέρ της βασιλείας.
2: Δείξε με στη δημοκρατία τα καλά που έχει κάνει η δημοκρατία. Δείξε για τα καλά που κάνανε οι βασιλείς. Όλη η Ελλάδα βασιλιάδες για το Μέγα Αλέξανδρο και πιο μπροστά και στο Βυζάντιο βασιλιάδες είχανε. Δεν είχανε δημοκρατία.
0: Δεν είχανε δημοκρατία, όλη η Ελλάδα βασιλιάδες. Και τα είχαμε καταφέρει τρομερά καλά. Όμως ο 89χρονος δεν είναι κάπως μπερδεμένος όπως όλοι σαν κι αυτόν και... Τη μία λέει ότι δεν είναι ωραίο πολίτη με δημοκρατία, μετά διαμαρτύρεται που δεν έχουμε δημοκρατία.
2: Μαζί με τον βασιλιά πεθαίνει και ολόκληρη η Ελλάδα. Δεν είναι δημοκρατία αυτή που έχουμε,
3: ναι.
2: Είναι πλουτοκρατία.
0: Άρα καλύτερο από τη δημοκρατία που δεν προσφέρει τίποτα, ένα βήμα προς τη βασιλεία. Εντάξει, πλουτοκρατία μετά θα έχουμε έναν. Δηλαδή τώρα έχουμε 50, 20, 40, 30, μετά θα έχουμε έναν. Πού είναι το πρόβλημα, δεν καταλαβαίνω. Υπουργέ μου, εσείς τι λέτε?
3: Πουλί μου και ζουλούλου μου, γιόλα και καντεφέ μου. Μύρο ζωνάρι σαλουλού και κακοφαίνεται μου.
0: Έχω λοιπόν να πω, συμφωνώ κι εγώ.
1: Ναι, ναι.

0: Να φύγουμε για λίγο από την Ελλάδα και να πάμε στην Μαρτυρική Μεγαλόνισο. Η Μαρτυρική Μεγαλόνισο πρέπει να έχει μαρτυρήσει πάρα πολύ, γιατί και να τη έχει αφήσει κουσούρια αυτό το μαρτύριο. Διότι οι κάτοικοι τη Μαρτυρική, τα αδέρφια μα, επέλεξαν μεταξύ άλλων ω εκπρόσωπό του στην Ευρώπη τον influencer Φιδία. Και ο influencer Φιδία. Για να ανταποδώσει τέλος πάντων την αγάπη, μας καλεί στο γάμο του. Στο γάμο του Φιδία, θα έλεγε κανείς.
1: Θέλεις να έρθεις στο γάμο μας? Διούμε σας την ευκαιρία, παιδιά. Όσοι πραγματικά θέλετε να έρθετε στο γάμο, έβαλα ένα link στο description του bio μου. Πιένετε, πάτε στο link και γράψετε για ποιο λόγο θέλετε να έρθετε στο γάμο μας και να σκευάσουμε εμείς τους λόγους και να στείλουμε προσκλητήριο σε 50 άτομα. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Πιένετε στο link στο bio.
0: Στο γάμο του Φιδία, κανονικά. Του Φιδία ο γάμος και διάφορα άλλα που μπορεί να πει κανείς. Εσείς θα πάτε, υπουργέ μου?
2: Κουνί μου και ζουλούνι μου, γιόλα και καντιφέ μου, μύρο ζωνάρι σαλουνού και κακοφαίνεται μου.
0: Εντάξει, το είπαμε αυτό, αλλά τέλος πάντων, μακάρι να πάτε κι εσείς. Κρίμα είναι να μην πηγαίνουν εκεί διάφοροι σε ένα γάμο πολιτικού. Μπράβο στους αδερφούς Κυπρίους. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε τώρα στα σοβαρά και στα καλά, στα ευχάριστα, στα αισιόδοξα, διότι, παιδιά, έρχεται το Πασόκ.
3: Μακάρι να κάνει εκλογές αύριο το πρωί και να δούμε, θα είναι ο ίδιος πρωθυπουργός, θα έχουμε κυβέρνηση Πασόκ και πολιτική αλλαγή.
0: Πολιτική αλλαγή. Θα έχουμε αλλαγή. Yeah, είναι αλλαγή. Yeah. Αλλαγή και yeah, αλλαγή. Γελάει ο Νίκος, ίσως επειδή δεν έχει ενημερωθεί ότι πλέον είναι στο κόμμα και επισήμως ο Φανφαραντούρης. Λοιπόν, έχουμε Πελεγρίνη Φανφαραντούρη. Αν έρθει και η Τζάκρη, που είναι το πιο πιθανό να πάει, τότε ακόμα και να μην πάμε καλά σε εκλογές, μπορούμε να ανοίξουμε ένα θέατρο. Δηλαδή, θέλω να πω, είμαστε καλυμμένοι από παντού. Αλλά εγώ νομίζω θα πάει φανταστικά στις εκλογές, ή τουλάχιστον να το πω πιο σωστά και να είμαι τίμιος. Θέλω να πιστεύω, ελπίζω ότι θα πάει καλά στις εκλογές, γιατί έχουμε και μια εκπομπή να γεμίσουμε. Έτσι. Και το όνειρο, το επαγγελματικό μου όνειρο, είναι συγκυβέρνηση Τσίπρα Ανδρουλάκη. Αυτό είναι το επαγγελματικό μου όνειρο. Και ελπίζω να μαζέψω γρήγορα αρκετά λεφτά για να μπορώ να φύγω. αλλά επαγγελματικά αυτό θα είναι τέλειο για μένα. Το Πασόκ Ανδρουλάκης, ο οποίος, παιδιά, πρότεινε και την τετραήμερη εργασία. Σου λέει τι δεν μ' αρέσει, τι δεν μ' αρέσει, η δουλειά. Πώς θα συνδυάσω αυτό που δεν μ' αρέσει εμένα με αυτό και να το κάνω πολιτική? Τετραήμερη εργασία. Τετραήμερη εργασία με τις ίδιες αποδοχές. Όλα και όλα. Όλα και όλα. Το πρότεινε γιατί τσάμπα είναι, γιατί να μην το προτείνει. Να εξηγήσω κάτι για τον Ανδρουλάκη. Ο μόνος με τον οποίο, η μόνη του ελπίδα να γίνει, και δική μου ελπίδα, η μόνη μας ελπίδα λοιπόν να τον δούμε πρωθυπουργό, είναι συνεργασία με τον Αλέξη μας και με τους Σιριζέους γενικότερα. Για να συνεργαστεί με τους Σιριζέους πρέπει να τους μοιάζεις. Έτσι, να ταιριάζουνε. Οπότε έχει αρχίσει να σιριζοποιείται εντελώς το Πασόκ και στο ύφος και στο το λεξιλόγιο και στις προτάσεις. Και έτσι ήρθε η εβδομάδα των 4 εργάσιμων ημερών. Πού είναι το κακό, θα πει κάποιος. Θα πω, εγώ, παιδιά, τι να σας πω. Επιχείρηση δεν έχω. Αλλά όλοι όσοι έχουν επιχειρήσεις, και μιλάμε για τις επιχειρήσεις Ελλάδας που το 95% είναι μέχρι 9 άτομα. Δηλαδή 2, 3, 4, 1, θα πρέπει να προσλάβουν και άλλους. Δηλαδή αυτόματα το κόστος τους θα ανέβει. Δηλαδή οι μισές θα κλείσουν. Εγώ δεν έχω αντίρρηση να ξεμπερδεύουμε με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να η Ελλάδα να κυριαρχήσουν οι μεγάλες. Άμα το θέλει το Πασόκ και ο Ανδρουλάκης, δεν έχω αντίρρηση. Αλλά αλλιώς δεν γίνεται η τετραήμερη με τις ίδιες αποδοχές. Γιατί μια επιχείρηση, ας πούμε, με 3 άτομα ή με 4, θα πρέπει να προσλάβει έναν ή δύο τουλάχιστον παραπάνω για να μπορεί να δουλεύει όλες τις μέρες. Ή θα δουλεύει μόνο 4 μέρες. Που σημαίνει ότι θα έχει 20% λιγότερο τζίρο, αφού θα δουλεύει. Και πες ότι κάποιες μέρες θα καλύπτονται, κάποιοι της Παρασκευής θα πηγαίνουν και Πέμπτη, να πούμε 10%. Πάντως θα πέσει ο τζίρος. Και σε μια περίοδο που στην Ελλάδα δεν έχουμε πρόβλημα ανεργίας. Και σε μια χώρα η οποία χαρακτηρίζεται από την εξαιρετικά χαμηλή παραγωγικότητά της. Με λίγα λόγια, δεν ξέρουμε να δουλεύουμε. Δεν ξέρουμε να οργανωνόμαστε, δεν ξέρουμε να κάνουμε το α σε λιγότερο χρόνο από όσο το κάνουμε. Είναι τρομερή ιδέα, σας λέω. Εγώ δεν έχω μικρή επιχείρηση, οπότε και εγώ είμαι και υπέρ του μηδέν ημέρες εργασίας. Εγώ αυτό θα ήθελα. Μηδέν με τις αποδοχές όλες, εννοείται, έτσι. Όχι χωρίς λεφτά. Να παίρνω σαν λεφτά παίρνω τώρα, αλλά μην δουλεύω καθόλου. Υπό αυτήν την έννοια, η πρόταση του Ανδρουλάκη είναι στο σωστό, στη σωστή κατεύθυνση. Γιατί 5, 4, μετά 3, 2, 1, 0. Θα φτάσουμε στο όνειρο κάποια στιγμή. Άλλωστε, έτσι γίνεται και στην Ολλανδία, ρε παιδιά.
4: Όπως ίσως κάποιοι γνωρίζετε, εργάζομαι στην Ολλανδία, τη χώρα η οποία έχει τον χαμηλότερο μέσο όρων εργασίας ανά εβδομάδα. Την ίδια στιγμή είναι μια από τις πλουσιότερες χώρες της Ένωσης. Ας το συγκρίνουμε αυτό με την Ελλάδα, η οποία είναι η χώρα με τις περισσότερες ώρες εργασίας ανά εβδομάδα και έχει τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη της Ένωσης. Αυτό δεν είναι τυχαίο.
0: Αυτός είναι ο Ιώσκαρ Καρχημάκης, στελεχάρα του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος πολύ σωστά τα λέει και το ίδιο είχα και εγώ. Έβλεπα, ας πούμε, τον Κριστιάνο τον Ρονάλντο, που έχει βγάζει πολύ περισσότερα από μένα. Και εγώ βγάζω πολύ λιγότερα, Νίκο. Γιατί? Γιατί δεν είναι τυχαίο αυτό το πράγμα. Συνέκρινε, παιδιά, την Ολλανδία με την Ελλάδα. Η Ολλανδία ήταν μια μεγάλη τεράστια αυτοκρατορία από τις πρώτες καπιταλιστικές υπερδυνάμεις στον πλανήτη, η οποία κατοικείται κυρίως από Ολλανδούς. Πώς μπορείς να συγκρίνεις την Ολλανδία και το τι συμβαίνει στην Ολλανδία με την Ελλάδα? Ένας Θεός το ξέρει, μπορείς γιατί είναι τσάμπα. Και τι έγινε? Συνεχίστε, κύριε Αιγέ.
4: Είναι δύο διαφορετικά παραγωγικά μοντέλα. Το ένα βασίζεται στην υψηλή παραγωγικότητα, βασίζεται στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και του ανθρωπίνου κεφαλαίου. Το άλλο λέει ότι εργαζόμαστε πάρα πολλές ώρες για χαμηλούς μισθούς προκειμένου κάποιες εταιρείες να έχουν υπερκέρδη.
0: Ναι, γι' αυτό εργαζόμαστε. Όχι επειδή είναι όλο ανοργάνωτο και επειδή είμαστε Έλληνες και επειδή έχουμε μια αλλεργία στην οργάνωση και στην τάξη. Είναι επειδή για να έχουν υπερκέρδη οι εταιρείες. Ότι αν ήμασταν πιο παραγωγικοί θα είχαν λιγότερα κέρδη. Στην πραγματικότητα, εντάξει, μπορεί να μην το καταλαβαίνει ο άνθρωπος. Αν ήμασταν πιο παραγωγικοί, οι επιχειρήσεις θα είχαν ακόμα μεγαλύτερα κέρδη. Τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, ο σύντροφος Καρχημάκη, λέω γιος γιατί είναι ο γιος του Καρχημάκη, έτσι. Δεν το θεωρώ κακό. Όχι, γιατί εγώ δεν φέρνω τους βουλαρίνους εδώ να πάρουν τη δουλειά του μπαμπά. Να τους μάθω. Οπότε δεν θεωρώ κακό ένας μπαμπάς να μαθαίνει τη δουλειά στο γιο. Αυτό που θεωρώ κακό είναι ο μπαμπάς και ο γιος και το κόμμα τους να επιτίθενται στην οικογενειοκρατία. Δηλαδή, φαντάζεσαι εμένα, φέρνω τους βουλαρίνους να τους πω, παιδιά, σιγά σιγά να μπαίνουμε στη δουλειά και μετά να πάω, κατηγορώ την οικογενειοκρατία. Είναι λίγο πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει, τα είπαμε έτσι, δεν συγκρινόμαστε με την Ολλανδία. Είναι σαν να βλέπω εγώ έναν πάμπλουτο με Φεράρι και να λέω, να, ορίστε, και γιατί να έχει αυτός, και εγώ θα αγοράζω Φεράρι και να πουλήσω το σπίτι μου για να αγοράζω τη Φεράρι. Θα έχουμε και οι δύο Φεράρι, θα είναι αλήθεια. Αλλά θα είναι το ίδιο? Όχι. Ένας από τους δύο μάλλον θα καταστραφεί από αυτή του την απόφαση. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζουμε.
4: Γι' αυτό το λόγο, το ΠΑΣΟΚ έβαλε στο δημόσιο διάλογο το ζήτημα της τετραήμερης εργασίας μαζί με ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο θα μας επιτρέπει να δουλεύουμε για να ζούμε και όχι να επιβιώνουμε για να μπορούν κάποιοι λίγοι να βγάζουν υπερκέρδη.
0: Άντε πάλι τα υπερκέρδη. Υπερκέρδη δεν ξέρει τι σημαίνει. Άμα το ρωτήσει, τι σημαίνει υπερκέρδη? Τι σημαίνει υπερκέρδη? Τι σημαίνει, από ποιο όριο και μετά λες ότι είναι υπερκέρδος κάτι? Και μια επιχείρηση δεν είναι καλό να βγάζει όσο το δυνατόν? Δηλαδή, δεν είναι μια οικονομία, πώς αλλιώς θα αναπτυχθεί αν οι επιχειρήσεις τους δεν αυξάνουν τα κέρδη τους? Πώς το διάολο θα? Τι πασόκι είναι αυτή, ρε παιδάκι μου? Δηλαδή, είπαμε. Τέλος πάντων, εντάξει, κάνουν την ανάγκη φιλοτιμία, τους αρέσει να μην δουλεύουν και σου λέει θα προτείνουμε να δουλεύουμε λιγότερο. Που είναι ωραίο, ξαναλέω, εγώ είμαι πιο τεμπέλης από αυτούς. Αλλά ταυτόχρονα δεν προσπαθώ να μην κοροϊδεύω τους ανθρώπους και να τους λέω ότι μπορούν να κάνουν πράγματα που δεν μπορούν να τα κάνουν. Γι' αυτό όμως ο Καρχημάκης θα κυβερνήσει και εγώ θα μείνω εδώ να κάνω εκπομπή. Ας πρόσεχα. Τελειώνει αυτό το ωραίο ψυχαγωγικό βίντεο του μεγαλοστελέχους του ΠΑΣΟΚ με αυτά τα ωραία λόγια που περίπου, πώς να το πω, αποκαλύπτουν και από πού παίρνουν τις ιδέες τους στο ΠΑΣΟΚ.
4: Και κάτι ακόμα, το οποίο ελπίζω ότι δεν θα κόψουν οι συνεργάτες μου στο μοντάζ. Λεξ, με ΠΑΣΟΚ θα κανονίζεις ρε από κάθε Δευτέρα.
0: Από το Λεξ. Ποιο είναι οι πολιτικές σας επιρροές? Ο Λεξ. Επίσης να πω, αν οι συνεργάτες σου μοντάρουν, σου πετάνε πράγματα που δεν θέλεις έξω, μάλλον να τους διώξεις. Αν ακούει ο σύντροφος Καρχημάκης, πάρε άλλους που θα κάνουν αυτό που τους λες. Γεια.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Λουκάνικα μαράβας και χύμα κρεοπολίου 25% φθηνότερα. Μπύρα φίξ εξάδα κουτί τώρα μόνο 4,59. Και όλα τα οικογενειακά παγωτά Magic 1+1 δώρο.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
4: Central.
5: Central.
6: Central.
4: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
7: La gente está muy loca.
4: Και το πρωί και το βράδυ.
7: All day. All night.
4: Central και
8: φύγαμε.
7: All day. All night. All night. All night.
4: Central στη Γαλατινή.
9: Star FM 933.
10: Star FM 93,3.
11: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
12: Νέα κρίση στην καρδιά του ΝΑΤΟ. Φαίνεται πως δημιουργεί η ανακοίνωση των Ηνωμένων Πολιτειών ότι θα αποσύρει περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία σε διάστημα ενός έτους, σε μια σημαντική κλιμάκωση της κόντρας του Αμερικανού Προέδρου με τον Γερμανό Καγκελάριο. Το ΝΑΤΟ εργάζεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να κατανοήσει τις λεπτομέρειες της απόφασης των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος της Συμμαχίας Άλισον Χαρτ. Ήταν αναμενόμενο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσύρουν τα στρατεύματά τους από την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας. Εμείς οι Ευρωπαίοι πρέπει να λάβουμε μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφάλειά μας, δήλωσε ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριος στην πρώτη αντίδραση του Βερολίνου μετά την ανακοίνωση του Πενταγώνου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε απειλήσει τις προηγούμενες μέρες με μείωση της παρουσίας των Αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην Ευρώπη μετά τα σχόλια Μέτς ότι οι Αμερικανοί προφανώς δεν έχουν καμία στρατηγική στο Ιράν και ότι η Τεχεράνη ταπεινώνει την ισχυρότερη παγκόσμια δύναμη. Η Κομισιόν θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεμήνυσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντώντας στις χθεσινές απειλές του Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Για τεράστια κόστος από τους νέους δασμούς στα αυτοκίνητα και νέα επιβάρυνση στις διατλαντικές σχέσεις, έκανε λόγο η Ένωση Γερμανικής Αυτοκινητοβιομηχανίας. Απευθύνει έκκληση στις Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες να τιμήσουν την υπάρχουσα συμφωνία. Πιθανή θεωρεί Ιρανός αξιωματούχος την επανέναρξη του πολέμου με τις ΗΠΑ, αφού το Αμερικανός Πρόεδρος φάνηκε να απορρίπτει την αναθεωρημένη πρόταση της Τεχεράνης για πανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων. Τα γεγονότα έχουν δείξει ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν τηρήσει καμία υπόσχεση ή συμφωνία, δήλωσε ο αξιωματούχος σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Φαρς. Ίσως είμαστε καλύτερα χωρίς συμφωνία με το Ιράν, τον ο Τραμπ στις νέες δηλώσεις του. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η νέα πρόταση του Ιράν προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγούμενης απέτησης της Τεχεράνης να έρθει πρώτα ο αμερικανικός αποκλεισμός στα ιρανικά λιμάνια πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Σταμάτησε τις πτήσεις της η αμερικανική αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους Spirit Airlines. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, πρόκειται για την πρώτη εταιρεία του κλάδου που αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα και κλείνει λόγω των επιπτώσεων από τον πόλεμο με το Ιράν. Η χρεοκοπία της πρώτης αεροπορικής εταιρείας που οφείλεται στο διπλασιασμό των τιμών των καυσίμων αεροσκαφών κατά τη διάρκεια του πολέμου, που διαρκεί 2 μήνες, θα κοστίσει χιλιάδες θέσεις εργασίας. Ο Τραμπ είχε προτείνει την παροχή 500 εκατομμυρίων δολαρίων για τη διάσωση της εταιρείας, παρά την αντίθεση ορισμένων από τους στενότερους συμβούλους του και πολλών ρεπουμπλικανών στο Κογκρέσο. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια της υποχώρησης σκάλας επιβίβασης στο πολιτικό αεροδρόμιο του Αράξου κατά τη διάρκεια τελετής για την ονοματοδοσία αεροπλάνου ξένης εταιρείας. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας έχουν διακομιστεί οι τρεις τραυματίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, πιο σοβαρά τραύματα φέρει μια δημοσιογράφος, η οποία ενδέχεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας με τα τρακτέρ τους πραγματοποιούν οι αγρότες στα Μάργαρα. Ανοιχτή παραμένει η Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης. Σεισμός μεγέθους 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 11 το πρωί στη θαλάσσια περιοχή 20 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά του Γούδουρα Θαλασσιθίου. Στη θαλάσσια περιοχή του Γούδουρα, την τελευταία εβδομάδα έχουν καταγραφεί πολλαπλές σεισμικές δονήσεις, μετά τα 5,7 Ρίχτερ το πρωί της Παρασκευής 24 Απριλίου. Ελεύθερο στην ανοιχτή θάλασσα αφέθηκε σήμερα το πρωί ο Τίμι, η νεαρή φάλαινα που είχε τον τελευταίο μήνα παγιδευτεί σε αβαθή νερά στα ανοιχτά της νήσου Πόελ στη Βαλτική θάλασσα. Η κατάσταση της φάλαινας ωστόσο θεωρείται ακόμη ασαφής, όπως διευκρίνησε η ομάδα διάσωσής της.
5: New York. New York. New York.
6: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
5: Σπάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
6: Με αυτή την προφορά, ακούσαμε λίγο. Broadway.
5: Ψώνια στο Fifth Avenue.
6: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
5: Όχι, 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
3: Precisely, αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα 2 ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα, με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
12: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.
8: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
12: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνιούν βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 15 βαθμούς Κελσίου. Στην ανατολική χώρα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το απόγευμα στα θαλάσσια παραθαλάσσια τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Για τις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές συμπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Νότιο Ιόνιο και τη Δυτική Πελοπόννησο. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 4 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο 7 και πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα κυμανθεί σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα.
13: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
14: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
13: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρινός.
15: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
16: Τι κάνεις?
17: Καλά, με χαρά.
16: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
18: Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση του ΠΚΠ, σας απευθύνομαι σήμερα χωρίς περιστροφές και υπεκφυγές.
19: Νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να δείξουμε λίγο παραπάνω αγάπη και ανέχεια στο διπλανό μας. Οπα!
16: Μην τολμήσει βουλευτής αντιπολιτεύσεως να πει σε μένα για Ρουσφέτη νεοδημοκράτη, γιατί θα δεις στο Twitter μου τα μηνύματά του.
20: Τις τράπεζες έπρεπε να τις κλείσουμε εμείς την επόμενη μέρα των εκλογών.
21: Θα κάνουμε ένα μεγάλο άλμα.
22: Θα στενά το ορμό.

0: φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Σαββατιάτικου Ότι Να'ναι. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, Νίκος Ανδρουλάκης στην πρωθυπουργία, παιδιά. Όχι ακόμα, αλλά καλομελέτα και έρχεται. Γιατί όχι, ρε Νίκο. Να κοιτάμε και τις δουλειές μας λίγο. Όλο κοιτάμε τις δουλειές των άλλων. Να κοιτάξω τη δουλειά μου μόνο. Ανδρουλάκης πρωθυπουργός. Εμένα αυτό με συμφέρει.
1: Και Τσίπρα,
0: και Τσίπρα από δίπλα. Αντιπρόεδρος.
1: Έτσι.
0: Πω. Θα γεμίζουν μόνες τους οι εκπομπές.
1: Ναι, θα
0: όχι ρε, θα βγάλουμε λεφτά, είσαι καλά. Τότε είναι που θα μείνουμε. Εμείς, θα φύγουν όλοι οι άλλοι βέβαια. Αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, ο Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε μια συνέντευξη προψές. Και άνθρωπος είναι, λέει και τα ψεματάκια του.
2: Εγώ πέρυσι είχα πει κάτι και δέχτηκα μια οργανωμένη επίθεση ότι έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη μου στην ηγεσία της δικαιοσύνης. Το είπα αυτό διότι...
0: Δεν έχει σημασία γιατί το είπε, γιατί δεν είπε αυτό. Δεν είπε έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη μου στην ηγεσία της δικαιοσύνης, όπως πολύ βολικά θέλει να νομίζουν όλοι. Μίλησε για τη δικαιοσύνη γενικώς.
3: Η εμπειρία μου αυτά τα χρόνια έχει κλονίσει την εμπιστοσύνη μου και προς την εξουσία, το κράτος, τον πρωθυπουργό και προς τη δικαιοσύνη.
0: Το Πασόκ του 80 και της αυριανής ξαναζεί. Λέμε ψεματάκια, Νικόλα, έτσι. Και δεν το είπε μία φορά. Το επανέλαβε, μάλλον επανέλαβε κάτι αντίστοιχο, φέτος στη Βουλή.
4: Εμπιστεύομαι τη δικαιοσύνη όσο την εμπιστευόσασταν και εσείς με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Τη δικαιοσύνη, όχι την ηγεσία της δικαιοσύνης. Ναι, αλλά αυτό εννοούσε. Και γιατί δεν το είπε εγώ αυτό εννοούσε. Τέλος πάντων, όπως είπαμε, κάπως πρέπει να μοιάσει στο ΣΥΡΙΖΑ για να συγκυβερνήσουν. Δηλαδή σημαίνει ότι πρέπει να λαϊκίσει ασύστολα και ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του λαϊκισμού είναι να επικαλείσαι αυτούς που έχουν άγνοια. Παραδείγματος χάρη.
2: Αν κάποιος οποιοσδήποτε πολίτης διαβάσει την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών πριν από μερικές εβδομάδες και την απόφαση του κύριου Τζαβέλα να αφήσει στο αρχείο την υπόθεση, οποιοσδήποτε πολίτης με λίγες νομικές γνώσεις θα καταλάβει ότι εδώ μιλάμε για μια επικίνδυνη κατάσταση.
0: Λοιπόν, οποιοσδήποτε πολίτης, δηλαδή αυτοί που δεν ξέρουν νομικά. Εγώ δεν ξέρω νομικά, οπότε και να το διαβάσω δεν θα καταλάβω τίποτα. Ο κύριος Μαρκής, που είναι ο επίτιμος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, σίγουρα όχι Νέα Δημοκρατία, κάτι νομικά ξέρει, πολύ παραπάνω από το μέσο πολίτη, και λέει:
5: μέχρι τώρα δεν έχω ακούσει μια κριτική νομική πάνω στην διάταξη του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
0: Αυτά, εντάξει, βέβαια άμα δεν ξέρεις και πολλά μπορεί να πιστείς από αυτά που λέει ο Νίκος ο Ανδρουλάκης, ο οποίος, ρε παιδιά, πρέπει λίγο να λύνει και τις απορίες των στελεχών του, δηλαδή να τους ενημερώνει. Δεν μπορεί να βγαίνει ο σύντροφος Τσουκαλάς και να αναρωτιέται δημοσίως.
6: Εκείνο που μου δημιουργεί εμένα εντύπωση είναι ότι ο κύριος Τσουκαλάς, όπως και το κόμμα του, όπως και ο κύριος Ανδρουλάκης, υπονομεύουν τη δικαιοσύνη. Έχουν το δικαίωμα, τη δυνατότητα να κρίνουν τις αποφάσεις.
7: Αυτό κάνουμε,
6: όχι να υπονομεύσουν τη δικαιοσύνη.
7: Πώς την υπονομεύουμε?
0: Δεν καταλαβαίνω. Μπορεί όντως να μην καταλαβαίνει, παιδιά, έτσι. Εγώ εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση λέω: ο άνθρωπος μπορεί όντως να μην ξέρει. Εδώ είμαι εδώ για να βοηθήσω. Υπονομεύεται με τη δικαιοσύνη όταν λες ότι δεν την εμπιστεύεσαι. Όταν λες δεν εμπιστεύομαι τη δικαιοσύνη, την υπονομεύεις. Επίσης, υπονομεύεις τη δικαιοσύνη όπως λες πράγματα όπως αυτό που θα ακούσουμε να λέει ο αναπληρωτής γραμματέας του τομέα θεσμών του Πασόκ. Ένας κύριος, δεν θυμάμαι το όνομά του, αλλά μοιάζει πολύ με τον Ευάγγελο τον Βενιζέλο.
8: Άρα υπονοείται ότι ο κύριος Τζαβέλα. Όχι, δεν υπονοείται, το είπατε θαρσός. Ο κύριος Τζαβέλα είναι σε συνεννόηση με το Μέγαρο Μαξίμου. Αυτό καταλαβαίνω από αυτά που μου λέτε.
9: Φαίνεται ξεκάθαρο ότι τουλάχιστον πιέζεται, ναι, ξέρετε.
8: Έχετε αποδείξεις γι' αυτό, αυτό ρωτώ.
9: Δεν χρειάζονται αποδείξεις.
0: Δεν χρειάζονται αποδείξεις, παιδιά. Έτσι κάνουμε τι αποδείξεις. Από πότε χρειάζεται αποδείξεις για να κατηγορεί? Άκου, λέει, είμαστε σοσιαλιστές, ρε. Μα πει να θέλουμε αποδείξεις. Αυτά είναι οι αποδείξεις για τους φλόρους, είναι για τους κυρπαντελίδες. Τι αποδείξεις να θέλουμε? Οπότε, αν ακούει ο σύντροφος Τσουκαλάς, όταν λες ότι πιέζεται ένας εισαγγελέας, και προφανώς εννοείς ότι αφού πιέζεται, υποκύπτει κιόλας στις πιέσεις, κάπως έτσι υπονομεύεις μπορεί να πει κάποιος στην δικαιοσύνη. Συνεχίζουμε με τους συντρόφους του ΠΑΣΟΚ που πασχίζουν να γίνουν ΣΥΡΙΖΑ. Θα τα καταφέρουν, δεν ανησυχώ. Άλλωστε το ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας του 80, το ΠΑΣΟΚ της αυριανής, ΣΥΡΙΖΑ ήταν. Ήτανε δηλαδή. Οπότε αρκεί να κοιτάξουν στο παρελθόν τους και θα τα καταφέρουν. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχαηλίδης.
7: Δεν είχατε, είπατε, καμία αμφιβολία ότι ο Μητσοτάκης τηλεφώνησε στον Τζαβέλα.
10: Εσείς τα λέτε.
11: Σας παρακαλώ.
7: Δεν μπορούσε να τηλεφωνήσει στον
10: Μητσοτάκη. Είναι υποχρέωση και δική σας να τις λέτε να μην λέει ανακρίβειες. Είπα εγώ ότι. Ανέφερα ότι ο Μητσοτάκης πήρε τηλέφωνο τον Τζαβέλα. Μα για όνομα του Θεού.
0: Είπε ποτέ, παιδιά, αυτό το πράγμα? Όχι, δεν το είπε. Είπε όμως κάτι. Μπορεί να πεις αντίστοιχο.
11: Εγώ ρωτάω το εξής. Δηλαδή, αν δεν ήθελε ο Μητσοτάκης να μπει στο αρχείο, θα έπαιρνε τον εισαγγελέα και θα του έλεγε: Κύριε, δεν θέλω να πάει στο αρχείο. Αυτό μου λέτε. Για διαφορετικά δεν γίνεται αυτό που μου λέτε. Κύριε, θα έπαιρνε ο ίδιος Τζαβέλα, κοίτα, δεν θα μπει στο αρχείο. Υπόθεση, γίνονται αυτά
10: κύριε,
11: τώρα.
10: Κύριε, έλα τώρα που δεν γίνονται.
0: Άρα παίρνουν τηλέφωνα. Εν πάση περιπτώσει, είναι πολύ διασκεδαστική αυτή η αδυναμία κάποιων πολιτικών, όχι των πιο ευφυών μάλλον, να μην καταλαβαίνουν ότι ηχογραφούνται αυτά που λένε. Και όταν πούνε, όχι, δεν είπα εγώ ποτέ κάτι τέτοιο, μπορεί κάποιος να ανατρέξει σε αυτό που αρνείται και να το βρει. Παραδείγματος χάρη, σύντροφος Νικητιάδης. Μετά έρχομαστε και σύντροφο Αθανασίου, που είναι ακόμα καλύτερος. Όχι σύντροφος, συναγωνιστή της Νέας Δημοκρατίας, Χαράλαμπος Αθανασίου. Προς το παρόν είμαστε στο ΠΑΣΟΚ. Σύντροφος Νικητιάδης, ο οποίος λέει, για όνομα του Θεού, δεν είναι ενεργούμενο του Πρωθυπουργού, εισαγγελέας.
11: Ο κύριος Τζαβέλας είναι ενεργούμενο του Πρωθυπουργού και της Νέας Δημοκρατίας και κυβέρνησης.
12: Εγώ σας λέω και εσείς θα κρίνετε.
11: Όχι, εσείς
12: πρώτον ήταν άνθρωπος που έπρεπε να έχει αυτοεξαιρεθεί.
11: Όχι, άλλο να ξέρω.
12: Θα σας πω, εσείς θα δώσετε την απάντηση, γιατί
11: εγώ να δώσω την απάντηση.
12: Εγώ με αυτό που θα σας πω, σας δίνω την απάντηση με αποδεικτικά στοιχεία.
11: Κύριε Νικητιάδη μου, δεν είμαι βουλευτής.
12: Λέω λοιπόν.
11: Ούτε θέλω να γίνω.
12: Δεν λέω ότι είναι ενεργούμενος του Πρωθυπουργού.
0: Ενεργούμενο θέλει να πει, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι ενεργούμενο του Πρωθυπουργού. Το ακούσαμε όλοι, ο εισαγγελέας. Δεν είναι. Δεν τον κάνει, δεν του λέει ο Πρωθυπουργός τι να κάνει. Για να δούμε λίγο μετά.
12: Αλλά είναι σίγουρα πίσω από όλη αυτή την ιστορία ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν το
11: σημαίνει. Ελέγχει τη δικαιοσύνη ο Πρωθυπουργός δηλαδή.
12: Βεβαίως.
11: Αυτό λέτε.
12: Βεβαίως.
0: Βεβαίως. Αλλά για κάποιο λόγο δεν είναι ενεργούμενο εισαγγελέας, αλλά ο Μητσοτάκης ελέγχει τη δικαιοσύνη.
12: Δεν λέω ότι είναι ενεργούμενος του Πρωθυπουργού.
11: Αλλά
12: είναι σίγουρα πίσω από όλη αυτή την ιστορία ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν το σημαίνει.
11: Ελέγχει τη δικαιοσύνη ο Πρωθυπουργός δηλαδή.
12: Βεβαίως.
11: Αυτό λέτε.
12: Βεβαίως.
0: Κάποιοι μπορεί να πούνε ότι όλοι αυτοί οι πολιτικοί είναι αδίστακτοι αριβίστες που το μόνο που αντιλαμβάνονται είναι το άμεσο εκλογικό τους όφελος. Ότι μιλάμε ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν ότι η δημοκρατία δεν αρχίζει και τελειώνει στη Βουλή, αλλά επεκτείνεται και στη δικαιοσύνη. Και αν η δικαιοσύνη απαξιωθεί πλήρως, θα απαξιωθεί και η δημοκρατία. Εγώ φυσικά θα διαχωρίσω τη θέση μου και δεν θα πω ότι οι άνθρωποι όχι. Απλώς μάλλον δεν τη γουστάρουν τη δημοκρατία. Δεν το κάνουν δηλαδή ως αδίστακτοι αριβίστες. Το κάνουν επειδή στα αλήθεια δεν γουστάρουν τη δημοκρατία και θέλουν να την καταστρέψουν. Και έτσι δημιουργούν, πώς να το πω, προβλήματα στον πιο βασικό της θεσμό, ώστε να είναι άνθρωποι που κατά τα άλλα ενοχλούνται πάρα πολύ από το να καεί να καεί τον μπουρδέλο η Βουλή, αλλά κάνουν ό,τι μπορούν για να ακούσουν να καεί να καεί τον μπουρδέλο ο Άριος Πάγος. Επειδή καταλαβαίνουν ότι θα ακολουθήσει και η Βουλή μετά από την καύση του Άριου Πάγου, εν πάση περιπτώσει, Πασόκι. Αλλά όχι μόνο, γιατί και είναι δημοκράτες. Θα ακούσουμε μετά. Πασόκι, εσείς υπουργέ μου, τι να τους πούμε.
13: Μουνί μου και Ζουλούνου μου, γιόλα και καντιφέ μου. Μύρο ζωνάρι σαλουνού και κακοφαίνεται μου.
0: Εντάξει, δεν είναι κακό. Λοιπόν, ΣΥΡΙΖΑ, πάμε στο αδερφάκι του ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ, αδερφάκι επί Ανδρουλάκη εννοώ. Ο σύντροφος Καλπάκης, πολύ σωστά άνθρωπος λέει, όποιος παίρνει αποφάσεις που μας αρέσει ή κάνει πράγματα που μας αρέσουν έτοιμος, όλοι οι άλλοι είναι άτιμοι. Παραδείγματος χάρη.
11: Εσείς πιστεύετε λοιπόν ότι ο Πρωτοδίκης ήταν έντιμος άνθρωπος, έντιμος δικαστής και έκανε τη δουλειά του σωστά.
14: Ναι, ναι, ναι.
11: Ο άλλος που έκανε μια απόφαση η οποία δεν σας αρέσει.
14: Είναι ντροπή αυτή η απόφαση.
11: Είναι ντροπή. Αυτός δεν είναι έντιμος λοιπόν, αφού άλλος είναι έντιμος.
14: Κοιτάξτε τώρα.
11: Όχι, εσείς τι να μου πείτε.
14: Το αποτελέσματος. Όχι, το αποτελέσματος.
11: Δεν είναι έντιμος.
14: Το αποτελέσματος.
0: Δεν είναι έντιμος. Βέβαια, αν χρησιμοποιώντας ακριβώς την ίδια λογική, μπορεί να πει, μπορεί να είναι έντιμος ο αντιεισαγγελέας του Αριού Πάγου και ανέντιμος ο Πρωτοδίκης. We'll be right back. Γιατί δηλαδή αποκλείεται να είναι αν ο ένας είναι, αν δεχτούμε ότι μπορεί να επηρεάζεται από τη Νέα Δημοκρατία ο αντισυγκλίας του Αριού Πάγου, γιατί να μην δεχτούμε ότι μπορεί να επηρεάζεται από το Πασόκ και τον ΣΥΡΙΖΑ ο Πρωτοδίκης. Βλέπετε τι κακό που είναι αυτό το πράγμα που κάνουν αυτοί οι αδίστακτοι άνθρωποι. Πόσο κακό για όλους είναι. Αλλά αν είχαν μυαλό, δεν θα ήταν, δεν θα ακουγόντουσαν από αυτήν εδώ την εκπομπή. Πάμε στη Νέα τη Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία έχει τον άλλο καημό με το Ευρωπαϊκό το Δικαστήριο. Ο καθένας έχει τον καημό με το δικαστήριο που κάνει πράγματα που δεν του αρέσουν. Λογικό είναι. Είναι σαν τη διαιτησία. Άμα δίνει πέναλτι στην ομάδα μου, χειροκροτώ. Άμα δίνει σε βάρος της ομάδας μου, διαμαρτύρομαι. Ακόμα και αν είναι πεντακάθαρο. Λοιπόν, συναγωνιστής Πέτσας, παλιός εκπρόσωπος τύπου της κυβερνήσεως, δεν μπορεί να καταλάβει. Και γι' αυτό είμαστε εδώ, για να. Εγώ βέβαια δεν μπορώ να το εξηγήσω. Είναι από αυτά τα πράγματα που λες, αν δεν το καταλαβαίνεις, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Δεν μπορεί να καταλάβει ο σύντροφος Πέτσας τη διαφορά του καταγγέλλω κάτι σε έναν εισαγγελέα με το παίρνω τηλέφωνο έναν βουλευτή να μου κάνει εξυπηρέτηση.
15: Κύριε Κουβέση, έδωσα ένα παράδειγμα στο φόρουμ των Δελφών. Ότι την πήρε μια γιαγιά αγρότησα και της είπε ότι δεν παίρνει επιδοτήσεις γιατί δεν είχε πολιτικών μέσων. Κάπως έτσι το είπε. Ωραία. Ποια είναι η διαφοροποίηση της κυρίας Κουβέση με τον κύριο Βαρτζόπουλο στην προηγούμενη περίπτωση? Καμία.
0: Είδατε, προσπαθήστε να πείτε. Θα εξηγήσω στο Στυλιανό Πέτσα ποια είναι η διαφορά του. Καταγγέλλω κάτι σε έναν εισαγγελέα και παίρνω τηλέφωνο έναν υπουργό για μια εξυπηρέτηση. Εγώ δεν μπορώ να το. Πραγματικά δεν μπορώ να το εξηγήσω τη διαφορά. Είναι από αυτά τα πράγματα που λες, αν δεν μπορείς να το καταλάβεις μόνος σου, δεν μπορώ και να σου το εξηγήσω. Είναι αυτό που μένεις παγωμένος και λες. Μπορεί να μην το καταλαβαίνει. Δεν είναι να λέμε ότι λέει ψέματα ο άνθρωπος για όνομα του. Αλλά είναι αυτό το πράγμα που θα μείνει έτσι. Δεν θα το καταλάβει ποτέ γιατί κανείς δεν θα καταφέρει ποτέ να του το εξηγήσει.
15: Πού βρίσκεται εσείς
16: τώρα, δεν ευκρίνεται τώρα. Την καταγγελία ενός πολίτη στις εισαγγελικές αρχές με αυτό που λέτε εσείς ερώτηση κάποιου σε έναν βουλευτή.
15: Και ήταν η κυρία που και αν δικαιούταν να πάρει την επιδότηση την αγροτική που έπρεπε να πάρει.
16: Δηλαδή το να τα βάζετε, ας πούμε, στο ίδιο.
15: Γιατί
16: πάντως επιστητού
15: η κυρία Κουβέση έρχεται εδώ και κουνάει το δάχτυλο και στον ελληνικό λαό, επιτρέψετε μου εμένα, όχι μόνο στην κυβέρνηση.
0: Όχι, δεν σου πολύ επιτρέπουμε. Δεν θα μας βάλει συνενόχους. Δεν κουνάει σε εμάς το δάχτυλο. Σε εσάς το κουνάει. Εμάς δεν μας έδειξε με το δάχτυλο. Ούτε είπε φταίτε. Το δάχτυλό της έδειχνε συγκεκριμένους. Θέλω να πω, δεν ξέρω αν έδειχνε σωστά ή όχι, αλλά όχι, δεν είμαστε μαζί, τα φάγαμε. Αυτό το κολπάκι τέλειωσε. Δεν θα βάλετε εμάς συνενόχους για να βρείτε συμμάχους ξαφνικά. Έτσι. Λέω τώρα, εγώ λέω. Μπορεί απ' την άλλη οι άνθρωποι να θέλουμε πολλοί από εμάς να πάμε να συμμαχήσουμε και να πούμε ναι, εμάς έδειξε η Κουβέση. Όταν. Όχι, εγώ λέω όχι. Εμένα δεν με. 11 ονοματάκια έχει. Μέσα δεν είναι το δικό μου. Θα ήθελα, μπορεί. Θα ένιωθα κάπως. Μπορεί να. Αλλά δεν είναι. Τι να κάνουμε. Άρα, όχι όλο το. Όχι εμάς, εσάς. Και πάμε τώρα στο παράδειγμα που σκοτώνει. Γιατί να δείτε, παιδιά, ότι ο Στυλιανός ο Πέτσας είναι σωστός. Γιατί εγώ τα καλά τα λέω. Αντιλαμβάνεται την Κουβέση ως πολύ καλή στη δουλειά της και γι' αυτό την παραλύζει με τον κορυφαίο Ρουμάνο ποδοσφαιριστή.
15: Γιατί κουνάει το δάχτυλο και μιλάει γενικά πετώντας την μπάλα στην εξέδρα? Ούτε ο Χάτζη να ήταν της Ρουμανίας η κυρία Κουβέση.
0: Ναι, ο Χάτζη δεν πετούσε την μπάλα στην Κερκίδα, την πετούσε στο τέρμα και υπό αυτήν την έννοια μπράβο στο Στυλιανό τον Πέτσα που αναγνωρίζει τις ικανότητες της Κουβέση και πόσο καλά κάνει τη δουλειά της. Εγώ εδώ μεταξύ δεν ξέρω αν την κάνει καλά τη δουλειά της. Δεν λέω ότι ξέρω ότι την κάνει καλά. Αλλά για να το λέω Στυλιανός ο Πέτσας να λέει είναι Χάτζη. Δηλαδή άμα πούμε σε κάποιον αυτός είναι Μέση. Δεν θέλουμε να πούμε ότι κάνει καθυστερήσεις. Λέμε ότι είναι παιχταράς και την καρφώνει στα δίχτυα. Άρα και ο Κουβέση παιχταράς και την καρφώνει στα δίχτυα. Πρέπει λίγο να δουλέψει με τις παρομοιώσεις του. Ο Στυλιανός ο Πέτσας. Και πάμε στον αγαπημένο μου από αυτήν την εβδομάδα, τον Χαράλαμπο τον Αθανασίου, πρώην πρόεδρος της Ενώσεως Δικαστών και Εισαγγελέων, αν δεν κάνω λάθος, και αν κάνω λάθος δεν είναι και τίποτα, αλλά νομίζω δεν κάνω λάθος. Επιτίθεται και αυτό στην Κουβέση. Όλοι αυτοί σέβονται τη δικαιοσύνη επίσης. Δεν είναι. Και οι Πασόκοι τη σέβονται και οι Νεοδημοκράτες. Έτσι, μην ακούτε τι λένε. Μέσα τους βαθιά τη σέβονται. Τώρα εξωτερικώς όχι. Αλλά μέσα τη σέβονται. Ο Αθανασίου υπήρξε και λειτουργός της δικαιοσύνης. Και τι λέει για την Κουβέση?
17: Να σας πω και τα λάθη της κυρίας Κουβέση. Η οποία έρχεται εδώ στην Ελλάδα για να να καταργεί στην ουσία με άμεσο ή άμεσο τρόπο το σύνταγμά μας.
0: Ρε μας τώρα, αυτό δεν είναι λάθος, είναι χοντράδα. Δηλαδή δεν είναι κατά λάθος θέλει να καταργήσει το σύνταγμά μας, έρχεται με δόλο. Είναι πολύ βαρύ αυτό που λες, Μπάμπη. Μπάμπη, είσαι σίγουρο, αυτό το καταλαβαίνεις πόσο βαρύ είναι αυτό που λες.
18: Ρίξατε μια βόμβα τώρα και θέλω σε αυτό να μιλήσω. Είπατε ότι ήρθε η Κοβέση να καταργήσει εμέσως το ελληνικό σύνταγμα.
17: Δεν είπα αυτό.
0: Έκανε ρισέ το εγκέφαλος και σβήστηκε. Γιατί το κάνουν αυτό? Για μένα ρε γατάκι, γιατί μ' αγαπάνε και σου λέει θα πω για να παίζει ο Βουλαρίνος στην εκπομπή του.
17: Να σας πω και τα λάθη της κυρίας Κοβέση.
18: Πείτε τα.
17: Η οποία έρχεται εδώ στην Ελλάδα για να καταργεί στην ουσία με άμεσο ή άμεσο τρόπο το σύνταγμά μας.
18: Είπατε ότι ήρθε η Κοβέση να καταργήσει εμέσως το ελληνικό σύνταγμα.
17: Δεν είπα αυτό.
0: Υπουργέ, να χαίρεσαι τους συναγωνιστές σου.
13: Πουλί μου και ζουλούλου μου, γιόλα και καντιφέ μου. Μύρο ζωνάρι σαλουνού και κακοφαίνεται μου.

0: πάση περιπτώσει, και για να μην στεναχωριόμαστε, παιδιά, εγώ έχω μια πρόταση να κάνω σε ό,τι έχει για τη δικαιοσύνη. Έχω μια πρόταση, νομίζω θα συμφωνήσουν τουλάχιστον Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι. Να καταργήσουμε τα δικαστήρια, τις εισαγγελίες, όλα να καταργηθούν. Δεν τα χρειαζόμαστε. Έχουμε κόμματα τα οποία είναι πολύ πιο αξιόπιστα, εννοείται. Έχουμε πολιτικούς πολύ πιο αξιόπιστοι από δικαστές και εισαγγελίες. Οπότε, πώς το σκέφτομαι εγώ, καταργούμε, τα κλείνουμε όλα τα δικαστήρια. Δεν χρειάζονται. Τέρμα. Τι, δεν. Υπάρχει ο Ανδρουλάκης, υπάρχει ο Άδωνης, υπάρχει ο Φάμελος, η οικογένεια Κωνσταντοπούλου. Οπότε, τι προτείνω για να κινηθούν και να προχωρήσουν οι υποθέσεις. Ό,τι αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έτσι, και την ειδικογραφία αυτή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, το αναλαμβάνει η Νέα Δημοκρατία να τα δικάσει αυτά. Τα παίρνει η Νέα Δημοκρατία, εκείνη θα αποδώσει δικαιοσύνη. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις υποκλοπές, αναλαμβάνει Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Αυτοί θα αναλάβουν αυτές τις υποθέσεις και θα δικάσουν αυτοί. Θα καταδικάσουν όποιον νομίζουν κτλ. Και το δυστύχημα των Τεμπών το αναλαμβάνει η οικογένεια Κωνσταντόπουλου με τον Βελόπουλο. Και τελειώσαμε. Δεν έχουμε ανάγκη, παιδιά, τη δικαιοσύνη. Αφού έχουμε κόμματα να κάνουν αυτή τη δουλειά και από ό,τι φαίνεται την κάνουν με τεράστια προθυμία. Και πολύ πιο γρήγορα. Διότι σε ώρες μέσα έχουν βγάλει τους ενόχους. Και καθόμαστε χρόνια, λέει, σε δίκη. Βρε, πάρε έναν Ανδρουλάκη να σου λέει κατευθείαν ποιος είναι αθώος και ποιος ένοχος, να τελειώνεις.
1: Καλώς.
0: Τέλος. Hey. Όχι τελείως. Σε λίγο πάλι μαζί.

0: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, 70 χρόνια Eurovision. Η απόλυτη έκδοση για τον μεγαλύτερο μας.
2: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
3: Τον πρώτο σταθμό.
2: Star FM 933.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Από 70 δραστηριότητες για όλους. Τρέξιμο, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, beach volley, golf, πιλάτες και πολλές ακόμη. Ζήσε την εμπειρία δίπλα σε θρύλους του αθλητισμού. Όπως οι Ολυμπιονίκες και πρωταθλητές Τρισπιώτη, Παπα-Νικολάου, Κατσουράνης, Ιακωβάκης, Πολυχρονίδης, Γκαβέλας, Μάλτσι, Τριανταφυλλίδης. Κλείσε θέση τώρα από τις 8 έως τις 10 Μαΐου. Μάθε

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Πάνω από 70 δραστηριότητες για όλους. Τρέξιμο, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, beach volley, golf, πιλάτες και πολλές ακόμη. Ζήσε την εμπειρία δίπλα σε θρύλους του αθλητισμού, όπως οι Ολυμπιονίκες και πρωταθλητές Τρισπιώτη, Παπα-Νικολάου, Κατσουράνης, Ιακωβάκης, Πολυχρονίδης, Γκαβέλας, Μάλτσι, Τριανταφυλλίδης. Κλείσε θέση τώρα από τις 8 έως τις 10 Μαΐου.

0: 70 δραστηριότητες για όλους. Τρέξιμο, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, beach volley, golf, πιλάτες και πολλές ακόμη. Ζήσε την εμπειρία δίπλα σε θρύλους του αθλητισμού. Όπως οι Ολυμπιονίκες και πρωταθλητές Τρισπιώτη, Παπα-Νικολάου, Κατσουράνης, Ιακωβάκης, Πολυχρονίδης, Γκαβέλας, Μάλτσι, Τριανταφυλλίδης. Κλείσε θέση τώρα από τις 8 έως τις 10 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο messiniachallenge.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Νέα κρίση στην καρδιά του ΝΑΤΟ φαίνεται πως δημιουργεί η ανακοίνωση των Ηνωμένων Πολιτειών ότι θα αποσύρει περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία σε διάστημα ενός έτους σε μια σημαντική κλιμάκωση της κόντρας Trump-Merz. Το ΝΑΤΟ εργάζεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να κατανοήσει τις λεπτομέρειες της απόφασης των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος της Συμμαχίας. Αναμενόμενη χαρακτήρισε την Αμερικανική απόφαση ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Πιστόριους. Εμείς οι Ευρωπαίοι πρέπει να αναλάβουμε μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφάλειά μας, τόνισε χαρακτηριστικά. Πιθανή θεωρεί Ιρανός στρατιωτικός αξιωματούχος την επανέναρξη του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αφού το Αμερικανός Πρόεδρος φάνηκε να απορρίπτει την αναθεωρημένη πρόταση της Τεχεράνης για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων. Ίσως είμαστε καλύτερα χωρίς συμφωνία με την Τεχεράνη, ανέφερε ο Τραμπ. Το State Department ανακοίνωσε ότι ενέκρινε την πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού αξίας άνω των 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτείων στη Μέση Ανατολή, μεταξύ των οποίων το Ισραήλ, το Κατάρ, το Κουβέιτ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια της υποχώρησης σκάλας επιβίβασης στο πολιτικό αεροδρόμιο του Αράξου κατά τη διάρκεια τελετής για την ονοματοδοσία αεροπλάνου ξένης εταιρείας. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας έχουν διακομιστεί 3 τραυματίες. Και ο καιρός είναι φως σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι. Έως 15 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 14 στη Θεσσαλονίκη.

0: Κυρίες φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο στο τέταρτο μέρος του δεύτερο ημίχρονο, ό,τι να είναι, εντάξει ρε παιδιά, συγγνώμη, είμαι ζαλισμένος από την Πρωτομαγιά. Καλώς ήρθατε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος του Σαββατιάτικου, ό,τι να είναι. Τώρα θα μιλήσουμε για το Ρουσφέτη. Θα μας μιλήσει, θα μας διαφωτίσει σε πολλά πράγματα ο Μαυρουδής ο Βορύδης, ο οποίος και αυτός αποφάσισε να εκτεθεί δίνοντας συνεντεύξεις και υπερασπιζόμενος το Ρουσφέτη, δηλαδή τη δουλειά του άνθρωπος, το βασικό εργαλείο της δουλειάς του, για να το πω πιο σωστά. Γιατί ποια είναι η δουλειά του πολιτικού, Νίκο, τι έχουμε μάθει? Ποια είναι η δουλειά του πολιτικού? Άμα σε ρωτήσω, ποια είναι η δουλειά του πολιτικού?
1: Να
0: νομοθετεί. Να νομοθετεί, λέει. Δηλαδή, τσάμπα μάθημα. Η δουλειά του πολιτικού είναι να εκλέγεται. Πολλοί πιστεύουν ότι όντως η δουλειά του πολιτικού είναι να νομοθετεί, να κάνει έργο. Όχι. Η δουλειά του πολιτικού είναι να εκλέγεται. Όλα τα άλλα είναι τρόποι για να εκλεγεί. Ένας πολιτικός δεν είναι επιτυχημένος άμα αφήσει πίσω του έργο. Ένας πολιτικός είναι επιτυχημένος άμα εκλεγεί πολλές φορές. Άμα αφήσει έργο και δεν εκλεγεί, είναι αποτυχημένος πολιτικός, άρα δεν έχει κάνει καλά τη δουλειά του. Okay. Το ξέρουν αυτό οι πολιτικοί, οπότε καταλαβαίνουν τη δουλειά τους να κάνουν να εκλεγόνται. Οπότε το πιο σημαντικό κομμάτι της δουλειά τους είναι το ρουσφέτη. Για πολλούς από αυτούς που δεν θέλουν να κάνουν άλλα πράγματα που ενδεχομένως να είναι πιο κουραστικά και με τους οποίους ταυτίζομαι. Μαυρουδής Βορύδης, λοιπόν, ο οποίος μας διευκρινίζει και τι είναι το χεράτε, γιατί ακούσατε στις συνομιλίες αυτές που υπάρχουν μέσα στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ακούγεται η λέξη χεράτα. Το νου σας, επειδή είστε παλιά άνθρωποι όλοι εσείς, πάει στο κακό. Ενώ παιδιά δεν είναι τίποτα κακό. Ακούστε, πες τα ρε Μαυρουδή, να μην τα λέω εγώ.
2: Το χεράτα. Το χεράτα, να δούμε λίγο ποιο είναι το πλαίσιο στο οποίο υπόθηκε.
3: Ναι.
2: Έτσι, γιατί αν το χεράτα σημαίνει ότι εγώ το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα, για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια επίσπευση.
0: Επίσπευση, βρε κουτά, είναι το χεράτα. Μια επίσπευση. Να μην ακολουθηθεί η κανονική διαδικασία, δηλαδή να επιδείξουμε τους άλλους. Αλλά εν πάση περιπτώσει επίσπευση, γιατί άλλοι νομίζατε ότι είναι για φράγκα και τέτοια, επειδή είστε άνθρωποι τέτοιου τύπου εσείς. Δηλαδή κάνατε προβολή του εαυτού σας στους άλλους. Ενώ αυτοί είναι άνθρωποι όλοι καθαροί, με καθαρός ουρανό, σας τραπέζι δεν φοβάται. Πώς έλεγε και ο Άκης ο Τσοχατζόπουλος. Δηλαδή θέλω να πω, χεράτα

0: είναι η επίσπευση, παιδιά. Νίκο, καμιά φορά άμα αργήσει ο Νίκος να έρθει στο στούντιο. Νίκο, έλα χεράτα. Δηλαδή, έλα πιο γρήγορα. Τέλος πάντων, τα καταλάβατε πως είναι. Είναι επίσπευση, είπαμε, το χεράτα.
1: Δεν σημαίνει ότι έχει γίνει κάτι παράνομο σε σχέση με το αν πήρε κάποιος παράνομο την επιδότηση ή όχι. Τι λέτε?
2: Προσφέτη είναι.
1: Είναι μια
2: επίσπευση. Η διαδικασία.
1: Είναι μια επίσπευση.
0: Είναι μια επίσπευση. Τι επίσπευση είναι? Ρουσφέτη. Και συνεχίζει ο Βορύδης να πουλάει το παραμύθι. Το παραμύθι είναι γνωστό. Το ρουσφέτη είναι καλό γιατί έτσι βοηθάμε τους πολίτες. Φυσικά είναι παραμύθι αυτό. Το ρουσφέτη είναι καλό για τους βουλευτές. Γιατί έτσι ικανοποιούν την πελατεία, το παίζουν καλοί και εκλέγονται. Για τους πολίτες είναι τρομερά κακό το ρουσφέτη, διότι η διαδικασία του ρουσφετιού εξασφαλίζει ότι τα προβλήματα θα μείνουν ως έχουν, προκειμένου να αναζητείται η βοήθεια των βουλευτών. Το σωστό θα ήταν όταν παρουσιάζεται ένα πρόβλημα σε κάποιον να λέει ποιο είναι το πρόβλημα ο βουλευτής. Οπ, θα λύσουμε το πρόβλημα γενικά. Δεν θα επισπεύσουμε, δεν θα το παρακάμψουμε για το φίλο μας και θα αφήσουμε τους άλλους να χτυπήσουν το κεφάλι τους στον τοίχο, αλλά θα το διορθώσουμε. Όμως αν διορθώνουμε τα προβλήματα, δεν θα έρχεται κανείς να ζητάει τη βοήθειά μας. Και εμείς πώς θα εκλεγόμαστε? Θέλω να καταλαβαίνετε και τους άλλους, μην είστε εγωιστές. Λοιπόν, έχει μία συνάντηση με τους ψηφοφόρους ο Μαυροδής ο Βορύδης.
1: Έχω στο γραφείο μου να πάω να συναντήσω πολίτες Ανατολικής Αττικής. Έχω να κάνω αυτή τη δουλειά. Να τους συναντήσω ή να τους ακυρώσω το ραντεβού? Γιατί δεν κάνω να τους βλέπω.
3: Αναλόγως θα σας ζητήσω.
1: Δεν θα συζητήσουμε για τα στενά του Ορμούς. Να το ξέρετε αυτό.
3: Ναι.
1: Δεν θα μου βάλουν αυτό το θέμα.
0: Κάνα βόλεμα, κάνα τέτοιο, καμιά επίσπευση, κάνα τέτοιο. Οπότε όχι, να μην τους συναντήσει θα ήταν το καλό για μας τους υπόλοιπους. Για τους φίλους του μπορεί το καλό να είναι να το συναντήσουν. Αν και νομίζω και τους ίδιους θα τους βόλευε και εκείνη που σε παγιδεύει αυτό το παραμύθι. Νομίζεις εσύ που σε εξυπηρετεί ο βουλευτής ότι κερδίζεις από αυτό? Όχι, θα κέρδιζες πολύ περισσότερο εάν το πρόβλημα ήταν λυμένο και δεν χρειαζόταν να ζητήσει τη βοήθεια του βουλευτή. Εν πάση περιπτώσει, στριμώχνεται λίγο με μια ερώτηση ο Μαυροδής ο Βορύδης και εγώ όταν στριμώχνω με εκνευριζόμαι.
1: Η μία προσέγγιση είναι αυτή.
3: Ναι.
1: Ότι εγώ θα πάω να κάνω την ερώτησή μου.
3: Μάλιστα.
1: Όμως να ξέρουμε ότι πολλές φορές το ότι εμείς προσπαθούμε να επιτύχουμε μια επίσπευση σε αυτό,
3: ναι,
1: αν έρθει η κυρία Κοβέση και μου πει ή οποιοδήποτε μου το λέει ότι αυτό, ξέρετε, δεν είναι ορθολογικό.
3: Μάλιστα.
1: Ο ορθολογισμός, να ξέρετε, έχει στιγμές που είναι εξαιρετικά ανεπιοικής.
3: Ναι.
1: Να εξηγήσω γιατί.
3: Ναι.
1: Θα κάνω την ερώτηση που μου λέτε, κύριε.
3: Άρα δεν το έχετε, δεν το έχετε φτιάξει το κράτος όπως
1: πρέπει. Αφήστε λίγο να πούμε όμως δύο κουμίλια. Τώρα πάτε να πείτε ξυπνάδα τώρα.
3: Ναι,
1: λοιπόν.
3: Ναι.
0: Δεν του άρεσε, γιατί είδε ότι η λογική του έχει κάτι τρύπες έμενταλ είναι. Η λογική, τα επιχειρήματά του είναι έμενταλ. Τι λέει? Η συζήτηση ποια είναι? Ότι το σωστό είναι να πάτε να κάνετε μια ερώτηση στη Βουλή. Ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα, πρέπει κάπως να λυθεί. Και λέει αυτός, ναι, πώς θα κάνετε. Άρα δεν τα έχετε λύσει, αφού χρειάζεται να εμπλέκεστε και τέτοια. Και όντως αυτό σημαίνει. Για να χρειάζεται η παρέμβαση βουλευτών, πάει να πει ότι το έχουν αφήσει να έχει προβλήματα. Έτσι δεν είναι? Άμα δεν είχε προβλήματα, δεν χρειαζόταν η παρέμβαση βουλευτών. Στην πραγματικότητα, δεν θα χρειαζόταν η παρέμβαση βουλευτών ακόμα και αν υπήρχε ειδική υπηρεσία σε κάθε Υπουργείο για αυτά τα προβλήματα. Αλλά έτσι θα λυνόντουσαν τα προβλήματα των πολιτών, αλλά δεν θα είχαν να κερδίσουν κάτι οι βουλευτές. Να σκέφτεστε, λέω, και τους άλλους. Μην είστε εγωιστές. Συνεχίζουμε, παρακαλώ.
1: Δεν έχουν όλοι οι πολίτες την ίδια ανάγκη και την ίδια ικανότητα να υπομένουν τις καθυστερήσεις. Όχι όλοι με τον ίδιο τρόπο και σε ορισμένους έχει βαρύτατες συνέπειες καθυστέρηση.
3: Ναι.
0: Και δεν έχουν όλοι το τηλέφωνο του Βορύδη, ούτε το email του, ούτε τέλος πάντων. Και μερικοί άνθρωποι μπορεί να ντρέπονται να πάνε να ζητήσουν, να παρακαλέσουν έναν βουλευτή για να γίνει η δουλειά τους. Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Σημασία είναι να γίνει τη δουλίτσα, παιδιά. Να γίνει τη δουλίτσα. Εν τω μεταξύ, αν λύναν το πρόβλημα, θα ήταν άνετοι και αυτοί που δεν αντέχουν. Και αυτοί θα γλίτωναν από το πρόβλημα. Αλλά ξαναλέω, όλοι αυτοί οι τύποι δεν θα μπορούσαν να πουλάνε εκδούλευση. Διότι όλο αυτό που συζητάμε είναι όχι το δικαίωμα του βουλευτή να παρεμβαίνει, είναι το δικαίωμα του βουλευτή να πουλάει εκδούλευση. Το οποίο το βρίσκω ιερό. Έτσι, δεν θέλω να θεωρήσετε ότι πιστεύω κάτι διαφορετικό. Ο ορθολογισμός
1: ενσωματώνεται, ναι, με στο ορθολογιστικό μας σύστημα. Όλη αυτή η πολυπλοκότητα και η διαφοροποίηση της κοινωνικής αγκαιότητας.
0: Ναι. Η λογική λέει, ο ορθολογισμός λέει ότι είναι καλύτερο ένα πρόβλημα να το λύνεις γενικώς και όχι για έναν συγκεκριμένο, όχι να βοηθάς έναν να το προσπεράσει, και έτσι θα ωφεληθεί και αυτός ο ένας και θα ωφεληθούμε και όλοι. Αυτό λέει η λογική. Βέβαια, είναι λογικό και το άλλο, ότι όχι, δεν θα λύσω το πρόβλημα για να πουλάω εκδουλεύσεις. Οπότε στην πραγματικότητα δεν έχουμε παραλογισμό εναντίον ορθολογισμού, αλλά δύο ορθολογισμούς οι οποίοι συγκρούονται.
1: Άρα λοιπόν να αφήσουμε τον πολίτη εκτεθειμένο, ναι, παραπονούμενο, σε ανεπιϊκές συνθήκες εξαιτίας της κρατικής δυσλειτουργίας.
0: Άρα να αφήσουμε τον πολίτη εκτεθειμένο στην κρατική δυσλειτουργία την οποία εμείς δημιουργήσαμε και συντηρούμε. Τι θέλετε επιτέλους? Δεν σας καταλαβαίνω. Άντε μην τα πάρω και δεν κάνω καμία χάρη σε κανέναν.
2: Άρα να κάνουμε πολίτες δύο ταχυτήτων.
1: Αλλά
2: αυτών
1: ερώτηση,
2: που έχουν
1: ερώτηση,
2: πρόσβαση στο βορίδι.
1: Ακούστε κάτι.
2: Και αυτών που δεν έχουν πρόσβαση στο βορίδι.
1: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
2: Δύο
1: πολύ ταχύτες. Σωστά. Πολύ σωστά. Άρα λοιπόν θέλω να καταλήξουμε στο εξής. Και εγώ τις ακούω τις επιφυλάξεις αυτές και τον ακούω τον λόγο αυτό. Να πούμε όμως ότι θα τις κλείσουμε τις πόρτες μας οι βουλευτές.
0: Αυτό είναι η αντίστοιχη απειλή. Είναι σαν να απειλεί έμπορος ναρκωτικών. Θα σταματήσω να πουλάω ναρκωτικά. Ναι, οκ. Okay. Ωραία. Μακάρι. Επιτέλους. Στην πραγματικότητα αυτό που λέει ο Βορύδης θα κάνει κακό μόνο στον ίδιο. Για την κοινωνία θα είναι πολύ καλύτερο. Διότι θα αναγκαστεί να πιέσει η κοινωνία. Μέχρι τώρα η κοινωνία εκτονώνεται επειδή κάποιοι μπορούν και βρίσκουν τρόπους να προσπερνούν τα προβλήματα. Άμα η πόρτα του βουλευτή είναι κλειστή, πρώτον ο βουλευτής δεν θα βρίσκει πελάτες, άρα δεν θα τις κλείσει ποτέ τις πόρτες του. Δεύτερον, ο κόσμος θα πει: όπα, εδώ δεν έχω να φύγω αριστερά και δεξιά, πρέπει να λυθεί το πρόβλημα. Και θα το απαιτήσει. Αλλά μην ανησυχείτε, ο έμπορος δεν θα κλείσει ποτέ το μαγαζί του. Έτσι. Δεν είναι απειλή όταν ένας έμπορος λέει ότι θα κλείσει το μαγαζί του. Δεν πρέπει να τον παίρνετε στα σοβαρά. Έτσι δεν είναι, υπουργέ μου?
4: Πουλί μου και ζουλούλου μου, γιόλα και καντιφέ μου. Μύρο ζωνάρι σαλουνού και κακοφαίνεται μου.
0: Καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκυριακό.

0: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στον νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Συρίγος, Ευάθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
4: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
3: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
4: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
3: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
4: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
3: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
4: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
5: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
6: Ρωμαίος.
7: Ιουλιέτα.
6: Από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό.
6: Ασύγχρονο.
7: Που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας.
6: Χωρίς καμιά ντροπή.
7: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
6: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
7: Τρεχάτε για να δείτε.
6: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
8: Τι πραγματικά συνέβη το 2015, πόσο κοντά έφτασε η Ελλάδα στην έξοδο από το ευρώ, ποιοι πήραν τις αποφάσεις που καθόρισαν το μέλλον της χώρας, αλλά και την πορεία της Ευρώπης. Στο Χιλιοστό, η νέα αποκαλυπτική σειρά ντοκιμαντέρ του Sky με την Ελένη Βαρβιτσιώτη και τη Βικτόρια Δενδρινού. Πρεμιέρα, Δευτέρα, 4 Μαΐου, στις 9 το βράδυ, στον Sky.
9: Ναι, θέλουμε ξανά εδώ πέρα σε μια ακόμα σελίδα. Μια εβδομάδα που πέρασε με πολύ περιεχόμενο. Και εγώ θέλω να σταθώ σε κάτι της δικιάς μου γενιάς, έτσι και να σε ενημερώσω και σένα. Γιατί αύριο μεθαύριο μπορεί να αναρωτηθείς ποιος θα είναι αυτός ο Gen Z που θα κατέβει στις επόμενες ευρωεκλογές. Και θα πρέπει να εξηγήσεις εσύ που είσαι μεγαλύτερο σε ηλικία ημερολογιών μου, σε ένα μικρότερο παιδί, γιατί να μην ψηφίσει αυτόν τον συγκεκριμένο. Τώρα θα σου πω ποιος είναι.

Σάββατο 3 το μεσημέρι. Λοιπόν, άκουσα τον GOK ότι θέλει να κατέβει στις εκλογές. Θα με ρωτήσεις, ποιος είναι ο GOK? Εγώ θα σου απαντήσω. Κατά κόσμον, Γιώργος Καραντώνης. Ο Γιώργος Καραντώνης είναι στην ηλικία μου. Γυρμένος το 97 στο New Jersey. Αν κάνεις μια βόλτα στα social media, θα τον δεις να μεσουρανεί με τις viral ατάκες του ότι είναι επόμενος ο Μέγας Αλέξανδρος, ότι πουλάει νοοτροπία στα μικρά τα αγόρια, ότι χασλάρει, δηλαδή δουλεύει πάρα πολύ στη δικιά μου γλώσσα. Ήρθε εδώ πέρα πριν 4-5 χρόνια, ο πατέρας του είχε αναλάβει τον Ηρακλή κάποια στιγμή, εν πάση περιπτώσει, στο ποδόσφαιρο, είχε ένα μικρό αδελφό, πήγε στο Survivor, οι μεγαλύτερες γενιές ίσως τον ξέρουν από αυτό τον fat chubby άνθρωπο που ήταν στο Survivor, και τώρα δήλωσε ότι θέλει να κατέβει σε ευρωεκλογές μετά από μια επιτυχημένη, αποτυχημένη, δεν ξέρω, η ιστορία θα κρίνει, συνέντευξη podcast που κάνανε με το Φιδία Παναγιώτου. Άλλο φορτού και αυτό. Συνάντηση μεγατόνων, θα έλεγε κάποιος. Κοιτάξτε να δείτε τώρα τι γίνεται. Αυτό το παλικάρι έχει αρχίσει να εκμεταλλεύεται την εποχή του μεταδιανοητισμού, να το πω. Τι εννοώ? Ότι η γνώση, γιατί ο άνθρωπος δεν έχει τελειώσει κάτι σχετικό, είναι γεννημένος το 97 και ασχολείται με τη μουσική παραγωγή. Τραπ, ραπ, αυτά που ακούνε τώρα είναι νεολαίοι. Είναι producer, ούτε καν τραγουδάει. Απλά έχει κάνει και ένα reality στο YouTube για νέους rappers, πώς να γίνουν γνωστοί και διάσημοι. Οπότε ψιλοκαταλαβαίνεις με τι ασχολείται. Και εγώ, με αφορμή τον GOK και το Φιδία, βέβαια, γιατί και αυτός τώρα θα σου πω τι ετοιμάζεται να κάνει στην Κύπρο, έχω καταλάβει και νομίζω και εσείς το αντιλαμβάνεστε ότι η γνώση θεωρείται πλέον συστημική ή πάρα πολύ βαρετή. Το να δηλώνεις ότι δεν έχω ιδέα με την πολιτική, αλλά θα τα αλλάξω όλα, πλέον βαφτίζεται ως η απόλυτη ειλικρίνεια. Δηλαδή, ο Φιδίας που ανέφερα προηγουμένως δεν εκλέχτηκε παρά την άγνοιά του στις ευρωεκλογές, αλλά εξαιτίας της άγνοιάς του, επειδή θεωρήθηκε πάρα πολύ ειλικρινής και είπε: εντάξει, μωρέ, θα τα μάθω. Είδαμε βέβαια πως καταλήγει αυτό. Οπότε θεωρώ ότι και αυτός ο άνθρωπος, ο GOK, πατάει στο ίδιο μοτίβο, αλλά βγάζει μια πολύ μεγαλύτερη δόση αλαζονίας. Και είναι θλιβερό που έχουμε φτάσει στο σημείο όπου το να είσαι άσχετος είναι τίτλος τιμής. Είναι σαν να χειρουργείσαι από κάποιον που λέει: έχω 1 εκατομμύριο ακολούθους στο TikTok, δεν έχω ανοίξει βιβλίο ιατρικής, αλλά εμπιστευτείτε με, γιατί με ακολουθεί τόσος κόσμος. Και πλέον η πολιτική είναι η μόνη επιστήμη όπου ο ερασιτεχνισμός θεωρείται προσόν. Έχουμε φτάσει, ζούμε την ιδιόκραση. Τρομερή ταινία, αλλά μάλλον για πάρα πολλούς ανθρώπους εκεί έξω, νομίζω το 99% του πλανήτη, είναι ένα manual, ένα χειρίδιο πώς να καταστρέψουμε την κοινωνία. Γιατί θεωρώ ότι έξυπνοι άνθρωποι πλέον αποτελούν το 1% του πλανήτη. Και λέω πάρα πολύ έτσι. Δεν βάζω καν τον εαυτό μου μέσα σε αυτούς. Εγώ θεωρώ τον εαυτό μου αμοιβάδα. Αλλά λέω. Επίσης, αν το σκεφτείτε, παλαιότερα, τόσο οι δημοσιογράφοι όσο και οι θεσμοί λειτουργούσαν ως φίλτρα για όλο αυτό που ζούμε. Σήμερα, η κάμερα ενός κινητού είναι το μόνο εισιτήριο που χρειάζεται κάποιος για να ασχοληθεί με την πολιτική. Ο GOK, λοιπόν, δεν χρειάζεται την έγκριση κανενός κόμματος για να κατέβει. Έχει την έγκριση των views. Και αυτό δημιουργεί μια άναρχη δημοκρατία όπου η δημοτικότητα εξισώνεται με την εγκυρότητα. Έχει πει βέβαια ότι εξειδικεύουμε στη μακροοικονομία, έχει κάνει ένα minor τι στο καλό και ότι έχει ένα πτυχίο πάνω σε αυτό. Και το καταλαβαίνω ότι προσπαθεί να σου δείξει ότι έχω και τεχνοκρατικό κύρος, δεν είμαι μόνο influencer που απλά με ακολουθεί ο κόσμος. Το πρόβλημα είναι ότι μέχρι τώρα, από όσα μπορώ εγώ να επιβεβαιώσω, τέτοια διατριβή που έχω ρίξει στο GOK αυτές τις μέρες είναι ότι δεν έχει παρουσιάσει κάποια μακροοικονομική πρόταση. Άρα αυτή η μακροοικονομία λειτουργεί περισσότερο ως διαπιστευτήριο σοβαρότητας παρά ως καθαρή πολιτική θέση. Εκεί έχουμε φτάσει, φίλες και φίλοι. Κυριακή 11 το πρωί. Όπως σου είπα χθες, αγαπημένο μου ημερολόγιο. Ο Φιδίας, λοιπόν, τι θέλει να κάνει στις ερχόμενες εκλογές στην Κύπρο? Θέλει να κάνει ένα κόμμα άμεσης δημοκρατίας. Και μάλιστα το έχει, δηλαδή, το τρόλ είναι τόσο, κάνει μέτα αστείο, αυτό είναι μέτα. Το έχει ονομάσει και το κόμμα του άμεση δημοκρατία και ουσιαστικά θέλει να βάζει το κοινό του και να δημιουργήσει πλέον ένα τέτοιο κίνημα στην Ευρώπη, αυτά τα έλεγε σε αυτή τη συνέντευξη που έτσι κάνανε με τον GOK, να ψηφίζει ο κόσμος για πράγματα που μας αγγίζουν, ξέρω εγώ, 100% άμεσα μέσω ενός app. Ναι ή όχι. Πώς είναι στην Ελβετία, αλλά από τα τέμου. Όπως λέμε, θέλουμε Ελβετία, έχουμε Ελβετία στο σπίτι και είναι κάτι πάρα πολύ σάπιο. Κάτι τέτοιο φανταστείτε. Το θέμα όμως είναι ότι
κατά την άποψή μου, εσείς μπορεί να έχετε μια διαφορετική άποψη, η άμεση δημοκρατία είναι κάτι πάρα μα πάρα πολύ επικίνδυνο, ειδικά στις εποχές που ζούμε. Στον κοινοβουλευτισμό που έχουμε εδώ πέρα, ανάθεμα αν ο GOK π.χ. ξέρει τι σημαίνει κοινοβουλευτισμός, οι νόμοι όταν είναι να ψηφιστούν περνούν από επιτροπές, διαβουλεύσεις και πολλαπλά στάδια ελέγχου. Και αυτό λειτουργεί ως ένα φίλτρο που καταλαγιάζει τα πάθη που έχει ως επιτοπλίστων ο όχλος. Okay. Στην άμεση δημοκρατία, μια απόφαση είναι πάρα πολύ πιθανό να πάρθει εν θερμό. Και αν συμβεί ένα τραγικό γεγονός, ο λαός μπορεί να ψηφίσει μια ακραία ποινή ή να πάει σε πόλεμο, βασισμένο στο θυμό της στιγμής, χωρίς να σκεφτεί τις μακροπρόθεσμες συνέπειες που μπορεί να έχει κάτι τέτοιο. Επίσης, τα σύγχρονα κράτη διαχειρίζονται θέματα εξαιρετικά τεχνικά. Δημοσιονομική πολιτική, ενεργειακά δίκτυα, δημόσιο διεθνές δίκαιο. Είναι ρεαλιστικό να περιμένουμε από κάθε πολίτη να μελετήσει 500 σελίδες για τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού, που ανάθεμα αν ξέρει ο μισός κόσμος στη γενιά μου, ποια είναι η διαφορά μεταξύ κύριας και επικουρικής σύνταξης. Τι είναι το ΤΕΚΑ. Δεν έχουν ιδέα. Φανταστείτε τώρα να περιμένεις από κάθε πολίτη να διαβάσει για να ψηφίσει την αλλαγή του ασφαλιστικού μέσω ενός app. Είδαμε πόσοι διάβασαν το μνημόνιο για το δημοψήφισμα του 2015. Οπότε ο κοινοβουλευτισμός βασίζεται στην ιδέα ότι εκλέγουμε επαγγελματίες, άσχετα τι έχουμε καταλήξει να εκλέγουμε, εγώ καταλαβαίνω και την απογοήτευση του κόσμου, που η δουλειά τους όμως αυτών των επαγγελματιών είναι να εμβαθύνουν σε αυτά τα θέματα. Και το τελευταίο και το πιο σημαντικό και καλό, όλες τις μειονότητες να το δουν αυτό, είναι ότι η άμεση δημοκρατία δεν προστατεύει τις μειονότητες, ίσα ίσα τις θέτει σε κίνδυνο. Σε μια άμεση δημοκρατία, αν το 51% αποφασίσει να αφαιρέσει τα δικαιώματα του 49% ή μιας μικρής μειονότητας, ας πούμε, δεν υπάρχει εύκολος τρόπος να σταματήσει αυτή την απόφαση. Δηλαδή, ο κοινοβουλευτισμός συνδυάζεται με το κράτος δικαίου και τα συντάγματα που τουλάχιστον θέτουν τα όρια στο τι μπορεί να ψηφίσει ακόμα και η πλειοψηφία. Και αν ένας βουλευτής ψηφίσει ένα καταστροφικό νόμο, μάντεψε τι μπορείς να κάνεις. Να μην το ξαναψηφίσεις σε επόμενες εκλογές, εκτός κι αν λέγεται Καραμαλής και στις Σέρες, ή να του ζητήσεις το λόγο. Αν ο λαός μέσω ενός app ψηφίσει κάτι καταστροφικό, τι φταίει που έλεγε ο Τρικούπης, η ευθύνη διαχέεται τόσο πολύ που κανένας δεν μπορεί να λογοδοτήσει για τις αποτυχίες. Δευτέρα 11 το βράδυ. Κοίταξε να δεις, αγαπημένο μου ημερολόγιο. Αν η εμπάθεια ήταν άθλημα, το ελληνικό ίντερνετ θεωρώ ότι θα είχε πάρει το χρυσό πριν καν ξεκινήσει ο αγώνας. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί είδαμε σήμερα το βράδυ τη Face Κορδά να ανεβάζει μια φωτογραφία από τα 30 χρόνια που έκλεινε το Make-A-Wish, ένα ξέρω εγώ event, με τον σύντροφό της, τον οποίο και θα παντρευτεί, και συγχαρητήρια. Και τα σχόλια που διάβασα στην μπλογκόσφαιρα για αυτόν τον άνθρωπο, τι κατακουζινό το διάβασα να το λένε, τι, ότι για τα λεφτά το κάνει όλα, για τα λεφτά δεν με αγαπάς. Και είναι να πορείς με αυτή την αισθητική αστυνομία των social media, που όλοι αυτοί οι άνθρωποι, δεν ξέρω, πριν κρίνουν την εμφάνιση αυτού του ανθρώπου, κυκλοφορείτε στο δρόμο με ένα προσωπικό σας φίλτρο Photoshop, δεν το έχω καταλάβει. Εν τω μεταξύ, ο κόσμος σοκάρεται που μία όμορφη γυναίκα διαλέγει έναν άντρα που δεν μοιάζει μοντέλο. Λες και η ομορφιά είναι νόμισμα που μπορείς να τα εξαργυρώσεις μόνο με περαιτέρω ομορφιά. Και παράλληλα όμως, και το τρελό της υπόθεσης, είναι ότι δεν είναι. Ο κόσμος εκεί έξω δεν είμαι τίποτα ευχαριστημένος. Δηλαδή, βλέπεις μια ωραία γυναίκα να κυκλοφορεί με έναν κούκλο και λες, επιφανειακή. Τη βλέπεις να κυκλοφορεί με έναν που δεν είναι κούκλο και λες, το κάνει για τα λεφτά. Ο κόσμος δεν είναι ευχαριστημένος με τίποτα. Και το μεταξύ, ήταν να λες τη Σκορδά, που είναι μια γυναίκα η οποία έχει κάνει καριέρα όλα αυτά τα χρόνια και αν έχει βγάλει λεφτά, αν θυμάμαι, χρειάζεται χορηγό, είναι σαν να λες ότι ο Elon Musk ψάχνει κάποιον να του πληρώσει τα κοινόχρηστα. Δηλαδή δεν υφίσταται. Και είναι αυτή η κλασική ατάκα του μετρίου ότι α, για να είναι μαζί του, σίγουρα αυτά είναι τα λεφτά, αποκλείται να είναι προσωπικότητα. Εν τω μεταξύ, όταν είσαι Face Κορδά και ζεις 20 χρόνια μέσα στα φλας και στην πλαστητική τελειότητα, το να βρεις έναν άνθρωπο που είναι κανονικός, σοβαρός και δεν έχει ανάγκη να δείχνεται στις κάμερες, θεωρώ ότι είναι μεγαλύτερη πολυτέλεια και μπράβο στη Face Κορδά, γιατί δίνει και θέτει το καλό παράδειγμα για τις επόμενες κοπέλες. Έτσι. Τρίτη 8 το βράδυ. Το ήξερες, αγαπημένο μου ημερολόγιο, ότι σε πολλές χώρες της Ευρώπης ο βιασμός εξακολουθεί να ορίζεται νομικά μόνο αν υπάρχει χρήση βίας? Λοιπόν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λέει τώρα ένα ξεκάθαρο ως εδώ και ότι ήρθε η ώρα ο ορισμός του βιασμού να βασίζεται σε ένα και μόνο πράγμα: την απουσία της συνένεσης. Σήμερα λοιπόν, Τρίτη, οι ευρωβουλευτές ψήφισαν με τεράστια πλειοψηφία μια έκθεση που ζητάει από την Κομισιόν κάτι πάρα πολύ αυτονόητο: κοινή νομοθεσία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι η συνένεση πρέπει να είναι ελεύθερη, με πλήρη επίγνωση και κυρίως και το πιο σημαντικό, ανακλητή ανά πάσα στιγμή. Λέει το Κοινοβούλιο συγκεκριμένα ότι η σιωπή δεν είναι συνένεση, η έλλειψη αντίστασης δεν είναι συνένεση και το ότι είχε σχέση με κάποιον στο παρελθόν
δεν σημαίνει ότι συνενείς τώρα. Και το πιο σημαντικό, το πάγωμα του θύματος, αυτό που λέμε fight, flight or freeze, αυτό το freeze λόγω του σοκ που σου προξενείται, πρέπει να αναγνωρίζεται από τον νόμο και τα δικαστήρια. Δεν μιλάμε όμως μόνο για τιμωρία, αλλά για τους ανθρώπους, διότι οι ευρωβουλευτές ζητούν μια θυματοκεντρική προσέγγιση. Όπερ με θερμινευόμενο νεστή, δωρεάν ιατρική και ψυχολογική στήριξη όλο το 24ωρο, νόμικη βοήθεια και εξειδικευμένη εκπαίδευση για αστυνομικούς και δικαστές, ώστε κανένα θύμα να μην ξαναζεί το τραύμα του μέσα στο δικαστήριο. Και για να το κλείσω, να σε ενημερώσω ότι σήμερα μία στις τρεις γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υποστεί έμφυλη βία. Είναι πάρα πολύ τρομακτικό και, όπως είπαν και οι συγγήτριες στο Στρασβούργο, είναι ηθικά παράδεκτο να μην προστατεύονται όλες οι γυναίκες το ίδιο, όπου και αν ζουν στην Ευρώπη. Και επιτέλους, είναι καιρός από τα καλά πράγματα που έχει ο δικαιωματισμός, φίλες και φίλοι, να περάσουμε από το όχι σημαίνει όχι στο μόνο το ναι.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
1: Sky 100,3.
0: Αμέσως μετά το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 μέχρι τις 3. Star FM 93,3. Ο ζωντανός σταθμός.
2: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
2: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
3: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
2: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
3: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
2: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
4: Φρικτορία Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421 100 659.
4: www.frictoria.com.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.

0: Καλό σας μεσημέρι, είναι ο Sky 100,3 και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Δήμητρα Σταματίου, στην αρχισυνταξία η Πέρσα Μπόλια, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μερίνα Σαμαραδέλη, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ρούλα Βρετάκου και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Είναι 2 λεπτά μετά τις 2 και πάμε να ακούσουμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Βαθαίνει το ρήγμα Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ευρώπης με τον Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώνει αύξηση των δασμών σε αυτοκίνητα και φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 25%, υποστηρίζοντας πως η Ευρώπη δεν έχει τηρήσει την εμπορική συμφωνία. Η Κομισιόν θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαμηνεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενημέρωσαν πως σκοπεύουν να αποσύρουν 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από τη Γερμανία σε διάστημα ενός έτους, σε συνέχεια της κόντρας του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Γερμανό καγκελάριο Μέρτς. Ήταν αναμενόμενο. Εμείς πρέπει να αναλάβουμε την ασφάλειά μας, δήλωσε ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους στην πρώτη αντίδραση του Βερολίνου. Στη Μέση Ανατολή και στο πεδίο των διαπραγματεύσεων, νέα πρόταση υπέβαλε το Ιράν σε μια τελευταία προσπάθεια να προχωρήσουν οι ειρηνευτικές συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει πως δεν είναι ικανοποιημένος από την πρόταση και να προσθέτει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ήταν καλύτερα εάν δεν υπάρξει συμφωνία. Πιθανή, θεωρεί Ιρανός αξιωματούχος, την επανέναρξη του πολέμου, αφότου ο Αμερικανός Πρόεδρος απέρριψε την αναθεωρημένη πρόταση.
1: Μετά την φαινομενική τουλάχιστον απόρριψη της νέας αναθεωρημένης πρότασης της Τεχεράνης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουμε πια ξανά συζητήσεις και προβλέψεις ότι μπορεί να οδηγηθούμε σε μια κλιμάκωση σύντομα.
2: Οι διαπραγματεύσεις αυτές πήγανε πάρα πολύ μακριά και έχουν ξεφύγει ακόμα και από τον κύριο στόχο τους, το οποίο είναι ουσιαστικά το μέλλον του Ορμούς, υπό ποιο καθεστώς και ποιο το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και αν πρέπει να συνεχίσει ή όχι.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα, κόντρα κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ για την επιλογή των προέδρων των ανεξάρτητων αρχών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απευθυνόμενος στον κύριο Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κάλεσε να ρωτήσει ο ίδιος τον πρόεδρο του κόμματός του αν ήταν σε επικοινωνία επί μήνες με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, στο πλαίσιο της ανάγκης έβρεσης προσώπων κυρίες αποδοχής. Είναι γνωστό ότι ο κύριος Μαρινάκης έχει μαλώσει με την αλήθεια, λέει ψέματα και παραπλανά για άλλη μια φορά, απάντησε ο κύριος Τσουκαλάς.
3: Ο κύριος Ανδρουλάκης λοιπόν και το ΠΑΣΟΚ ενώ είχαν πει ναι, ήρθαν στη Βουλή και πήγε να προχωρήσει μόνο τη δική του επιλογή, επαναχώρησε αφήνοντας ακέφαλες ανεξάρτητες αρχές.
4: Θεωρείτε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να διαβουλευόμαστε μαζί σας? Εμείς δεν διαβουλευόμαστε με κανέναν, έχουμε μια αυτόνομη πορεία.
0: Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια της υποχώρησης σκάλας επιβίβασης στο πολιτικό αεροδρόμιο του Αράξου κατά τη διάρκεια τελετής για την ονοματοδοσία αεροπλάνου ξένης εταιρείας. Στο νοσοκομείο της Πάτρας έχουν διακομιστεί οι 3 τραυματίες και σύμφωνα με πληροφορίες, μια δημοσιογράφος φέρει πιο σοβαρά τραύματα. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να υποβληθεί και σε χειρουργική επέμβαση.
5: Δεν προχώρησε σκάλα, σκάλα ήταν ακίνητη. Απλώς πήρε κλίση και φαινόταν κάτι να χαμηλώνει προς τα μπροστά. Αυτό έγινε εκείνη τη στιγμή. Ξαφνικά άρχισα να φωνάζω κι εγώ, όπως ακούγονται στο βίντεο, μην τη χαμηλώνεις άλλο, μην τη χαμηλώνεις άλλο, νομίζοντας ότι κάποιος κατεβάζει τη σκάλα.
0: Αναβλήθηκε για τις 6 Μαΐου η δίκη της 72χρονης, η οποία διατηρούσε μια άτυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων σε διαμέρισμα στους αμπελόκηπους που νίκιαζε από αλλοδαπό. Η δίκη αναβλήθηκε καθώς δεν είχαν κληθεί μάρτυρες για να καταθέσουν. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο συγκεκριμένο παράνομο οίκο Ευγυρίας ζούσαν 3 ηλικιωμένες υπό άθλιες συνθήκες. Στην αθλητική επικαιρότητα για την 6η αγωνιστική των play-out της Super League, ο Πανετολικός υποδέχεται στις 5 την Κηφισιά, στις 5.30 Πανσεραϊκός ΑΕΛ και στις 7.30 ο Αστέρας θα υποδεχθεί τον Ατρόμητο. Όσο για τον καιρό, ο οποίος τρελάθηκε τις τελευταίες ημέρες, μιας και είχαμε χιόνια σε Παρνασσό, Σέλη, ορεινή κορυφαία Δράμα και θερμοκρασίες σε αρκετές περιοχές κάτω από το 0. Και σήμερα αναμένεται να έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες σε επίπεδα που δεν τα αναμένει κανείς για τα δεδομένα της εποχής. Μιας και έχουμε μπει στο Μάιο, θα έχουμε νεφώσεις με τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια που βαθμία θα εξασθενήσουν και βεβαίως και ισχυρούς βόρειους ανέμους στο Αιγαίο. Κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι και αυτήν την ώρα, 2 και 7 πρώτα λεπτά. Πριν ξεκινήσουμε το δελτίο μας και δούμε όλα τα θέματα αναλυτικά, να σας ενημερώσουμε για διακοπές ρεύματος που έχουμε σε διάφορα σημεία του κέντρου της Αθήνας και αυτό έχει ως αποτέλεσμα σε φανάρια που είναι σε κεντρικά σημεία του οδικού δικτύου της πρωτεύουσας να υπάρχει διακοπή, να μην λειτουργούν. Μιλάμε για τα φανάρια στην Μιχαλακοπούλου, την Πατριάρχου Ιωακείμ, τη Μεσογείο, τη Φιδιππίδου, οπότε ιδιαίτερη προσοχή όσοι θα περάσετε από τα συγκεκριμένα σημεία. Φαντάζομαι θα έχει επιληφθεί του ζητήματος η τροχιά, θα υπάρχουν άνθρωποι εκεί. Αν δεν υπάρχουν, ένας λόγος παραπάνω για να προσέχετε όσοι περάσετε από αυτά τα σημεία και από αυτούς τους κεντρικούς δρόμους. Ξαναλέω, Μιχαλακοπούλου, Πατριάρχου Ιωακείμ, Μεσογείων και Φιδιππίδου. Έχουμε την ενημέρωση πως εκεί, λόγω εκτεταμένης διακοπής ρεύματος, δεν λειτουργούν τα φανάρια. Σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση που έχουμε από την τροχιά, αναμένεται να επανέλθουν και να μπουν και πάλι σε λειτουργία τα συγκεκριμένα φανάρια μέσα στο επόμενο 2 ώρο. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε το δελτίο μας από τα όσα συμβαίνουν στις σχέσεις του Ντόναλντ Τραμπ με την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την αύξηση των δασμών στα αυτοκίνητα και τα φορτηγά στο 25% και αυτό γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ κρίνει πως επί της ουσίας δεν εφαρμόζεται η συμφωνία την οποία είχε συνάψει με τους εκπροσώπους των Βρυξελών, τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο προηγούμενο χρονικό διάστημα, μοχλός πίεσης για μία ακόμη φορά, έτσι ώστε να φέρει τα προσδεκόμενα για αυτόν αποτελέσματα ο Ντόναλντ Τραμπ είναι οι δασμοί. Και υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα, μία άλλη κόντρα η οποία είναι και αυτή πολύ σημαντική, αφορά τις σχέσεις της Γερμανίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και εκεί έχουμε θέμα με την Αμερικανική διοίκηση να ανακοινώνει την απόσυρση στρατιωτών του ΝΑΤΟ που βρίσκονται στη Γερμανία. Όλα αυτά θα τα δούμε αναλυτικά με τη βοήθεια της Λουίζας Κροντήρη. Είναι εδώ μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Λουίζα. Τι κάνεις?
6: Καλό μεσημέρι. Ο Αμερικανός πρόεδρος, όπως είπες και εσύ, χρησιμοποιεί για μία ακόμη φορά το εργαλείο των δασμών για να πιέσει και να πετύχει αυτά που ο ίδιος θέλει. Αυξάνει λοιπόν στο 25% τους δασμούς σε αυτοκίνητα και φορτηγά που εισάγονται στις ΗΠΑ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι όπως καταγγέλει και είπες και εσύ, οι Βρυξέλλες δεν τήρησαν την εμπορική συμφωνία με την Ουάσιγκτον. Η Κομισιόν απαντάει, θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της. Αυτό διεμήνησε εκπρόσωπος της Κομισιόν. Ενώ για έναν αναξιόπιστο εμπορικό εταίρο έκανε λόγο ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου, ο οποίος τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παραβιάσει επανειλημμένα τη συμφωνία και δίνει και ένα παράδειγμα μάλιστα με πάνω από 400 προϊόντα τα οποία περιέχουν χάλιβα και αλουμίνιο και τα οποία τώρα υπόκεινται σε μέσο δασμολογικό συντελεστή 26%. Είχαμε και αντίδραση από την Ένωση της Γερμανικής Αυτοκινητοβιομηχανίας, η οποία κάνει λόγο για τεράστιο κόστος από τους νέους αυτούς δασμούς, αλλά και για νέα επιβάρυνση στις διατλαντικές σχέσεις. Και η Ένωση αυτή απευθύνει έκκληση σε Ευρωπαϊκή Ένωση και ΗΠΑ να τιμήσουν την υπάρχουσα συμφωνία τους.
0: Ναι, υπάρχουν εκτιμήσεις που κάνουν λόγο, Λουίζα, ακόμη και για 15 δισεκατομμύρια ευρώ που θα πλήξουν την γερμανική οικονομία από τους νέους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ στα αυτοκίνητα. Είναι γνωστό τη σπάση πως η γερμανική οικονομία βασίζεται πάρα πολύ στην αυτοκινητοβιομηχανία της, οπότε εδώ θα έχουμε ένα κέριο πλήγμα σε ό,τι έχει να κάνει με την γερμανική οικονομία. Το θέμα το οποίο βάζει στο τραπέζι ο Αμερικανός πρόεδρος, από ό,τι καταλαβαίνουμε, είναι επενδύσεις τις οποίες έχει ζητήσει να κάνουν ευρωπαϊκές εταιρείες, μεγάλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στις ΗΠΑ. Κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί και δεν φαίνεται πως είναι και στις προθέσεις των Ευρωπαίων να προχωρήσουν σε κάτι τέτοιο το επόμενο χρονικό διάστημα. Μάλιστα. Οπότε θα συνδεθούμε σε λίγο με τη Δήμητρα Κυρανούδη για να μας δώσει όλα τα νεότερα και από την Γερμανία, όπου εκεί έχουμε ένα άλλο παράλληλο μέτωπο το οποίο έχει ανοίξει. Αυτό τώρα έχει να κάνει με την απόσυρση περίπου 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία. Μιλάμε για δύναμη του ΝΑΤΟ η οποία είναι εκεί, και όλο αυτό προφανώς θα πρέπει να το εντάξει κανείς στο πώς βλέπει την παρουσία του ο Ντόναλντ Τραμπ, την παρουσία της χώρας του, των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής, στην Βορειοατλαντική Συμμαχία. Δεν ξέρω αν έχουμε να ακούσουμε το ηχητικό του Ντόναλντ Τραμπ για τους δασμούς, Δήμητρα Σταματίου. Το έχουμε, για να το ακούσουμε, να πούμε πώς ακριβώς ανακοίνωσε αυτή την επιβολή των επιπρόσθετων δασμών στην Ευρώπη, στις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες, ο Αμερικανός Πρόεδρος.
7: And we all did a great trade deal, but the European Union has not adhered to it, so we've increased the tariffs on all cars coming into the United States.
0: Κάναμε μια σπουδαία εμπορική συμφωνία, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν την τήρησε, λέει ο Τραμπ, οπότε αυξήσαμε τους δασμούς σε όλα τα αυτοκίνητα που εισέρχονται στις ΗΠΑ και ακούσαμε και χειροκροτήματα από οπαδούς του. 25% όλοι θα είναι η αύξηση, γνωρίζοντας ότι αν οι Mercedes και οι BMW και τα αμαξώματα των φορτηγών και όλοι οι άνθρωποι εκεί έξω που στέλνουν πράγματα και δεν πλήρωναν τίποτα για χρόνια, μας έκλεβαν. Μας πήραν τις δουλειές. Όχι πια. Το αντίθετο, όλοι επιστρέφουν. Ξέρετε, τα εργοστάσια επιστρέφουν στη χώρα μας, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Είπαμε, είναι αυτό το οποίο απαιτεί η Λουίζα Κροντήρη, να γίνουν επενδύσεις και να μεταφέρουν τη γραμμή παραγωγής στις ΗΠΑ, κάτι που είναι ανέφικτο να συμβεί και βεβαίως και ασύμφορο, θα είναι πολύ μεγάλο το κόστος εφόσον το αποφάσισαν κάτι τέτοιο οι Mercedes, η BMW και δεν ξέρω εγώ και ποια άλλη πολύ μεγάλη αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης. Λοιπόν, αυτά σε σχέση με τους δασμούς. Δεν ξέρω αν έχουμε τη Δήμητρα Κυρανούδη, θα την έχουμε σε λίγο. Μέχρι τότε να μας πεις όλα τα νεότερα γύρω από τις διαπραγματεύσεις που έχουμε σε εξέλιξη.
6: Το Ιράν κατέθεσε χθες την αναθεωρημένη του πρόταση στους Πακιστανούς διαμεσολεβητές.
0: Σου ζητώ συγγνώμη για να μην σε διακόψω στη συνέχεια. Πάμε τώρα να συναντήσουμε την Δήμητρα Κυρανούδη, την επικεφαλής του ελληνικού τμήματος της Deutsche Welle. Γεια σου Δήμητρα από την Αθήνα, καλό μεσημέρι.
8: Γεια σας από το Βερολίνο, με σημαντικές εξελίξεις σήμερα από τη Γερμανία και για την Ευρώπη ευρύτερα, μετά την ανακοίνωση του Αμερικανικού Πενταγώνου περί αποχώρησης 5.000 Αμερικανών στρατιωτών το επόμενο εξάμηνο με το δεκάμηνο από τις Αμερικανικές βάσεις που βρίσκονται στη Γερμανία. Είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη με ευρύτερες συνέπειες και για το ΝΑΤΟ, όμως είναι μια εξέλιξη την οποία ο Υπουργός Άμυνας της Γερμανίας Μπόρις Πιστόριους χαρακτήρισε αναμενόμενη και προβλέψιμη, και όπως τόνισε σήμερα το πρωί, το μήνυμα πλέον πες, το ΝΑΤΟ πρέπει να γίνει ευρωπαϊκό και η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει η ίδια την ευθύνη για την άμυνά της. Μάλιστα, όπως είπε, η Γερμανία βρίσκεται ήδη σε μια διαδικασία αναβάθμισης των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων, αλλά και επέκτασης των παραγγελιών εξοπλιστικών συστημάτων.
0: Πράγματι, οπότε η Γερμανία εδώ και καιρό έχει ανακοινώσει πως αμυντικά θωρακίζεται. Θα υπάρξουν αμυντικές προμήθειες που τρέχουν ήδη και θα τρέξουν το επόμενο χρονικό διάστημα. Και βέβαια, εδώ στέλνει και ένα σήμα συνεννόησης και συνεργασίας με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες η Γερμανία.
8: Ναι, και πρέπει να δούμε τώρα το επόμενο. Οι επόμενες ημέρες θα είναι κρίσιμες και να δούμε πώς θα συντονιστούν οι Ευρωπαίοι και πώς θα διαχειριστούν αυτή την αμερικανική απόφαση, η οποία είναι ένα πρώτο σαφές μήνυμα για τις επόμενες κινήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών σε σχέση με το ΝΑΤΟ και ευρύτερα για το ρόλο του στην Ευρώπη. Ναι. Για τη Γερμανία σημαντικό βέβαια είναι και το Ουκρανικό, γιατί από την αμερικανική βάση του Ραμστάιν συντονίζονται και οι επιχειρήσεις που σχετίζονται με την Ουκρανία. Και βέβαια οι αμερικανικές βάσεις που βρίσκονται στη Γερμανία παραδοσιακά με τα πολεμικά αλλά και τα τελευταία χρόνια παίζουν επίσης κομβικό ρόλο και συνολικά για τις νατοϊκές επιχειρήσεις αλλά και για τις αμερικανικές επιχειρήσεις κυρίως στη Μέση Ανατολή.
0: Πράγματι, στα γερμανικά μέσα ενημέρωσης διαβάζουμε σήμερα πως οι Αμερικανοί στρατιώτες που σταθμεύουν εκπροσωπώντας το ΝΑΤΟ στην Γερμανία το 2025 ανήλθαν σε 36.000. Από αυτούς, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, εγώ θα σας πάρω περίπου 5.000. Δεν το λες και μικρό αυτό τον αριθμό.
8: Ακριβώς.
0: Δεν το λες
8: και μαζί με τις οικογένειές τους και τους διοικητικούς υπαλλήλους ανέρχονται γύρω στις 55.000, ενώ μόνο από τις 68.000 Αμερικανών στρατιωτών που βρίσκονται στην Ευρώπη, 9.000 σταθμεύουν στη βάση του Ράμστάιν. Γι' αυτό και θα είναι πλήγμα για την ασφάλεια και των ΗΠΑ, λέει η γερμανική κυβέρνηση, αλλά και ευρύτερα για τη συνοχή και το κοινό δόγμα αποτροπής του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη.
0: Μάλιστα. Πριν κλείσουμε, Δήμητρα Κυριανούδη, δεν ξέρω αν έχεις και μία πρώτη αντίδραση από το Βερολίνο αναφορικά με τους νέους δασμούς τους, οποίους ανακοίνωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Δασμοί που κατά κύριο λόγο πλήττουν τη Γερμανία. Διαβάζω εκτιμήσεις μεγάλων οικονομικών ινστιτούτων, λένε για πλήγμα που μπορεί να φτάσει και τα 15 δισεκατομμύρια ευρώ σε ό,τι έχει να κάνει με τις γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες. Τι λένε εκεί στο Βερολίνο?
8: Φαίνεται ότι πάντως αυτό που επέφερε σήμερα μεγαλύτερο πλήγμα και έπεσε σαν βόμβα ήταν η είδηση για τους δασμούς, περισσότερο από ό,τι αποχώρηση των αμερικανικών συναντελμάτων. Επικρατεί αναβρασμός.
0: Επειδή δεν το ανέμεναν ενδεχομένως, σαν να εφηδιάστηκαν ως προς αυτό.
8: Δεν το ανέμεναν. Ναι. Η Γερμανία προμηθεύει τις ΗΠΑ με φορτηγά οχήματα, ηλεκτροκίνητα οχήματα. Είναι η μεγαλύτερη εξαγωγός χώρα αυτοκινήτων και ευρύτερων οχημάτων από την Ευρώπη στις ΗΠΑ. Πλήττεται βαθύτατα από αυτό το μέτρο και ήδη η Frankfurter Allgemeine Zeitung κάνει λόγο ευθέως για μια πράξη εκδίκησης των ΗΠΑ μετά τις πρόσφατες δηλώσεις πριν τρεις μέρες περί ταπείνωσης των ΗΠΑ από το Ιράν.
0: Ναι. Ευχαριστούμε πολύ, Δήμητρα, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Η Δήμητρα Κυριανούδη, κυρίες και κύριοι, από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, και ο κύριος Αντώνης Κλάψης, αναπληρωτής καθηγητής σύγχρονης ιστορίας και διεθνούς πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, εδώ στο Sky 100,3 σήμερα το πρωί, για το που ακριβώς βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι σχέσεις Τραμπ-Γερμανίας.
9: Είναι σπασμωδική, αλλά είναι μέσα στο πλαίσιο των ενεργειών που μας έχει συνηθίσει ο κύριος Τραμπ. Με όποιον δεν τα πηγαίνει καλά, το στοχοποιεί και προσπαθεί να του επιβάλλει κάποιο κόστος ή να τον απαξιώσει δημόσια. Δεν είμαι σίγουρος τώρα αν αυτό θα υλοποιηθεί, τουλάχιστον ως προς την απόσυρση των Αμερικανικών στρατευμάτων, γιατί και κατά το παρελθόν είχε δρομολογήσει αντίστοιχες προσπάθειες, χωρίς τελικά να προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Πάντως, οι σχέσεις του με τους Ευρωπαίους συμμάχους του δεν πηγαίνουν καλά και ο ίδιος θεωρεί ότι εφόσον κάποιοι από αυτούς δεν τους συμπαραστέκονται, θα πρέπει να πληρώσουν κάποιο τίμημα. Είτε αυτό είναι η μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη, είτε είναι η αύξηση δασμών σε συγκεκριμένα προϊόντα.
0: Ο λόγος και πάλι στη Λουίζα Κροντήρη, την οποία ευχαριστώ πολύ για την υπομονή της, για να δούμε τι γίνεται τώρα στη Μέση Ανατολή, Λουίζα, σε σχέση με τις συνομιλίες Ιρανών-Αμερικανών. Πού βρισκόμαστε?
6: Όπως είπαμε χθες, το Ιράν κατέθεσε την αναθεωρημένη του πρόταση στους Πακιστανούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ όμως την απέρριψε, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του. Όπως είπε χαρακτηριστικά, οι Ιρανοί θέλουν να κάνουν συμφωνία, αλλά ο ίδιος δεν είναι ικανοποιημένος με αυτή. Και μάλιστα δήλωσε ότι ίσως είναι ακόμη και καλύτερα για τις ΗΠΑ αν οι αξιωματούχοι δεν καταλήξουν σε συμφωνία με το Ιράν, επειδή, όπως είπε χαρακτηριστικά, αυτό το πράγμα κρατάει πολύ καιρό και δεν μπορούν να το αφήσουν να συνεχιστεί. Μάλιστα, είπε ότι οι ΗΠΑ δεν σκοπεύουν να εγκαταλείψουν σύντομα την αντιπαράθεσή τους με το Ιράν, γιατί θα ανακύψει ξανά αυτό το πρόβλημα στο μέλλον, και ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε νέες απειλές για ολοκληρωτική καταστροφή του Ιράν. Είπε πως σε ανθρωπιστικό επίπεδο δεν θα ήθελε να το κάνει, σε ανθρώπινο επίπεδο, αλλά ίσως και να χρειαστεί. Τώρα, αυτή η νέα πρόταση την οποία κατέθεσαν οι Ιρανοί φαίνεται πως είναι πιο διαλλακτική. Η Τεχεράνη φαίνεται πως έχει χαλαρώσει λίγο τους όρους. Σύμφωνα με την Wall Street Journal, η νέα πρόταση προβλέπει, μεταξύ άλλων, να εγκαταληφθεί η προηγούμενη απέτηση της Τεχεράνης για άρση του αμερικανικού αποκλεισμού πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων, και επίσης να συζητηθούν ζητήματα που αφορούν στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν με αντάλλαγμα την άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Τώρα, γενικά ο Τραμπ χαρακτήρισε...
0: Άρα το ζήτημα των πυρηνικών φαίνεται πως το αποδέχονται, δηλαδή ότι θα είναι αντικείμενο των διαπραγματεύσεων, διότι το παρέπεμπαν σε ένα άλλο χρονικό διάστημα στο μέλλον οι Ιρανοί σε προηγούμενες συνομιλίες. Φαίνεται τώρα πως το αποδέχονται, πως κάτι θα πρέπει να δώσουν και από αυτό. Ένα δούμε.
6: Το ζήτημα δεν είναι μόνο εάν θα δώσουν, είναι το ύψος, το ποσοστό του εμπλουτισμού.
0: Ναι.
6: Αν θα σταματήσουν τελείως και τι θα γίνει και με αυτή την πυρηνική σκόνη, όπως την αναφέρει ο Αμερικανός πρόεδρος, εάν πρόκειται να δώσουν ό,τι απόθεμα υπάρχει από το Ιράν. Αυτά είναι πολύ δύσκολα βέβαια ζητήματα, γιατί και ο Μουστάμπα Χαμενεϊ, ο ανώτος θρησκευτικός ηγέτης, στο πρώτο τελευταίο του μήνυμα είπε ότι πρόκειται να το υπερασπιστούν όπως υπερασπίζονται με το ίδιο σθένος και την θάλασσα και τη γη. Γενικά θεωρούν ότι είναι ένα πολύ βασικό κομμάτι της χώρας τους και αυτό.
0: Πάντως ούτε στο στρατόπεδο των Ιρανών υπάρχει ιδιαίτερη αισιοδοξία πως θα προχωρήσουν άμεσα συνομιλίες. Διαβάζουμε δηλώσεις Ιρανού αξιωματούχου, ο οποίος λέει πως ναι, είναι πολύ πιθανό να είμαστε και πάλι σύντομα σε πόλεμο με την Αμερική.
6: Είναι έτοιμο πόλεμο και το Ιράν. Μετά από αυτή την άρνηση του Τραμπ, οι Ιρανοί θεωρούν πιθανή την επανέναρξη της σύγκρουσης, καθώς τα γεγονότα έχουν δείξει ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν τηρήσει καμιά υπόσχεση ή συμφωνία. Αυτό δήλωσε ο Μοχάμεντ Τζαφάρ Ασαντί, που είναι αναπληρωτής επιθεωρητής του Κεντρικού Επιτελείου Επιχειρήσεων των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Οι ένοπλες δυνάμεις στο Ιράν, προσθέτει, είναι πλήρως προετοιμασμένες για οποιαδήποτε περαιτέρω τυχοδιεκτική ή απάντηση απέναντι σε περαιτέρω τυχοδιεκτική ή απερίσκεπτη ενέργεια από τους Αμερικανούς. Και επίσης ο εκπρόσωπος του Ιρανικού ΙΠΕΞ χαρακτηρίζει τις διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον αιματηρές, τονίζοντας πως το πρόβλημα με την αμερικανική πλευρά είναι ότι πάντα περίμενε και ήθελε να επιβάλλει τις μέγιστες απαιτήσεις της κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Λουίζα, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Εμείς θα ακούσουμε τώρα τον Ντόναλντ Τραμπ τι είπε για τις διαπραγματεύσεις. So they want to make a deal, but... Θέλουν να κάνουν μια συμφωνία, αλλά εγώ δεν είμαι ικανοποιημένος με αυτήν, οπότε θα δούμε τι θα συμβεί. Θέλουμε να πάμε και να το ανατινάξουμε ολοκληρωτικά και να τους αποτελειώσουμε για πάντα, ή θέλουμε να προσπαθήσουμε να κάνουμε μια συμφωνία? Ενώ αυτές είναι οι επιλογές που έχουμε. Θέλετε να τους ανατινάξετε, τον ρωτάει δημοσιογράφος, και απαντά, θα προτιμούσα όχι σε ανθρώπινο επίπεδο, θα προτιμούσα όχι, αλλά αυτή είναι μια επιλογή που έχουμε. Μάλιστα, και στη συνέχεια επαναλαμβάνει αυτό το οποίο συζητούσαμε και πριν από λίγο με τη Λουίζα Κροντήρη, πως υπάρχουν ελιγμοί από πλευράς των Ιρανών, σαν να έχουν κάνει πίσω σε ορισμένες απαιτήσεις τους, σε κάποιους όρους που έβαζαν οι Ιρανοί, αλλά αυτό δεν φαίνεται πως ικανοποιεί τον Αμερικανό πρόεδρο, τον Ντόναλντ Τραμπ. Με το δάχτυλο στη σκανδάλη βρίσκονται εδώ και μέρες οι Ισραηλοί, οι οποίοι έχουν μια εκτίμηση εδώ και καιρό πως δεν πρόκειται να ευοδοθούν αυτές οι συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών. Θεωρούν πως κάποια στιγμή θα καταρρεύσουν και θα υπάρξουν και πάλι μάχες στο πεδίο. Ο Σταύρος Ιωαννίδης πριν από λίγο στον Sky με όλα τα νεότερα δεδομένα από το Τελαβίβ.
1: Να ξεκινήσουμε από το θέμα του Ιράν, το οποίο, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, είναι αυτό που κρίνει τις εξελίξεις. Εκεί, λοιπόν, μετά την φαινομενική τουλάχιστον απόρριψη της νέας αναθεωρημένης πρότασης της Τεχεράνης από τις ΗΠΑ, έχουμε πια ξανά συζητήσεις και προβλέψεις ότι μπορεί να οδηγηθούμε σε μια κλιμάκωση σύντομα. Αξίζει να σημειώσουμε την δήλωση ενός ανώτατου Ιρανού αξιωματούχου, του Τζαφάρ Ασάντι, ο οποίος είναι μέλος των ενόπλων δυνάμεων, ανώτατος αξιωματούχος, όπως είπαμε, του Ιράν. Είπε λοιπόν πως η ανανέωση των εχθροπραξιών είναι κάτι πολύ πιθανό, καθώς, όπως επισημαίνει, οι Αμερικανοί δεν δεσμεύονται ούτε από υποσχέσεις ούτε από συμφωνίες. Μια σαφέστατη αιχμή της Τεχεράνης, καθώς, όπως είπαμε, φαίνεται πως ο Λευκός Οίκος απορρίπτει την νέα αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν. Από την άλλη πλευρά, οι Ισραηλινοί εδώ εστιάζουν πάρα πολύ στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Λένε πως αν δεν απομακρυνθεί το εμπλουτισμένο ουράνιο που υπάρχει στα έγκατα του Ισφαχάν, της εγκατάστασης που είχε βομβαρδιστεί στον πόλεμο του καλοκαιριού του 2025, τότε ο νέος πόλεμος, αυτός που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο, θα είναι μια αποτυχία. Αυτό είπε ανώτατος αξιωματούχος του Ισραηλινού στρατού χθες σε ενημέρωση, εννοώντας βεβαίως ότι οι Ισραηλινοί θέλουν πάση θυσία να τελειώνει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Λένε πως ήδη οι Ιρανοί έχουν περίπου 400 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου σε ποσοστό εμπλουτισμού 60%. Είναι πολύ κοντά στο βαθμό των πυρηνικών όπλων και θα μπορούσαν να φτιάξουν με αυτή την ποσότητα, λένε, τουλάχιστον 11 πυρηνικές βόμβες.
0: Μάλιστα, ήταν ο Σταύρος Ιωαννίδης από το Τελαβίβ. Ακούσαμε την νεότερη ανταπόκρισή του. Να ακούσουμε και εκτιμήσεις αναλυτών που μίλησαν στην ΕΡΤ, ξεκινώντας με τον κύριο Μάριο Ευθυμιόπουλο. Είναι καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής. Η δική του εκτίμηση για την πορεία των διαπραγματεύσεων.
2: Οι διαπραγματεύσεις αυτές πήγανε πάρα πολύ μακριά και έχουν ξεφύγει ακόμα και από τον κύριο στόχο τους, το οποίο είναι ουσιαστικά το μέλλον του Ορμούς, υπό ποιο καθεστώς και ποιο το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και αν πρέπει να συνεχίσει ή όχι. Τελικά η Τεχεράνη λέει ότι για να κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για οποιοδήποτε λόγο, δεν θα πρέπει κάποιος να συμβαδίζει με τα ζητήματα τα πυρηνικά. Κάτι το οποίο πηγαίνει εναντίον των αμερικανικών συμφερόντων. Από εκεί και πέρα, ο μεγάλος δεν θα το πω ετοιμένος, αλλά αυτός που δέχεται τις μεγαλύτερες οικονομικές πιέσεις αυτή τη στιγμή είναι η Ευρώπη.
0: Και από την ανάλυση του κυρίου Ευθυμιόπουλου στον Στέλιο Φενέκο, τον αντινάβαρχο εν αποστρατεία, για το ενδεχόμενο να ξεκινήσει και πάλι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.
10: Σε ό,τι αφορά με τον Τραμπ, αν ξεπεράσει αυτό το πρόβλημα του ορίου του συντάγματος του Αμερικανικού και του resolution για τον πόλεμο, τότε θα ξαναρχίσει επιχειρήσεις. Εάν οι Ιρανοί δεν του δώσουν μια συμφωνία, η οποία να μπορεί, και μάλιστα δεν θα μιλήσω για συμφωνία, κοιτάξτε ποιο είναι το θεμιστικό πλαίσιο. Αν είναι συμφωνία, πρέπει να περάσει από το Κογκρέσο. Αν περάσει από το Κογκρέσο, θέλει τα 2/3. Άρα δεν θα είναι συμφωνία, θα είναι μια διαπραγμάτευση η οποία δεν θα έχει και μόνιμο χαρακτήρα. Δεν θέλει να πάει σε μια τέτοιου είδους συμφωνία. Και πού καταλήγω? Ότι ό,τι προκύψει θα είναι συζήτηση για το μέλλον.
0: Στις οικονομικές επιπτώσεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, η διεθνής αγορά πετρελαίου κατέγραψε για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα πολύ ισχυρές πιέσεις. Ισχυρές πιέσεις που οδηγούν τις τιμές των καυσίμων προς τα πάνω, και αυτό γιατί εντείνονται οι ανησυχίες πως θα συντηρηθούν τα προβλήματα στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα ενέργειας για αρκετό χρονικό διάστημα ακόμη. Αυτή είναι μια εκτίμηση που υπάρχει εδώ και καιρό σε επίπεδο αγορών και διεθνών αναλυτών, πως δηλαδή μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η ροή πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούς θα απαιτηθεί περισσότερος χρόνος. Μιλάμε για ένα από τα σημαντικότερα περάσματα σε σχέση με τη διεθνή διακίνηση του πετρελαίου. Σε αυτό το περιβάλλον το οποίο σας περιγράφουμε, η τιμή του Brent έχει διαμορφωθεί πλέον στα $111 το βαρέλι.
11: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
12: Sky 100,3.
11: Star FM. Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών. Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
13: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
14: Επιπτώσεις όλο, σε όλο το μήκος. Γιατί διατηρούνται οι υψηλές τιμές? Διότι πρέπει να αποθαρρυνθεί η πολύ μεγάλη κατανάλωση ενεργειακών πόρων. Αυτό είναι το καλό σενάριο που περιγράφουμε τόση ώρα. Και του δίνουμε τι πιθανότητες για να επικρατήσει? 55%. Το άλλο 45% είναι το κακό.
0: Διαφημίσεις στο σημείο αυτό, επιστροφή σε πολύ λίγο για να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα του δελτίου μας.
15: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat για βασιλικούς ύπνους.
16: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
17: Coach.
16: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
17: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
16: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
18: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
19: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
20: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino.
14: Σε όλο το μήκος. Γιατί διατηρούνται οι υψηλές τιμές? Διότι πρέπει να αποθαρρυνθεί η πολύ μεγάλη κατανάλωση ενεργειακών πόρων. Αυτό είναι το καλό σενάριο που περιγράφουμε τόση ώρα. Και του δίνουμε τι πιθανότητες για να επικρατήσει? 55%. Το άλλο 45% είναι το κακό.
0: Διαφημίσεις στο σημείο αυτό, επιστροφή σε πολύ λίγο για να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα του δελτίου μας.
15: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat για βασιλικούς ύπνους.
16: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
17: Coach.
16: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
17: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
19: Coach.
16: Σου είπα όχι τώρα. Ωπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
18: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
19: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
20: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική.

0: Pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
1: Coach.
0: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
1: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
0: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
2: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
3: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
5: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μετά και από αυτή την πολύ σύντομη διακοπή. Περνάμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα για να σταθούμε σε μια έντονη αντιπαράθεση που έχουμε τις τελευταίες ώρες μεταξύ της κυβέρνησης και του ΠΑΣΟΚ αναφορικά με την επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών, ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, καταλογίζει στο ΠΑΣΟΚ έλλειψη αξιοπιστίας, και αυτό γιατί καταγγέλει δημοσίως πως ενώ στην αρχή φαίνεται πως υπήρχε μια κάποια συνένεση από το ΠΑΣΟΚ για κάποια πρόσωπα και για κάποιους από τους επικεφαλείς των ανεξάρτητων αρχών, φαίνεται πως τώρα δεν υπάρχει αυτό στον ορίζοντα. Η Πινελόπη Γκάλη θα μας πει τι ακριβώς έχει συμβεί. Γεια σου Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι Πέτρο, κυρίες και κύριοι. Ουσιαστικά αναζωπυρώθηκε αυτή η αντιπαράθεση με τη σημερινή συνέντευξη του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος εξαπέλυσε πειρά κατά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ σχετικά με το θέμα της επιλογής των Προέδρων των Ανεξάρτητων Αρχών, δηλώνοντας ότι προσπαθούσε να συνεννοηθεί με τη Νέα Δημοκρατία ο Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ παράλληλα έκλεινε και το μάτι στην υπόλοιπη αντιπολίτευση. Δηλαδή ότι πάτησε σε δύο βάρκες, ναι. Είναι αυτό που κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Έπεσε στη μέση, όπως λέει, και αντί να απολογηθεί, κουνούσε το δάχτυλο ο κύριος Ανδρουλάκης στην κυβέρνηση για πραξικόπημα και θεσμική ασυνέπεια. Δηλώσει λοιπόν που προκάλεσε ένα πινκ-πονκ, θα λέγαμε, ανακοινώσεων στη συνέχεια, με τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον Κώστα Τσουκαλά, να υποστηρίζει ότι το ψέμα έχει γίνει δεύτερη φύση στους παρικούντες στο Μέγαρο Μαξίμου. Διαψεύδει κατηγορηματικά τον κύριο Μαρινάκη και καταλήγει λέγοντας πως παζάρια το ΠΑΣΟΚ δεν κάνει. Έχει φτάσει η στιγμή να καταλάβει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ότι μπορείς να κοροϊδεύεις πολλούς για λίγο ή μπορείς να κοροϊδεύεις λίγους για πολύ, αλλά δεν μπορείς να τους κοροϊδεύεις όλους για πάντα. Ήταν πριν από λίγο η ανταπάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, καλώντας το ΠΑΣΟΚ να απαντήσει αν είναι αλήθεια ότι μετά από συζητήσεις μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας είχαν καταλήξει σε δύο πρόσωπα κοινής αποδοχής. Μία απάντηση που πυροδότησε νέα σκληρή τοποθέτηση του κυρίου Τσουκαλά, που κάνει λόγο για συμμορία του Μεγάρου Μαξίμου, υποστηρίζει ότι ο πανικός δεν είναι καλός σύμβουλος και καλεί τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να ανακαλέσει τα ψεύδη, όπως λέει.
0: Πάρα πολύ σκληρή χαρακτηρισμή. Πάντως ο κύριος Μαρινάκης στην νεότερη ανακοίνωσή του είναι και κάπως πιο συγκεκριμένος. Λέει πως υπήρξαν επαφές του κυρίου Ανδρουλάκη με τον κύριο Χατζηδάκη για αυτό το θέμα, για τα πρόσωπα δηλαδή για τα οποία αναζητούσε η Νέα Δημοκρατία συνένεση ώστε να οριστούν επικεφαλής κάποιων ανεξάρτητων αρχών.
1: Και ακριβώς γι' αυτό θέλει το ΠΑΣΟΚ να απαντήσει αν είναι αληθή τα γεγονότα που παραθέτει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μένει να δούμε που θα καταλήξει αυτή η αντιπαράθεση.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Πινελόπη, να είσαι καλά. Ακούμε τον Παύλο Μαρινάκη, τι είπε για αυτό το θέμα, για την κόντρα με το ΠΑΣΟΚ για τις ανεξάρτητες αρχές σήμερα το πρωί στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα.
2: Ξεκίνησε λοιπόν εδώ και μήνες μια συνεννόηση με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ προσωπικά, επικοινωνία προσωπική με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, με ανώτατο κυβερνητικό στέλεχος. Ζητήθηκε και σωστά από το ΠΑΣΟΚ να υπάρξει και μια πρόσκληση για βιογραφικά. Συμφωνήθηκε από εμάς, έγινε πρόσκληση, κατατέθηκαν πάνω από 40 και για τις τρεις θέσεις βιογραφικά. Και καταλήξαμε με τον κύριο Ανδρουλάκη, ο άνθρωπος που μιλούσε μαζί του, με τον κύριο Ανδρουλάκη, γιατί δεν ήθελε για την τρίτη ανεξάρτητη αρχή, σε δύο πρόσωπα για τις δύο εκ των τριών. Ο κύριος Ανδρουλάκης λοιπόν και το ΠΑΣΟΚ ενώ είχαν πει ναι, ήρθαν στη Βουλή και πήγε να προχωρήσει μόνο τη δική του επιλογή, επαναχώρησε αφήνοντας ακέφαλες ανεξάρτητες αρχές, κουνούσε το δάχτυλο το ΠΑΣΟΚ και φώναζε.
0: Από πλευράς ΠΑΣΟΚ, ο βουλευτής του κόμματος Πέτρος Παπάς μίλησε σήμερα το πρωί στο Open.
3: Σας θεωρείτε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να διαβουλευόμαστε μαζί σας. Εμείς δεν διαβουλευόμαστε με κανέναν. Έχουμε μια αυτόνομη πορεία.
0: Και ο βουλευτής του κόμματος Πλεύση Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας για το ίδιο

0: θέμα τοποθετήθηκε στον ίδιο τηλεοπτικό σταθμό.
1: Και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ έπαιξαν παιχνίδια με τη διαδικασία αυτή. Δυστυχώς τα παιχνίδια του ενός κόμματος με του άλλου δεν συναντήθηκαν. Εγώ βρισκόμουν μπροστά την ώρα που η κυρία Κωνσταντοπούλου πήρε τηλέφωνο τον κύριο Δουδονή και το ρώτησε λίγες ώρες πριν αν έχει υπάρξει συμφωνία και είπε όχι απολύτως τίποτα.

0: Περνάμε τώρα στο αστυνομικό δελτίο. Εντός λίγων δευτερολέπτων θα έχουμε μαζί μας τον Μιχάλη Τεζάρη για δύο ακόμη περιστατικά ξυλοδαρμών που είχαμε στην Αθήνα με πρωταγωνιστές και πάλι ανήλικους. Γεια σου Μιχάλη μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι Πέτρο, πράγματι. Λοιπόν, σε ιδιωτικό νοσοκομείο των Βορείων Προαστίων μεταφέρθηκε μετά από ξυλοδαρμό που υπέστη ένας 15χρονος, ο οποίος βρισκόταν μαζί με ακόμη δύο συνομήλικους του χθες 10:25 το βράδυ στην οδό Έμπρου στο Χαλάνδρι. Είχε προηγηθεί επεισόδιο μεταξύ των δύο ατόμων για άγνωστο λόγο για την ωραία αλήθεια, με έναν 29χρονο ο οποίος χτύπησε τον έναν από τους τρεις ελαφρά, αλλά σε κάθε περίπτωση ένα περιστατικό με εμπλοκή ανηλίκων δεν ήταν το μοναδικό όμως. Μία ώρα νωρίτερα έχει σημειωθεί άλλη μία συμπλοκή, αυτή τη φορά μαζική σύραξη θα έλεγε κανείς, μεταξύ 10 ανηλίκων στην οδό Αηδηνίου στο Περιστέρι. Μάλιστα δύο από αυτούς, δύο άτομα 15 ετών, τραυματίστηκαν ελαφρά, με τις αρχές τώρα να διερευνούν τις συνθήκες που προκάλεσαν τη σύραξη. Όπως γνωρίζεις πολύ καλά, σε αυτές τις περιπτώσεις τα άτομα δεν αναφέρουν τις αιτίες της συμπλοκής, διότι γνωρίζονται και σε κάθε περίπτωση περιμένουν και την επόμενη φορά.
0: Ναι, και σε πολλές από αυτές τις...
1: Ναι, δυστυχώς τώρα αυτό είναι αυτό ένα φαινόμενο το οποίο διαπιστώνουμε.
0: Ναι. Και πολλές φορές αναζητούμε και βίντεο και αναζητούν και αρχές αποδεικτικό υλικό στα social media.
1: Για να καταλάβουν τι έχει γίνει, ακριβώς, για να καταλάβουν τι έχει γίνει, διότι δεν μιλάνε οι ανηλικοί. Μπορεί να είναι τώρα από παδικά, μπορεί να είναι από το γιατί με κοίταξες, μπορεί να είναι από ποια γειτονιά είσαι. Είναι 1002 οι αιτίες και οι πιο πολλές συνήθως είναι πραγματικά για αδιάφορους λόγους, για λόγους που κανείς δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι...
0: Είναι όμως πολλά τα περιστατικά, Μιχάλη.
1: Βέβαια, σαφώς, όπως είναι πάρα πολλά.
0: Πάρα πολλά. Μάλιστα. Εξήγησέ μας τώρα τι συνέβη στο πολιτικό αεροδρόμιο του Αράξου και είχαμε αυτό το πραγματικά πολύ σοβαρό ατύχημα.
1: Λοιπόν, μιλάμε για ένα συγκλονιστικό ατύχημα το οποίο σημειώθηκε χθες στον Άραξο. Εκεί λοιπόν αναμενόταν να φτάσει η δεύτερη πτήση της εταιρείας TUI, η οποία μεταφέρει τουρίστες στην Δυτική Ελλάδα.
0: Έστω.
1: Και είχαν καλέσει πλήθος δημοσιογράφων, φωτογράφων και άλλων ατόμων προκειμένου να παραστούν στην ονοματοδοσία του αεροσκάφους που ερχόταν, διότι αυτό το έχουν δώσει το όνομα Πάτρα. Είναι συμβολικό.
0: Ναι.
1: Την ώρα λοιπόν που τους έχουν ανεβάσει σε μια σκάλα τα αεροπορικού τύπου, για να καταγράψουν με τα κινητά τους τηλέφωνα και τις κάμερές τους και τις φωτογραφικές μηχανές την στιγμή που έρχεται το αεροσκάφος, η σκάλα αυτή καταραίει με αποτέλεσμα να πέσουν 10 τουλάχιστον άτομα με μεγάλη σφοδρότητα από ύψος 3 μέτρων στην πίστα του αεροδρομίου. 3 άτομα τραυματίστηκαν, πρόκειται για ένα εικονολήπτη, έναν δημοσιογράφο και μία από δημοσιογράφο και έναν φωτογράφο.
0: Η δημοσιογράφος, μαθαίνουμε, έχει τραυματιστεί πιο σοβαρά από τους άλλους, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είναι πιο σοβαρά, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν κινδυνεύει η ζωή τους, είναι μια ελεγχόμενη κατάσταση. Έχουν βέβαια προβλήματα, έτσι. Είναι χαρακτηριστικό πως ένας φωτογράφος έχει υποστεί κάταγμα στην πονοπνευμική. Είναι εκτός κινδύνου, αλλά σε κάθε περίπτωση έχουν προβλήματα. Ακολουθούν λοιπόν στιγμές πάνικου, ξεκινάνε να φτάνουν εκεί ασθενοφόρα οι οποίοι με τους διασώσεις θα δίνουν τις πρώτες βοήθειες και να μεταφέρουν τραυματίες στα νοσοκομεία, και όμως καταλαβαίνετε ήταν ένα περιστατικό το οποίο συγκλώνησε μια εκδήλωση η οποία ήταν ορόσημο για την περιοχή.
0: Σύμφωνα με και πρωτοφανές, δεν έχουμε ξανακούσει να συμβαίνει κάτι τέτοιο.
1: Βεβαίως. Ο κύριος Βαγγέλης Δημητρόπουλος, λοιπόν, ιατρός του νοσοκομείου Αμαλιάδας, που έτυχε να είναι στο σημάδι και να πέσει από τη σκάλα, καθώς 10 άτομα τουλάχιστον έπεσαν από τη σκάλα εκείνη, ανέφερε πως κάποια στιγμή καταλάβαμε ότι γέρνουμε μπροστά και ξεκινάω να φωνάζω, όπως είπε, μην κατεβάζεις, ενώντας τη σκάλα, πιστεύοντας πως κάποιος εκείνη τη στιγμή, όπως είπε, κάνει κινήσεις για να κατεβάσει τη σκάλα πιο χαμηλά. Ακόμη πιο ενδιαφέρουσα, θα λέγει κανείς, είναι η καταγγελία που κάνει μία εκ των τραυματιών, ότι παρά το σοβαρό ατύχημα, οι υπεύθυνοι θέλησαν να συνεχίσουν την εκδήλωσή τους, ενώ οι τραυματίες βρίσκονταν ακόμη στο έδαφος. Όπως είπε χαρακτηριστικά, πέσαμε στο έδαφος, πέσαμε όλοι ξαφνικά στο έδαφος, άνθρωποι ήταν κάτω ξαπλωμένοι, δεν είχαν μεταφερθεί ακόμη το ασθενοφόρο σε νοσοκομεία, και οι άνθρωποι του Αράξου και της εταιρείας θέλησαν να συνεχίσουν την εκδήλωσή τους, κάτι το οποίο, όπως η ίδια επεσήμανε, είναι πραγματικά εξωφρενικό.
0: Εξωφρενικό και δείχνει και μια αναργησία. Αν το αεροδρόμιο σε συνεννόηση με την εταιρεία, το μόνο που τους ένοιαζε εκείνη τη στιγμή δεν ήταν η περίθαλψη αυτών των τριών ανθρώπων που τραυματίστηκαν σοβαρά, ξαναλέμε, αλλά η εκδήλωση και η εικόνα τους προς τα μίντια. Είναι, με ξεπερνάει αν αυτή ήταν η στάση τους εκείνη την κρίσιμη στιγμή. Ως προς τα αίτια, έχουμε μάθει κάτι.
1: Αυτά τώρα διερευνώνται. Να δούμε τι ακριβώς πήγε λάθος, αν υπήρξε κάποιο πρόβλημα στη σκάλα του αεροσκάφους, και αναμένουμε να δούμε, αν μάθουμε κάποια στιγμή, τι ακριβώς συνέβη έχθες το απόγευμα στον Άραξο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ Μιχάλη, να είσαι καλά. Θα ακούσουμε τώρα το ηχητικό τη στιγμή του ατυχήματος, κυρίες και κύριοι, και βεβαίως θα δείτε και αναλυτικό ρεπορτάζ το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky με τη Χριστίνα Βίδου.
2: Είναι γιατρός, είναι γιατρός. γιατρός, άστερο. Είναι γιατρός. Είναι γιατρός. Κάτω. Έλα καλά, μη φοβάσαι τίποτα. Το βάλαμε στη θέση, μη φοβάσαι. Γιατρό και ασθενοφόρο. Για μας.
0: Ακούσατε τις εκκλήσεις από τους ανθρώπους που ήταν εκεί για αυτή την εκδήλωση της ΤΟΥΗ, να έρθει γρήγορα γιατρός, να έρθει γρήγορα ασθενοφόρο για να παραλάβει τους τραυματίες. Τρεις τραυματίες από αυτό το προφανές περιστατικό εκεί στο αεροδρόμιο του Αράξου με την πτώση της συγκεκριμένης σκάλας. Τώρα, υπάρχει και η μαρτυρία του Βαγγέλη Δημητρόπουλου, εκ των τραυματιών, γιατρός ο κύριος Δημητρόπουλος, μίλησε σήμερα το πρωί εδώ στους Εκατιανούς.
3: Δεν προχώρησε η σκάλα. Η σκάλα ήταν ακίνητη. Απλώς πήρε κλίση και φαινόταν κάτι να χαμηλώνει προς τα μπροστά. Αυτό έγινε εκείνη τη στιγμή. Ξαφνικά άρχισα να φωνάζω κι εγώ, όπως ακούγονται στο βίντεο, μην τη χαμηλώνεις άλλο, μην τη χαμηλώνεις άλλο, νομίζοντας ότι κάποιος κατεβάζει τη σκάλα.
4: Ναι, και εγώ ακούμε και τη φωνή μιας γυναίκας η οποία σφαδάζει από τους πόνους εκείνη τη στιγμή.
3: Αυτή η γυναίκα είναι συνάδελφος δική σας δημοσιογράφος, η οποία δυστυχώς είχε μια βαρύτατη κάκο στο πόδι με εξάρθρωμα από το κυμικής. Όταν έβαλα τα χέρια μου δεν άκουγα σφίξεις, αλήθεια να λέγεται. Αναγκάστηκα άμεσα να κάνω ανάταξο εξαρθρήματος για να μπορέσω να αντιμετωπίσω την κατάσταση. Δίπλο άλλος ο καμάραμαν ο άνθρωπος είχε σπάσει το πόδι. Ο τρίποδας από μια κάμερα δίπλα είχε μπερδευτεί στα γόνατα άλλου συνάδελφου που ούρλιαζε για αυτός παραδίπλα. Ήμουνα μόνος, αναγκάστηκα να φωνάξω είμαι γιατρός, είμαι γιατρός.
0: Μάλιστα, αλλάζουμε θέμα. Πάμε να δούμε όλα τα νεότερα τώρα, κυρίες και κύριοι, γύρω από την υπόθεση αυτού του παράνομου γυροκομείου που λειτουργούσε στην περιοχή των Αμπελοκήπων, με τέσσερις ηλικιωμένες γυναίκες να ζουν εκεί υπό άθλιες συνθήκες. Η 72χρονη ιδιοκτήτρια του γυροκομείου έχει συλληφθεί. Πριν από λίγο παρουσιάστηκε ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Όμως αυτό που μαθαίνουμε είναι πως η δίκη αναβλήθηκε. Ο λόγος ακούγεται λιγάκι περίεργος, ότι δεν είχαν κληθεί μάρτυρες για να καταθέσουν. Τι ακριβώς έχει συμβεί θα μας εξηγήσει η δικαστική μας συντάκτρια, η Έλενα Γαλάρη. Γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Η 72χρονη οδηγήθηκε στο τριμελές αυτόφορο για να δικαστεί, κάθεσε στο εδόλιο, κατηγορείται για απόπειρα εκβίασης, έκθεση κατά συρροϊκή απίθεια. Πριν από λίγο, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, η δίκη της αναβλήθηκε. Δεν είχαν κληθεί μάρτυρες για να καταθέσουν, όπως η γυναίκα που την είχε καταγγείλει ότι τη ζήτησε 2.000 ευρώ για να μην πετάξει τη μητέρα της στα σκουπίδια. Το δικαστήριο έκρινε λοιπόν ότι θα έπρεπε να έχουν κληθεί αυτοί οι μάρτυρες για να καταθέσουν, να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί, και γι' αυτό το λόγο έδωσε μία δικάσιμο, μία κοντινή δικάσιμο αυτή της 6ης Μαΐου. Μέχρι τότε η κατηγορούμενη είναι ελεύθερη, καθώς το δικαστήριο είρε την κράτησή της.
0: Άρα είναι διαδικαστικής φύσεως το ζήτημα εδώ, Έλενα.
5: Ναι, δεν
0: κάποιος αμέλησε να τους καλέσει τους μάρτυρες.
5: Ορίστε, συγγνώμη.
0: Λέω, είναι διαδικαστικό το ζήτημα. Κάποιος αμέλησε να τους καλέσει τους μάρτυρες.
5: Δεν είχαν κληθεί οι μάρτυρες και γι' αυτό ακριβώς το
0: ξέρεις
5: λόγο.
0: Γιατί
5: δεν
0: το λέω. Δεν είναι ότι...
5: κάποιο πρόστιμο ναι. στους μάρτυρες.
0: Ναι. Δεν είναι ότι οι μάρτυρες άλλαξαν γνώμη και δεν ήθελαν να καταθέσουν.
5: Όχι, δεν κληθεύτηκαν. Όχι.
0: Μάλιστα.
5: Όχι. Ναι. Το δικαστήριο έχει.
0: Άρα μιλάμε για προχειρότητα εδώ προς τη διαχείριση αυτή τη υπόθεση, αφού δεν κλήθηκαν οι μάρτυρες. Γιατί δεν κλήθηκαν οι μάρτυρες.
5: Αυτό μάλιστα. που λες ισχύει, ναι. γιατί δεν θα έπρεπε να έχουν κληθευτεί και ωστόσο δεν κλήθηκαν για να καταθέσουν. Το δικαστήριο έχει αφήσει ελεύθερη την κατηγορουμένη, mm-hmm. της έχει επιβάλει όρους περιοριστικούς μέχρι να γίνει δίκτυση την ερχόμενη Τετάρτη. Της έχει επιβάλει τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής μία φορά μέχρι να γίνει δίκη της. Τώρα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, 650 ευρώ ήταν το χρηματικό ποσό που ζητούσε για τη φιλοξενία των ηλικιωμένων σε διαμέρισμα στους Αμπελοκήπους, το οποίο νίκιαζε από αλλοδαπό. Η κατηγορούμενη έθετε ως όρο οι φιλοξενούμενες ηλικιωμένες να μην διαθέτουν κινητό τηλέφωνο, και ενώ κάθε επικοινωνία μαζί τους να πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ίδιας. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τέσσερις γυναίκες ηλικιωμένες ζούσαν σε άσχημες συνθήκες και ήταν υποσυντισμένες.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλενα. Να είσαι καλά. Επιστρέφουμε στα της πολιτικής επικαιρότητας για να δούμε την κόντρα που έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ημέρες με αφορμή μια πρόταση που έχει καταθέσει στο δημόσιο διάλογο το ΠΑΣΟΚ. Η αξιωματική αντιπολίτευση προτείνει την θέσπιση τετραήμερης εργασίας επί της ουσίας στο ΠΑΣΟΚ. Λέει πως θα πρέπει να ανοίξει ένας διάλογος, έτσι ώστε αυτό το οποίο γίνεται Η αλήθεια είναι σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες έχει εφαρμοστεί αυτό το μέτρο, κυρίως σε χώρες της βόρειας και κεντρικής Ευρώπης. Να το δούμε και εδώ. Υπάρχουν έντονες αντιδράσεις από την κυβέρνηση. Θεωρούν πως είναι ένα μέτρο ανεφάρμοστο και δίχως να έχει υπολογίσει η εξωματική αντιπολίτευση την επίδραση αυτού του μέτρου στα δεδομένα τα ελληνικά ως προς την ελληνική επιχειρηματικότητα, διότι ως γνωστόν εδώ έχουμε πάρα πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το παρουσίασε έτσι δίχως να το έχει ζυγίσει. Υπάρχει κόντρα για αυτό το θέμα και σήμερα στα πάνελ. Ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, από την τηλεοπτική του παρουσία στο Μέγκα, αφιέρωσε χρόνο και σε αυτό το θέμα για να ακούσουμε τι είπε για την τετραήμερη εργασία.
6: Και έρχεται ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης της χώρας και υποβάλλει μία πρόταση η οποία οδηγεί στην εκτόξευση των προβλημάτων επί 100 επί 1000. Θα αυξηθεί το κόστος. Άρα θα έχουμε, προσέξτε, είτε λουκέτα, είτε ανεργία, είτε αν απορροφηθούν οι αιτίες που θα οδηγήσουν στα πρώτα δύο, επιπλέον της εισαγόμενης παραπάνω ακρίβεια.
0: Μάλιστα, ως προς τις αρνητικές συνέπειες στην περίπτωση που αποφασίζαμε κάπως οριζόντια να εμφαρμόσουμε αυτό το μέτρο της τετραήμερης εργασίας. Βέβαια, το Πασόκ δεν λέει αυτό. Το Πασόκ λέει πως θα πρέπει να γίνει διάλογος και να δούμε αν μπορούν να δοθούν κίνητρα ώστε όποιες επιχειρήσεις το θελήσουν να εφαρμόσουν την τετραήμερη εργασία. Ο κύριος Παύλος Χριστίδης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, μίλησε στο Μέγκα.
7: Έχουμε εντατικοποίηση, είπα, 13ωρο. Εφαρμόζεται και σε έναν και σε δύο εργοδότες. Επί Νέας Δημοκρατίας. Τι αποτέλεσμα έχει στην παραγωγικότητα της οικονομίας? Άμα ακούσουμε το ΣΕΒ και όλους τους υπόλοιπους, δεν έχει παραγωγικότητα. Έχει εντατικοποίηση. Ότι μπορούμε στις επιχειρήσεις διάνοιας να εφαρμόσουμε ένα άλλο μοντέλο. Να το δοκιμάσουμε. Να δούμε τι σημαίνει.
0: Από πλευρά ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Στέργιος Καλπάκης έκανε λόγο για υποκρισία της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με τα εργασιακά ζητήματα. Τον ακούμε στον ίδιο τηλεοπτικό σταθμό που μίλησε ο κύριος Καλπάκης.
8: Είναι μια μεγάλη υποκρισία της Νέας Δημοκρατίας, η οποία όλα αυτά τα χρόνια έχει φέρει νόμους που έχουν ξεχυλώσει την εργασία και έχουν εντατικοποιήσει την εργασία. Τα πλάσαρε με προπαγάνδα ότι δήθεν μείωνε την εργασία. Και όταν τίθενται στο δημόσιο διάλογο πραγματικές προτάσεις μείωση του χρόνου εργασίας, έρχεται τώρα και λέει: α, δεν γίνονται αυτά και θα καταστρέψει την οικονομία.
0: Και έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε και την άποψη ενός έμπειρου εργατολόγου. Είναι ο κύριος Γιάννης Καρούζος. Μίλησε σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ και εξέφρασε τη δική του άποψη για το κατά πόσο είναι ρεαλιστικό να συζητάμε για τετραήμερη εργασία στη χώρα μας.
9: Ξεκινάμε από μια παραδοχή ότι το σύστημα της τετραήμερης απασχόλησης, όπου εφαρμόστηκε με διάφορες παραλλαγές, δεν εφαρμόστηκε συλλήβδην και ολιστικά. Αλλά υπήρξε ένας πειραματισμός και κυρίως με εθελοντική συμμετοχή των επιχειρήσεων. Από εκεί πέρα, όπου επαναλαμβάνω, χρειάστηκε να εφαρμοστεί, πέρασε από ένα πειραματικό στάδιο. Άρα η συζήτηση, αν δεν γίνει σε πειραματικό στάδιο, δεν ωφελεί με τίποτα. Αυτοί που αρνούνται ή είναι επιφυλακτικοί και είναι μια αντικειμενική συνθήκη στην τετραήμερη απασχόληση, είναι επειδή η παραγωγικότητα στη χώρα είναι πολύ χαμηλή. Τι σημαίνει παραγωγικότητα εργασίας? Ανά ώρα εργασίας, τι οικονομική αξία παράγεται? Είμαστε στο μισό δίκτυο από ό,τι στην Ευρώπη.
0: Τώρα, χθες ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην Πρωθυπουργός και πρώην Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, έδωσε στη δημοσιότητα το ιδεολογικό κείμενο για την κυβερνόσα αριστερά της νέας εποχής. Είναι ουσιαστικά το ιδεολογικό περίγραμμα, αν θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι, του νέου κόμματος, το οποίο σκοπεύει να δημιουργήσει το επόμενο χρονικό διάστημα και με αυτό το κόμμα, με αυτόν τον νέο πολιτικό φορέα, να κατέβει στις επόμενες εθνικές εκλογές. Υπάρχουν ήδη αρκετές αντιδράσεις. Πριν από όλα όμως, να ακούσουμε πρόσωπα τα οποία είναι κοντά στο περιβάλλον του Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Θανάσης Χαρόπουλος από τον ΣΥΡΙΖΑ μίλησε στην ΕΡΤ και στη συνέχεια θα ακούσουμε και τις αντιδράσεις τόσο από το ΠΑΣΟΚ όσο και από την κυβέρνηση.
10: Είναι καλό το κείμενο, πολύ, και μπορεί να συμβάλλει πραγματικά στην αναγκή αυτή που έχουμε πει και εμείς μέχρι τώρα, ανασύνθεση και ενότητα στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Τονίζω την ανάγκη σύγκλησης αυτών των ρευμάτων, δηλαδή ριζοσπαστικής ανανοητικής αριστεράς, σοσιαλδημοκρατίας και πολιτικής οικολογίας.
0: Και βεβαίως έχουμε βέλη και από την κυβέρνηση κατά του κυρίου Τσίπρα και από το ΠΑΣΟΚ. Θα ακούσουμε κατά σειρά τον Παύλο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, και τον Δημήτρη Μάντζο, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος κύριος Μάντζος μίλησε στην ΕΡΤ.
6: Η πολιτική δεν είναι κυρίως μανιφέστα ή προγράμματα Θεσσαλονίκης. Η πολιτική είναι πολιτικές. Και όπως μιλάνε από μόνες τους οι πολιτικές του κ. Τσίπρα, που μας έφεραν 27ου στην Ευρώπη σε ρυθμούς ανάπτυξης, μια Ελλάδα η οποία προεδρεύει στο Eurogroup και δεν την πετάνε απ' έξω, προτιμώ τη ζώσα πραγματικότητα με τα προβλήματά της.
11: Είναι ένα κείμενο το οποίο εντάσσεται σε μια εσωτερική περιδίνηση στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι σαφές ότι βρισκόμαστε, και αν καταλαβαίνω καλά και τα λεγόμενα του κ. Θεοχαρόπουλου, μπροστά από μια νέα διάσπαση, ρευστοποίηση, ένα μετασχηματισμό στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ με ευθύνη του πρώην αρχηγού του, του κυρίου Τσίπρα. Αυτό το θεωρητικό κείμενο εντάσσεται σε αυτές τις διεργασίες. Τις παρακολουθούμε. Ωστόσο, εμείς έχουμε ένα μέτωπο απέναντι στην κυβέρνηση.
0: Φύγαμε να μεταφερθούμε μέχρι και τη Βόνη τώρα, να ακούσουμε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο Γιάννης Παπαδημητρίου.
12: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
13: Ο Ντόναλντ Τραμπ αποσύρει στρατεύματα από τη Γερμανία. Ήταν αναμενόμενο, λέει το Βερολίνο, στάση αναμονής στο ΝΑΤΟ. Στο 25% οι Αμερικανικοί δασμοί σε ευρωπαϊκά οχήματα. Είμαστε έτοιμοι για όλα, απαντούν στις Βρυξέλλες. Ειρηνικές οι διαδηλώσεις για την εργατική πρωτομαγιά στη Γερμανία. Ένταση και συλλήψεις στην Τουρκία. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου, και ξεκινάμε με μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Δύο ακτιβιστές που συμμετείχαν στον στολίσκο της ελευθερίας για τη Γάζα έχουν προσαχθεί στο Ισραήλ για ανάκριση, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ στην πλατφόρμα X. Συνεχίζεται η κόντρα του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με το Βερολίνο μετά τη φραστική αντιπαράθεση του Λευκού Οίκου με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς για τον πόλεμο στο Ιράν. Ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέξεθ ανακοίνωσε την αποχώρηση περίπου 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία στους επόμενους μήνες. Η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ Άλισον Χαρτ δηλώνει ότι η Ατλαντική Συμμαχία συνεργάζεται με την Ουάσιγκτον προκειμένου να κατανοήσει τις λεπτομέρειες της απόφασης. Σε μια πρώτη αντίδραση στο Βερολίνο, ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους χαρακτηρίζει αναμενόμενη την εξέλιξη. Όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή, από την επόμενη εβδομάδα αυξάνονται στο 25% οι εμπορικοί δασμοί για οχήματα που εισάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια απόφαση που πλήττει σε μεγάλο βαθμό τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία. Είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα, απαντά εκπρόσωπος της Κομισιόν στις Βρυξέλλες. Χωρίς απρόοπτα ολοκληρώθηκαν στη Γερμανία οι κινητοποιήσεις για την εργατική πρωτομαγιά. Η μεγαλύτερη διαδήλωση έγινε στο Αμβούργο με 13.000 διαδηλωτές, μεταξύ αυτών ο σοσιαλδημοκράτης δήμαρχος της πόλης Πέτερ Τσένσερ. Η κεντρική εκδήλωση του Συνδέσμου Γερμανικών Συνδικάτων έγινε στην Ιρεμβέργη, με την πρόεδρο του Συνδέσμου Γιασμίν Φαχίμη να κάνει λόγο για επιστροφή στο πρώιμο στάδιο του καπιταλισμού και να προειδοποιεί για κινητοποιήσεις. Στην Τουρκία για άλλη μια χρονιά οι κινητοποιήσεις της Πρωτομαγιάς προκάλεσαν κύμα συλλήψεων από την αστυνομία. Πριν από λίγο πάντως, εκπρόσωπος του Δικηγορικού Συλλόγου της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε ότι όλοι οι συλληφθέντες έχουν αφαιθεί και πάλι ελεύθεροι από τις τουρκικές αρχές. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Συνεχίζουμε με σύντομες ειδήσεις. Πάνω από 1.600.000 Σύριοι πρόσφυγες έχουν επιστρέψει στην πατρίδα τους μετά την κατάρρευση του καθεστώτος Άσαντ, σύμφωνα με στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών. Οι περισσότεροι από αυτούς είχαν καταφύγει στην Τουρκία, στον Λίβανο και την Ιορδανία. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την κατάληψη του οικισμού Μυροπήλια στην Ανατολική Ουκρανία. Τουλάχιστον δύο άμαχοι σκοτώθηκαν σε νέες ρωσικές επιθέσεις στη Χερσόνα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Στο Ιράν εκτελέστηκαν διαπαγχωνισμού. Δύο νεαροί άνδρες είχαν καταδικαστεί σε θάνατο για συνεργασία με τις μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ. Και στην Ιταλία η πυροσβεστική κατάφερε να θέσει υπό έλεγχο μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή της Τοσκάνης. 7.000 στρέμματα δάσους έχουν γίνει στάχτη, ενώ περισσότεροι από 3.500 άνθρωποι είχαν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν προσωρινά τα σπίτια τους. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
0: Ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Ώρα για την αθλητική σας ενημέρωση με τον Δημήτρη Βάλσαμο. Είναι εδώ μαζί μου στο στούντιο. Γεια σου Δημήτρη. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Εντάξει, από χθες νομίζω κρατάμε την ποινή που έφαγε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος από την Ευρωλίγκα τριών αγωνιστικών.
0: Οπότε χάνει το Final Four.
14: Αν ο Παναθηναϊκός κάνει το 3-0, χάνει το Final Four. Αν πάει σε τέταρτο παιχνίδι και περάσει, χάνει τον ημιτελικό. Και βλέπουμε, ναι. Και βλέπουμε. Αυτή είναι η κατάσταση στο μπάσκετ. Το τρίτο ημίχρονο θα συνεχιστεί, φαντάζομαι, και την άλλη εβδομάδα που έχουμε και τα επόμενα παιχνίδια. Βγήκε τώρα με λίγο η αποστολή του Παναθηναϊκού για τον ντέρμπι αύριο με την ΑΕΚ χωρίς Ρενάτο Σάντσες. Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής θα λείψει από τους πράσινους. Αύριο στις 7 το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, στις 9 το Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Πολλές απουσίες για τον ΠΑΟΚ που δεν έχει Χατσίδη, Λόβρεν, Γιακουμάκη, Καμαρά και Ντεσπότοφ αύριο κόντρα στον Ολυμπιακό.
0: Πολλές απουσίες. Και δύο οι ομάδες που μονομαχούν για το πρωτάθλημα, να το υπενθυμίσουμε και αυτό, είναι ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ.
14: Σωστά, η ΑΕΚ είναι στο συν 5 από τον Ολυμπιακό και στο συν 8 από τον ΠΑΟΚ. Σήμερα τρία παιχνίδια για τα play-out της Super League. Αύριο το 5-8 και τα άλλα όπως είπαμε. Πανετολικός Κηφισιάς στις 5, Πανσεραϊκός ΑΕΛ 5.30, Αστέρας Ατρόμητος 7.30.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
15: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
16: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
15: Παίζουμε!
16: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
15: Μα...
16: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και για το τέλος η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο μας τον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο για τον καιρό που τρελάθηκε, κύριε Γιαννόπουλε. Δεν μας τα λέει και πολύ καλά τώρα τελευταία.
17: Είναι αλήθεια ότι ήταν χθες μια σπάνια ημέρα για τη χώρα, αλλά και σήμερα είναι μια κρύα ημέρα. Αύριο θα είναι μια επίσης φθινοπορεινή ημέρα. Δηλαδή θα έχουμε και βοριάδες στο Αιγαίο, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Οι βοριάδες σίγουρα θα έχουν ένταση οκτώμποφορ. Υπάρχει στο επίσημο κείμενο της πρόγνωσης μήπως βγει και κάποιο περιβούμε τα οκτώμποφορ στα ανατολικά τμήματα του Αιγαίου από το απόγευμα βράδυ και μετά. Αυτό θα το δούμε αύριο. Να κρατήσουμε το οκτώμποφορ που δεν είναι και λίγο. Το δεύτερο είναι βέβαια ότι θα έχουμε τοπικές βροχές και αύριο. Ξεκινάμε στα ανατολικά υπηρετικά και το Αιγαίο. Θα βρέξει όμως και σε άλλες υπηρετικές περιοχές. Νομίζω μέχρι το μεσημέρι απόγευμα. Όσοι γυρίζουν αργά το απόγευμα στην Αθήνα, νομίζω δεν θα βρουν βροχή. Θα βρέξει όμως και στην Αθήνα το πρωί με στο μεσημέρι κάποια ψηλόβροχα. Ούτε για ομπρέλα δηλαδή. Θα έχουμε βέβαια και κάποια χιόνια σε ορεινές περιοχές και αύριο. Και όταν λέω ορεινές περιοχές, ξεκινάμε από τη Χαλκιδική, από το Πύλιο, στα Καλάβδα, στον Παρνασσό και αύριο θα είναι μια
0: έχει χιονίσει σε Πάρνασσο.
18: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
19: Πλήρης ανακαίνιση.
18: Άψογα υλικά.
19: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
18: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
19: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
18: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
19: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
18: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
19: Και όλα γίνονται εύκολα.
20: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Αγελάδος 400 γραμμάρια 3,39. Μαργαρίνη Φυτική Light 500 γραμμάρια 40% φθηνότερα 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχο 3 λίτρα 25% φθηνότερα 3,74. Lidl. Γιατί αξίζει.
21: Η ώρα στον Star FM είναι 3. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
22: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
21: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
22: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
21: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
22: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
21: Πίτσα Ρωμαίο.
22: Για αυτούς που ξέρουν.
21: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Ακούς Star FM 933. Star FM.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Αγελάδος 400 γραμμάρια 3,39. Μαργαρίνη Φυτική Light 500 γραμμάρια 40% φθηνότερα 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχο 3 λίτρα 25% φθηνότερα 3,74. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Central. Central.
5: Central.
4: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
6: La gente está muy loca.
4: Και το πρωί και το βράδυ.
6: All day, all night.
4: Central και...
7: Φύγαμε.
6: All day, all night. All night. All night.
4: Central στη Γαλατινή.
8: Frictoria.com Data Center Services.
9: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
10: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
8: Frictoria.com
3: 400 γραμμάρια 3,39. Μαργαρίνη Φυτική Light 500 γραμμάρια 40% φθηνότερα 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχο 3 λίτρα 25% φθηνότερα 3,74. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Central.
5: Central. Central.
4: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
6: La gente está muy loca.
4: Και το πρωί και το βράδυ.
6: All day. All night.
4: Central και...
7: Φύγαμε.
6: All day. All night. All night. All night.
4: Central στη Γαλατινή.
8: Frictoria.com Data Center Services.
9: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
10: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.

0: Σεντράλ και
1: φύγαμε.
0: Σεντράλ στη Γαλατινή.
2: Frictoria.com Data Center Services.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
4: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
2: Frictoria.com Data Center Services.
4: Φιλοξενία ιστοσελίδων. Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων. Media Streaming.
2: Frictoria.com Data Center Services.
4: Εφαρμογές ιστού Google. Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας. Reseller Hosting.
2: Frictoria Data Center Services.
3: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
2: www.frictoria.com
5: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

0: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.
1: Αν θες να φύγεις όσο κι αν πόνο, εγώ δεν σε κρατάω.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 4.
1: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
2: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
3: Τον πρώτο σταθμό.
2: Star FM 933.
4: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Τα γεγονότα.
5: Η ενημέρωση.
2: Το χιούμορ.
5: Η μουσική.
2: 24 ώρες μαζί σας.
5: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

0: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28 109.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
2: Central. Central.
3: Central.
2: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
4: La gente está muy loca.
2: Και το πρωί και το βράδυ.
4: All day. All night.
2: Central και
5: φύγαμε.
6: All day.
2: Central στη Γαλατινή.
7: Frictoria.com Data Center Services.
8: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
9: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
7: Frictoria.com Data Center Services.
9: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά Data Center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν Control Panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
7: Frictoria Data Center Services.
8: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
9: Frictoria.com Data Center Services.
8: Τηλέφωνο 24 21 100 659. Frictoria Data Center Services.
7: www.frictoria.com.
10: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος, Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Εγκαινιάσαμε ένα νέο κατάστημα Μασούτης στο 5ο όροφο της Φρύνης 5 στην Αθήνα. Και άλλο ένα στη γραμμή 405. Και ακόμα ένα στο Καβούρι. Γιατί ο Μασούτης είναι όπου και το κινητό, το λάπτοπ ή το τάμπλετ σου. Μασούτης.gr. Χιλιάδες προϊόντα σε χαμηλές τιμές και μοναδικές υπηρεσίες. Μασούτης.gr. Ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 5. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο, Ρωμαίο, Ρωμαίο, σου μιλάω, Ρωμαίο!
4: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
3: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
4: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
5: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
6: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
5: Πίτσα Ρωμαίο.
6: Για αυτούς που ξέρουν.
3: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Γιάκοπς για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
0: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό
1: Star FM 933.
0: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Yes,

πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα. Ψάχνει η πόλη.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: 3.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Λουκάνικα μαράβας και χύμα κρεοπολίου 25% φθηνότερα. Μπύρα Φίξ εξάδα κουτί τώρα μόνο 4,59. Και όλα τα οικογενειακά παγωτά Magic ένα συν ένα δώρο.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 6.
4: Frictoria.com Data Center Services.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
6: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
4: Frictoria.com Data Center Services.
6: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
4: Data Center Services.
5: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
6: Frictoria.com Data Center Services.
5: Τηλέφωνο 2421-100-659.
4: Frictoria Data Center Services. www.frictoria.com.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.
2: Central.
3: Central.
4: Central.
2: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
5: La gente está muy loca.
2: Και το πρωί και το βράδυ.
5: All day. All night.
2: Central και...
6: Φύγαμε.
7: All day. All night. All night. All night.
2: Central στη Γαλατινή.
1: 24 ώρες μαζί σας.
6: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
8: Star FM 93. Για να σας ξέρουν όλοι.

θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια,

0: RFM 933. Μόνο επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να...

0: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.
1: Τώρα που σε έχω

0: πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Star FM 9,3. Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία.
4: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
3: Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 7.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: ακούς Star FM 933. Star FM.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
3: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τα γεγονότα.
3: Η ενημέρωση.
4: Το χιούμορ.
3: Η μουσική.
4: 24 ώρες μαζί σας.
3: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
5: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.
1: Θα υποτάχτω σε αυτό που θες στο περιθώριο της νύχτας. Θα γυρνάω. Θα υποτάχτω σε αυτό που θες και ζαλισμένος στους καπνούς θα ξενυχτάω. Εγώ θα ζω εκεί που θες.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Frictoria.com Data Center Services.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
4: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
2: Frictoria.com Data Center Services.
4: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
3: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
4: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
2: www.frictoria.com.
5: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
6: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

0: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι ελίτ, στρώμα ελίτ, μαξιλάρι ελίτ, ύπνος ελίτ, άνθρωποι ελίτ, εξυπηρέτηση ελίτ, τιμές ελίτ, προσφορές ελίτ. Ζήσε ελίτ. Ζήσε ελίτ στρώμα.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Επίπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
3: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη Star FM.
4: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο Star FM 933.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17 Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
3: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: 24 ώρες μαζί σας.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Star FM
1: 93.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Central.
2: Central.
3: Central.
1: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
4: La gente está muy loca.
1: Και το πρωί και το βράδυ.
4: All day. All night.
1: Central και...
5: Φύγαμε.
6: All day.
1: Central στη Γαλατινή.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
7: Τα γεγονότα.
5: Η ενημέρωση.
7: Το χιούμορ.
5: Η μουσική.
7: 24 ώρες μαζί σας.
5: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
0: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

χώρα. Έχει πίσω λεγεώνα. Μπίση σημερίζει μυρίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω, δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
1: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
0: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
1: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
2: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
3: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
2: Πίτσα Ρωμαίο.
3: Για αυτούς που ξέρουν.
0: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 10.
5: Mixed by Valentino. Non-stop.

0: Valentino. Non-stop mix by Valentino.
1: Τώρα που σε έχω

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.

0: Star FM 93,3. 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Valentino non stop.

κρυβόμουν πίσω απ' τη δουλειά και τη σιωπή. Κι όταν μεγάλωσες είπα μην τη ζαλίσω, να μην τη γίνω μια σκηνή.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Valentino.

0: Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
0: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 12.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day. All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
7: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

0: 90,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 12:30.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Βαλέντι.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
2: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
3: Valentino non stop.

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 1:30.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
2: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

0: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.
1: Είπες πως μόνο οι δυνατοί πάντα νικάνε.

0: ώρα στον Star FM είναι 2:30.
1: Ακούς Star FM 9:33. 9:33. Star FM.
2: Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

0: Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
0: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
3: Star FM 93,3. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη Star FM.